0: Είδες πως ξεκινάω σήμερα, έτσι?
1: Τι να κάνεις?
0: Βέβαια,
1: εσύ.
0: Αλλιώς περίμενες ότι θα ξεκινούσαμε κι εγώ. Αλλιώς περίμενα. Αλλά τι να κάνουμε, θα ξεκινήσουμε με την ενάτη του Μπετόβεν. Γιατί αυτή η εκπομπή έχει ποιότητα.
1: Επάνω απ' όλα, ποιότητα. Ποιότητα έχει.
0: Η περίφημη λοιπόν ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 1824.
1: Ναι, αλήθεια, ε. Τίποτα ισπανικό μήπως δεν έχεις στο μυαλό σου να
0: βάλεις? Όχι, έχουμε πάει τώρα πιο κεντρικά στην Ευρώπη.
1: Α, δεν θες από εκεί, δηλαδή δεν θέλεις σήμερα
0: δεν θέλω σήμερα, ισπανικά δεν θέλω.
1: Δεν θες καθόλου ισπανικά.
0: Τότος Λος Πέμπλος, δεν θέλω.
1: Με το δίκιο σου, με το δίκιο σου, Ιωσήφ μου, για την τάξη. Καλά, έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια. Εγώ δεν το περίμενα, το λέω.
0: Εγώ το περίμενα.
1: Εσύ το έχεις πει. Εγώ θα πω την αλήθεια και λέω την αλήθεια. Όταν εγώ του λέω αποκλείται ο Παναθηναϊκός, θα κάνει το 3-0 για πλάκα. Κράτα μικρό καλάθι, μου λέγε ο Ιωσήφ, γιατί μου λέει δεν μπορείς να νικάς, να μην έχει μία νίκη τώρα, να μην κάνει μία νίκη
0: η
1: Βαλένθια.
0: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Βεβαίως, μην ακούω αυτά και άλλοι ήταν 2-1 τα περισσότερα παιχνίδια, αλλά κάποιοι περάσανε με 3-0 για πλάκα.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου τώρα. Εδώ έχουμε βάλει την ενάτη του Μπετόβεν.
1: Την ενάτη τώρα, 3-0.
0: Είναι η οβίστη χαρά του Φρίντριχ Σίλερ.
1: Ναι,
0: είναι η ποίηση που πάντα ήθελε να μελοποιήσει ο Μπετόβεν. Και τελικά τα κατάφερε και έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα κορυφαία έργα κλασικής μουσικής. Έτσι, για να ευτυχήσουμε κι εμείς λίγο με την οδίστη χαρά.
2: Ευτυχείτε, Έλληνες! Ναι. Ευτυχείτε!
0: Μέσα στην ευτυχία είμαστε! Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε και μία έρευνα, γιατί αυτή η εκπομπή έχει και την επιστημονική της στήλη, όπου θα καταλάβετε πόσο πολύ ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες.
1: Ιδίως όταν πάνε στη λαϊκή και στο σούπερ μάρκετ και βάζουν μεζίνη, εκεί να δεις ευτυχία και χαμόγελα.
0: Και το κυριότερο, όταν κυκλοφορούν στους δρόμους και κολλάνε για ώρες ολόκληρες. Η κυρία Αμαλία Κάτζου περιχαρεί σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν χάρηκα καθόλου και το ξέρεις
0: στο
1: τώρα.
0: Ένα μικρόφωνο.
1: Και, εντάξει, λίγο στεναχωρημένος, γιατί εντάξει τώρα μεταξύ μας την Παρασκευή θα το πάει να το πάρει ο Παναθηναϊκός και τελειώνει το θέμα.
0: Μη λες μεγάλες κουβέντες.
1: Εγώ το πιστεύω, δεν το λέω έτσι.
0: Okay.
1: Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Λάσκαρης Αγοραστό στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι να κάνουμε που λες, κορίτσι μου, έτσι είναι ο αθλητισμός, δεν μπορείς να κερδίζεις πάντα. Χθες η Βαλένθια πραγματικά ήταν πολύ καλύτερη. Μάλλον ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω αυτό. Και μάλλον και κουρασμένος ίσως, γιατί τα είχε δώσει όλα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Εντάξει, είχε παίξει καταπληκτικό μπάσκετ.
0: Κουρασμένος δεν ξέρω. Ήταν πνευματικά ανέτοιμος, δεν υπήρχε καμία συγκέντρωση, υπήρχε μια νευρικότητα, λάθη συνεχόμενα.
1: Γίνονται αυτά.
0: Αστοχία τρομερή, έδωσε ψυχολογία στη Βαλένθια, η οποία έβαλε τα πρώτα σουτ. Πήρε λοιπόν ψυχολογία η ισπανική ομάδα και μετά έφτασε τη διαφορά μέχρι και στους 20 πόντους.
1: Ναι, ναι, κάπου το είδα, εγώ δεν το βλέπω.
0: Παραλίγο όμως το τέλος. Να το κλέψει το παιχνίδι.
1: Ναι, βεβαίως, να το γυρίσει.
0: Παραλίγο. Ναι. Βέβαια θα ήταν αδικία.
1: Καλά, αδικία, εξαδικία, γιατί
0: δεν ήταν καλύτερος. Δηλαδή
1: δεν
0: έπρεπε να κερδίσει. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν πιθανότητες στο τέλος. Δεν ήρθαν. Πάμε τώρα για την Παρασκευή.
1: Έτσι. Που είναι ότι ουσιαστικά σαν τελικός για το Παναθηναϊκό, παιδί μου. Αυτό θα πω εγώ. Και ο Κώστας λέει και ο παππούς χάρηκε. Ποιος παππούς? Ο παππούς χάρηκε, ο παππούς που έχασε ο Παναθηναϊκός. Όχι, δεν θέλω τέτοια.
0: Σίγουρα.
1: Τέτοια.
0: Και ο παππούς θα χάρηκε, είναι γνωστός. Είναι σεσημασμένος και ο παππούς.
3: Και ο παππούς!
0: Πάμε λοιπόν την Παρασκευή για να δούμε τι θα γίνει.
1: Αλλά χθες
0: είχαμε και ημιτελικό Champions League.
1: Εγώ να σου πω κάτι, επειδή ξέρεις ότι κοιμήθηκα αργά, ξέρεις τους λόγους εσύ. Λοιπόν, κάποια στιγμή γυρίζω στο Μέγκα, νομίζω το παίζεις. Κάποιο πάντως.
0: Ναι.
1: Καλά το λέω. Και έβλεπα 2-3 φάσεις και μετά κόλλησα. Λέω, κοίτα να δεις που εγώ δεν
0: μάθω. Είναι ωραίο άθλημα. Δηλαδή αυτό που παίζουν εκεί σε αυτή τη διοργάνωση στο Champions League.
1: Ναι, με αυτή την έννοια.
0: Καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε εμείς εδώ.
1: Δηλαδή κόλλησα για ένα δεκάλεπτο. Ένα δεκάλεπτο κόλλησα.
0: Μπάγερν Παρί Σεζερμέν 1-1. Οι Παριζιάνοι πήραν την πρόκριση για τον τελικό του Champions League. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης έτσι κι αλλιώς. Θα αντιμετωπίσουν την Arsenal στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Έτσι για να έχετε και αθλητική ενημέρωση από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο καιρός, αρχίσαν οι ζέστες, το νιώθουμε σήμερα. Καταλαβαίνεις τη διαφορά βγαίνοντας έξω. Μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να φοράμε τα κοντομάνικα. Όσοι δεν το έχουμε κάνει δηλαδή μέχρι τώρα.
1: Πάμε για 30 το Σαββατοκυριακό. Πάμε για 30 και 34. 35, κοντά 33-34 μέσα στην εβδομάδα την επόμενη, γιατί μετά μέχρι την Τετάρτη-Πέμπτη γιατί θα έχουμε και ζέστη, 35 βαθμούς και 34. Είναι πολύ ζέστη για Μάιο μήνα. Μετά θα έχουμε και λίγες λασποβροχές και αφρικανική σκόνη. Ένα ωραίο κοκτέιλ, παιδιά. Ζέστη με λάσπη, βροχή, αφρικανική σκόνη. Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
0: Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Μήπως λέει θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε το τραγούδι «Μη του μιλάτε του παιδιού» σε κάποια ψυχούλα. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται.
1: Ούτε εγώ.
0: Δώσε μας κάποιες διευκρινήσεις γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι. Καλή σου ημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Ο Κώστας θεωρεί ότι υπάρχει σχέδιο. Ότι η χθεσινή ήττα ήταν προσχεδιασμένη για συγκεκριμένους λόγους. Να σε καλά, Κώστα, με έκανες να χαμογελάσω. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε πρωί λέει εργάζομαι με soundtrack τις γάργαρες φωνούλες σας. Να σε καλά που μας αντέχεις. Και η Γεωργία Αμαλία μου λέει μην το τσικλάς και πολύ πρωί με τα ισπανικά γιατί θα ακούσεις το τέλος γαλλικά αντί για ισπανικά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Δεν είναι τόσο, έχει επίπεδο αυτό το παιδί, δεν είναι αυτό. Εντάξει, βέβαια λίγο όταν τσαντίζεται, το βάζει καμιά φωνή, λίγο κοκκινίζει, γίνεται έτσι σαν ναι, τον μπαρμπούνι. Σαν τον μπαρμπούνι γίνεται. Παίρνει και αυτό το ύφος έτσι ότι τώρα με τσάντισες, είπες βλακεία. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι. Και όσες φορές έχουμε έτσι, που είναι σπάνιο, αλλά να έχουμε έτσι. Δηλαδή να είμαι εγώ λίγο φορτισμένη, λίγο αυτό και να την πω, είναι του πεντάλεπτου, ούτε καν δηλαδή. Οπότε δεν έχω τέτοια θέματα. Εξόλου δείχνει κατανόηση ο Ιωσήφ, αυτό πρέπει να το πω.
0: Καλημέρα και στον Κοντζίλα, καλημέρα και στον Παλιάτσο, ο οποίος λέει πραγματικά δεν θέλω να σε πικάρω, μου λέει πρωί-πρωί, αλλά ως Ολυμπιακός δεν θέλω τον Παναθηναϊκό στην έδρα του στο Final Four.
1: Κατανόητο.
0: Καλημέρα και στην υποθητή, στην Σαντορίνη, να είσαι καλά, και στον Νίκο Τοσάνση. Κάθε μέρα λέει με βία επεισόδια, ατυχήματα της νύχτας, ξυπνάμε.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια ότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό.
1: Να σε ρωτήσω, ξέρεις τι είναι το φαινόμενο παράδοξο της γκρινιάς?
0: Παράδοξο της γκρινιάς?
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, δεν γνωρίζω.
1: Δεν το ξέρεις?
0: Όχι.
1: Βγήκανε τώρα μελέτες, έρευνες για το παράδοξο της γκρινιάς.
0: Ναι,
1: από το Ινστιτούτο, λέει, ψυχικής υγιεινής του, στο νοσοκομείο Τάδε της Καλιφόρνια. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Λοιπόν, δεν το ξέρεις?
0: Όχι, για πες μου.
1: Ξέρεις τι είναι το παράδοξο της γκρινιάς? Η μουρμούρα στη σχέση.
0: Α,
1: και λέει πώς θα τη σταματήσετε?
0: Να σταματήσει τη μουρμούρα.
1: Στη σχέση, ναι.
0: Και δει την κρεβάτο μουρμούρα.
1: Κάνανε ολόκληρες μελέτες, παιδιά.
0: Παιδί μου, δεν υπάρχει γιατρία.
1: Παιδί μου, σου λέω εδώ πέρα, τώρα το διαβάζω. Μου ήρθε, ξέρεις, πέταξε πλασάκι. Και λέω, τι είναι αυτό το όσο. Δεν το πω στον Ιωσήφ. Λέει, δε, εκδηλώνεται λέει, πιο πολύ, λέει το βράδυ. Παρακαλώ. Λοιπόν, και μην μου λες τι να κάνω, και εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Και έτσι λέει: δημιουργείται αυτό, η μουρμούρα κτλ. Ξέρεις, λέει, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσεις αυτό.
0: Για πες μου, είμαι πολύ περίεργος να μάθω.
1: Ναι. Λοιπόν, να αναγνωρίζετε το θέμα και να το συζητάτε. Το κάνεις εσύ?
0: Όχι.
1: Το κάνετε?
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Λέει, να μοιραστείτε... πάντα δίκιο και τελειώσαμε.
1: Ναι, να μοιραστείτε συνειδητά το νοητικό και συναισθηματικό φορτίο. Το κάνετε?
0: Να μοιράζομαι το φορτίο?
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Και αν βρίσκεστε στη θέση του δέκτη των αιτημάτων, δηλαδή εσύ που δέχεσαι τη μουρμούρα, να αναλάβετε την ευθύνη και να συμμετέχετε ενεργά στη μουρμούρα.
0: Για καλό βγήκε αυτή η έρευνα τώρα πρωί-πρωί.
1: Λέγεται ο ειδικός σε θέματα σχέσεων Τζον Γκότμαν.
0: Άμα το έχει πει ο Γκότμαν, παιδιά, μας έσωσε τώρα πρωί-πρωί. Όσοι ακούνε, ο ανδρικός πληθυσμός δηλαδή, τώρα
1: λέγεται
0: είναι πάρα πολύ χαρούμενοι.
1: Μουρμούρα στη σχέση, δηλαδή παράδοξο της γκρίνιας. Να κάνετε αυτό που λέει ο Γκότμαν.
0: Καλά, το παράδοξο το ξέραμε.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέει ο Γκότμαν είναι, δεν το γνωρίζαμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Σου μουρμούρε, παιδί μου, κάνω μουρμούρα στο Γιάννη. Πρέπει να αναγνωρίσει και να το συζητήσει.
0: Καλά, εσύ κάνεις μουρμούρα σε όλο τον κόσμο, αλλά μην το κάνουμε και θέμα.
1: Να μοιραστεί συνειδητά το νοητικό και συναισθηματικό φορτίο αυτής της μουρμούρας.
0: Γιάννη, ετοιμάσου. Ετοιμάσου, έκαψε ο Γκότμαν, Γιάννη.
1: Και αν βρίσκεται στη θέση του δέκτη των ετοιμάτων, δηλαδή αυτός δέχεται τη μουρμούρα, δηλαδή ο Γιάννης, να αναλάβει την ευθύνη και να συμμετέχει ενεργά στη μουρμούρα.
0: Να ξέρεις, Γιάννη, ο Γκότμαν σε έχει βάλει στην έρευνα μέσα, σε έχει στοχοποιήσει. Εσύ θα πληρώσεις για όλα τώρα. Υπάρχει και επιστημονική ανάλυση.
1: Βεβαίως. Για τη μουρμούρα.
0: Αχ, τι ακούμε πρωί-πρωί. Θα έχουμε κι άλλα στις επιστημονικής στήλης για τη συνέχεια. Καθώς σας είπαμε, υπάρχει έρευνα που έχει κυκλοφορήσει για τα επίπεδα στρες στον πληθυσμό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ωραία. Νομίζω ότι μπορείτε να τα φανταστείτε. Για να ξεκινήσουμε όμως από τις εξελίξεις που έχουμε στο μέτωπο του πολέμου, που είναι αυτό που μας καίει περισσότερο. Εκεί πέρα ο Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια φορά εμφανίζεται αισιόδοξος ότι το τέλος του πολέμου είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει ο ίδιος.
1: Μην τα χεράνε, τον ειρωνεύεται εδώ μεταξύ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Βέβαια, λέει, υπάρχει ένα κείμενο 14 σημείων που προσπαθούν πάνω σε αυτό το κείμενο μνημόνιο για πυρηνικά κυρώσεις και ναυσιπλοεία. Και πάνω σε αυτό το μνημόνιο, το 14 σημείο, συζητούν οι δύο πλευρές. Άντε και ευχόμαστε να τα βρουν. Αλήθεια, ευχόμαστε, γιατί το λέω για τις οικονομικές συνέπειες, έτσι.
0: Δίνει λοιπόν μια νέα διορία στο Ιράν, μια εβδομάδα για να έχουμε μια τελική συμφωνία. Από την άλλη υπάρχουν άλλες πληροφορίες που λένε ότι το Ιράν ετοιμάζεται να απαντήσει σήμερα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, οι αγορές έχουν υποδεχθεί θετικά αυτό το νέο κύκλο διαπραγματεύσεων και γι' αυτό το λόγο κινούνται πτωτικά και οι τιμές του πετρελαίου.
1: Κινούνταν πτωτικά και πολύ σωστά το είπες, γιατί πριν μπούμε στο στούντιο, πραγματικά το πετρέλαιο κινούνταν πτωτικά, όμως τώρα ανεβαίνει προς τα 102 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι, αλλά τι 102.
1: Α,
0: εδώ
1: ναι!
0: Τώρα είμαστε στα 126.
1: Μα σου λέω, όχι, εγώ ήθελα να
0: και
1: πω.
0: Στα 116.
1: Τώρα μπήκα για να σου πω ακριβώς και βλέπω πράσινο, λέω Παναγία. Ενώ που μιλούσαμε μέσα ήταν πτώση. Καταλαβαίνετε, εντάξει, υπάρχει μια αναταραχή και ωραία ατμόσφαιρα εκεί στις ενεργειακές αγορές.
0: Τα 102, παιδί μου, είναι χαρά σε Ευαγγέλια.
1: Ναι,
0: μετά από αυτό που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα.
1: Εδώ μιλάγαμε για βαρέλι 150 δολάρια. Ακριβώς. Και 200 και τώρα 101. Τώρα τι να μας κάνει και τα 102 τώρα. Αυτά τα παίζουμε στα δάχτυλα εμείς. Δεν έχουμε ανάγκη τέτοια.
0: Κρατάνε λοιπόν μία στάση αναμονής και οι αγορές και οι τιμές στην ενέργεια. Κινούνται σε αυτά τα επίπεδα που, όπως είπε η Αμαλία. Η ανησυχία όμως εμάς εδώ κυριεύει. Λοιπόν, οι τιμές στα καύσιμα είναι ψηλά, είδαμε το 2-10 χθες, ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις του. Βάζει λιγότερες ποσότητες.
1: Αυτό θα έλεγα. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω και όπου φτάσει. Δεν μπορώ να βάλω παραπάνω. Αυτό. Περιορίζει τις μετακινήσεις βέβαια, γιατί τι να κάνει. Και παίρνει παραπάνω, λέει, χρησιμοποιεί περισσότερο το μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό είναι αυτό, αν αναβαθμιστούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς και υπάρξουν παραπάνω δρομολόγια και δεν υπάρξουν καθυστερήσεις κλπ.
0: Και από την άλλη επανέρχεται για άλλη μια φορά το θέμα με τα μέτρα στήριξης. Δηλαδή έχουμε μέχρι τώρα τις επιδοτήσεις με το Fuel Pass για την αμόλυβδη, με την επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και η συζήτηση η οποία σέρνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό σχετικά με την μείωση στον ειδικό φορό κατανάλωσης.
1: Ναι.
0: Είναι μια συζήτηση που μέχρι τώρα επί της ουσίας δεν έχει φέρει αποτελέσματα, καθώς η κυβέρνηση επιμένει να λέει ότι η μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα έχει μικρότερα ωφέλη για τους πολίτες από ό,τι έχουν τα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί. Ακούμε όμως και πολλούς οικονομολόγους και ανθρώπους της αγοράς οι οποίοι επιμένουν και λένε ότι με αυτά τα μέτρα τα ωφέλη τελικά είναι μικρότερα για τους πολίτες, ότι θέλει μόνιμα μέτρα και όχι προσωρινά μέτρα. Ακούσαμε και τον κύριο Λιαργκόβα προχθές που επιμένει σε μείωση των έμεσων φόρων. Εγώ άκουσα χθες και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος επέμεινε και είπε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί λέει πρώτον θα πρέπει να απαντήσουμε ποιος θα πληρώσει το κόστος από το έλλειμμα το οποίο θα υπάρξει από τα δημόσια έσοδα, τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια το χρόνο από τους συγκεκριμένους φόρους στα καύσιμα.
1: Εντάξει, είναι ένα μεγάλο ποσό έτσι που μπαίνει στο ταμείο του κράτους, οπότε από κάπου πρέπει να το εξοικονομήσεις. Δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Αυτό λέει, ουσιαστικά αυτό λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό που είπαμε μόλις νωρίτερα, δηλαδή ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη μπει σε ισχύ από την κυβέρνηση, οι επιδοτήσεις δηλαδή σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης, έχουν μεγαλύτερα ωφέλη για τους πολίτες από οποιαδήποτε μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Take... Και μέσα σε όλο αυτό το τοπίο έρχεται και η είδηση από τη Θεσσαλονίκη για την Ryanair, η οποία αποσύρει τη βάση της από την πόλη.
1: Ακριβώς, που έχει δημιουργήσει προβληματισμό στους τοπικούς φορείς και στους τουριστικούς φορείς, καταλαβαίνετε. Γιατί σου λέει κάτι τέτοιο θα πλήξει τον τουρισμό. Υπήρξε μια διευρυμένη σύσκεψη χθες και με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, παρουσία του Δήμου και του Δημάρχου. Θα γίνει συνέντευξη, θα κάνει συνέντευξη τύπου την Παρασκευή η Ryanair, νομίζω στην Αθήνα, νομίζω. Δεν είμαι πολύ βέβαια, αλλά θα την κάνει. Να δούμε για ποιο λόγο. Θεωρώ ότι όμως είναι όλη αυτή η κίνηση είναι απότοκος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της εκτείναξης των τιμών των καυσίμων. Αρχίζουν τα πρώτα σύννεφα στον τουρισμό λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα έσοδα ή οτιδήποτε άλλο, εγώ δεν θέλω να προτρέχω. Αλλά φαίνεται ότι κάτι αρχίζει να πληγώνει την πολύ καλή θετική εικόνα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά τον τουρισμό.
0: Σύμφωνα με όσα λένε από την πλευρά της εταιρείας, το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη συνεπάγεται όχι πλήρη διακοπή, αλλά σίγουρα περικοπές στα απευθείας, στα υφιστάμενα δρομολόγια.
1: Ακριβώς, σε κάποια δρομολόγια, ναι.
0: Αφήνει ανοιχτό η εταιρεία το ενδεχόμενο να επιστρέψει από το Μάρτιο του 2027, ενώ υπάρχουν και άλλα σενάρια τα οποία λένε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να μεταφέρει τη βάση της σε γειτονική χώρα.
1: Είναι όλα λιγότερα και τα αεροπορικά τέλη ίσως, έτσι, τα τέλη αεροδρομίου, πώς τα λένε, δεν τα ξέρω και καλά, όλα αυτά.
0: Είναι ένα πλήγμα πάντως και είναι. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για τον τουρισμό.
1: Βέβαια, το είπα.
0: Εκεί όπου ήδη τα πράγματα
1: δεν πάνε πολύ καλά.
0: Είναι ανησυχητικά, δηλαδή οι άνθρωποι του τουρισμού εκφράζουν την αγωνία τους γιατί βλέπουν ότι υπάρχει ένα κλίμα μουδιασμένο, όπως θα ακούσουμε και στο ηχητικό που είναι από το χθεσινό δελτίο του Μέγκα.
3: Θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή υπήρξε μία κάμψη περίπου 30% στο ρυθμό με τον οποίο λαμβάναμε τις κρατήσεις και αυτό αποτυπώνεται στα τουριστικά δεδομένα της χώρας.
4: Αυτή τη στιγμή έχουμε μία υστέρηση 5-8% σε εισερχόμενες αφήξεις σύγκριση με το 2025. Υπάρχει ανησυχία σαφώς. Από την άλλη, όλες οι διαθέσιμες θέσεις είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν στα συστήματα, άρα δεν έχουμε ακυρώσεις.
5: Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μία σεζόν.

0: Αμερικανό να μεταφέρει τη βάση της σε γειτονική χώρα.
1: Είναι όλα λιγότερα και τα αεροπορικά τέλη ίσως, έτσι, τα τέλη αεροδρομίου, πώς τα λένε, δεν τα ξέρω και καλά, όλα αυτά.
0: Είναι ένα πλήγμα πάντως και είναι. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για τον τουρισμό.
1: Βέβαια, το είπα.
0: Εκεί όπου ήδη τα πράγματα
1: δεν πάνε πολύ καλά.
0: Είναι ανησυχητικά. Δηλαδή οι άνθρωποι του τουρισμού εκφράζουν την αγωνία τους γιατί βλέπουν ότι υπάρχει ένα κλίμα μουδιασμένο. Όπως θα ακούσουμε και στο ηχητικό που είναι από το χθεσινό δελτίο του Μέγκα.
2: Θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή υπήρξε μία κάμψη περίπου 30% στο ρυθμό με τον οποίο λαμβάναμε τις κρατήσεις. Και αυτό αποτυπώνεται στα τουριστικά δεδομένα της χώρας.
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε μία υστέρηση 5-8% σε εισερχόμενες αφήξεις σύγκριση με το 2025. Υπάρχει ανησυχία σαφώς. Από την άλλη, όλες οι διαθέσιμες θέσεις είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν στα συστήματα, άρα δεν έχουμε ακυρώσει.
4: Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μία σεζόν πάρα πολύ δύσκολη. Και καθημερινά παλεύουμε να δούμε τι μπορεί να αλλάξει αυτή.
5: Τα καύσιμα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι να απορροφούμε όλο αυτό μέχρι ότου γίνει κάτι ή αντέξουμε ή θα πρέπει από κάπου να καλυφθεί αυτό το κόστος.
1: Λογικό είναι και οι άνθρωποι να κυρώνουν και οι ξένοι με αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, με την ανασφάλεια, βεβαίως με το οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, που δεν πλήττει μόνο την Ελλάδα και την οικονομία της Ελλάδας, αλλά πλήττει τις οικονομίες όλων των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και η Αθήνα, παιδιά, από τουρισμό, μιλάω για την πόλη, δεν υπάρχει αυτό. Εγώ δηλαδή, επειδή κατεβαίνω στο κέντρο πλέον, βλέπεις μόνο τουρίστες. Δεν υπάρχει αυτό, πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, τα πρώτα χτυπάνε καμπανάκια οι άνθρωποι του τουρισμού. Λογικό είναι. Σου λέει να συνεχιστεί ο πόλεμος, ακριβήνουν και άλλο τα καύσιμα. Μετανιώνονται πτήσεις. Ο άλλος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Ακριβαίνουν τα πάντα. Και κάποιοι θα ακυρώσουν ή κάποιοι θα πάνε σε μικρότερο αριθμό διανυκτερεύσεων. Και θα χαλάνε και θα χαλούν και λιγότερα. Άρα θα είναι,
0: είναι και οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Βέβαια,
0: βλέπουμε
1: βέβαια.
0: Και αεροπορικές να κλείνουν. Ήδη έχει κλείσει μια αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία λειτουργούσε 30 χρόνια. Τώρα με αυτή την κρίση λοιπόν έβαλε λουκέτο. Υπάρχουν φόβοι και για λουκέτα σε μικρότερες εταιρείες, αλλά ταυτόχρονα και για ακυρώσεις, ματαιώσεις μάλλον, πτήσεων που λειτουργούν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ας ελπίσουμε να επιτευχθεί αυτή η πολυπόθητη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, έτσι, να αρχίσει να αποκατασταθεί σταδιακά η ενεργειακή ηρεμία και κανονικότητα, γιατί πραγματικά οι συνέπειες ήδη είναι πάρα πολύ σοβαρές.
0: Καλημέρα και στον Θωμά. Να πάρετε, λέει, και κανένα τιμολόγιο σε αγορές από ποτά. Εκεί να δείτε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για παράδειγμα, λέει, γνωστή βότκα ως προϊόν κάνει 7 ευρώ και ο ειδικός φόρος είναι άλλα 7. Και αυτό, λέει, πολλαπλασιάζεται με τον ΦΠΑ. Καλημέρα και στον Θωμά.
1: Δήμο, δεν τα πάμε καλά. Καλαμάρι, επειδή καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Άκουμε. Κανονίζουμε, την τσιμεντώνουμε, τη ρίχνουμε κάπου στο Σαρονικό και παίρνουμε τίλι τον κροκόδιλο να έρθει να την φάει. Έτσι θα φανεί ατύχημα και δεν θα έχουμε και κανένα πρόβλημα. Θα γλιτώσουν τα δικά μας αυτιά και εσύ θα είσαι με την Κασιανή. Αυτό λέει, καλημέρα στα Θεσσαλονίκα. Μπράβο, ρε Δήμο. Να
0: καλημέρα,
1: σε καλά,
0: καλημέρα, καλημέρα, Δήμο. Καλημέρα και στη Δέσποινα, η οποία ρωτάει για την πλατφόρμα για κοινωνικό τουρισμό για την τρίτη ομάδα συνταξιούχων.
1: Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες δεν έχω ενημέρωση για το πότε. Δέσποινα, θα σε ενημερώσουμε και θα ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Δεν έχει ανοίξει ακόμα για την τρίτη ομάδα.
0: Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα. Εμείς δεν είπαμε ότι συμφωνούμε με αυτό το οποίο είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπαμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εάν δεν θέλεις να αναφέρουμε καν την απάντησή του, είδες να συμφωνούμε εμείς κάπου. Δηλαδή και κάπου να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή μετά από τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παράσκο. Καλή δύναμη και σήμερα στο χωράφι. Καλημέρα φίλε.
1: Πάντως αυτό με τον Παράσκο, ρε παιδί μου, που κάθε πρωί, ό,τι και τι, πρωί-πρωί εκεί στο χωράφι του.
0: Ακριβώς.
1: Βλέπεις οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με την αγροτιά, με την αγροτική παραγωγή, τι τραβάνε, πόσο δύσκολο είναι για αυτούς. Δεν είναι ένα εύκολο επάγγελμα.
0: Με όλες τις καιρικές συνθήκες.
1: Και νέο παλικάρι, και μπράβο στον Παράσκο, και μπράβο. Δεν πιστεύω να θύμωσες.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Που σου χάλασα στην αρχή τη σκαλέτα.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Αφού γιατί είπα την έρευνα του Κόφμαν.
0: Καλημέρα, Δήμο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος αναφέρεται και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Είμαι με νεγάκι εγώ.
0: Στον καφέ.
1: Α, νόμιζα το άλλο
0: Γιώργο. Και λέει 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ από το 2017. Και το πληρώνουμε ακόμα. Σημείωση.
1: Ναι,
0: τότε η χρηματιστηριακή αξία του καφέ ήταν 3 φορές πιο κάτω. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Ο ΔΕΗ του Ροφελάς έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνέχεια χρονιά, η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 ως τις 10 Μαΐου, με εφακτηρία Τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ελλάσπαυλατουρ.gr.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη στην ΕΘΕΛ, ο οποίος συγκινήθηκε ιδιαίτερα με την έρευνα που ανέφερες και τον κύριο Γκότμαν. Καλημέρα και στον Κώστα. Κώστα, το αναφέραμε στη χθεσινή εκπομπή αυτό που γράφει στο μήνυμά σου, ότι το Ιράκ κάνει εκπτώσεις.
1: Βέβαια.
0: Ανακοίνωσε ότι όποιος τολμηρός περάσει τα στενά του Ορμούς και πάει στη Βασόρα για να πάρει πετρέλαιο από το Ιράκ θα έχει έκπτωση $33 το βαρέλι. Τι να κάνουν και οι Ιρακινοί, είδαν και από είδαν και άρχισαν τις εκπτώσεις γιατί κάπου πρέπει να πουλήσουν το πετρέλαιό τους. Τώρα είχαμε ένα περιστατικό, μου έλεγες, με ένα μοναχό.
1: Ναι.
0: Στην Ουρανούπολη.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί στη Χαλκιδική.
1: Δόκιμος μοναχός, λέει.
0: Δόκιμος μοναχός από τη Σερβία.
1: Ναι. Αισθάνθηκε, λέει, αδιαθεσία. Με αποτέλεσμα να. Τι πήγε να το ΕΚΑΜ, να το μεταφέρει στο κοντινό νοσοκομείο και τι έκανε εκείνος. Άνοιξε κάποια στιγμή την πόρτα του ασθενοφόρου και πήδηξε έξω. Ξαφνικά βλέπουν οι άνθρωποι που οδηγούσαν το ασθενοφόρο τον μοναχό, τον δόκιμο μοναχό. Δόκιμο μοναχό να ανοίγει την πόρτα. Το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Δεν μου λέει, αυτό είναι από τη Σερβία. Ήταν δόκιμος μοναχός εκεί, τώρα πήγε στο Άγιο Όρος.
1: Για άγνωστο λόγο, λέει.
0: Ένιωσε αδιαθεσία. Όλοι κατάλαβαν ότι μάλλον κάποιο καρδιακό επεισόδιο, καρδιολογικό επεισόδιο έχει υποστεί. Κάλεσαν το ασθενοφόρο. Εκείνος λέει αντιστάθηκε, δεν ήθελε να πάει.
1: Δεν θέλει, πάει στο γιατρό.
0: Δεν ήθελε, όχι.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, τον έβαλαν τον άνθρωπο στο ασθενοφόρο να τον μεταφέρουν στον Πολύγυρο, εκεί
1: ναι,
0: στο κέντρο υγείας.
1: Στη μέση του δρόμου.
0: Και πριν φτάσουν, λέει, άνοιξε τις πόρτες, έλυσε τη ζώνη, άνοιξε τις πόρτες και πήδηξε.
1: Και βρέθηκε στην άσφαλτο, βεβαίως, τραυματίστηκε βαριά. Δεν ήθελε όμως να ξαναμπεί στο ασθενοφόρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Τι να πω, ρε παιδί μου. Ναι, τέλος πάντων.
0: Μακάρι να έχει καλή εξέλιξη, ναι, η υγεία του. Αλλά είναι από αυτά τα παλαβά που ακούς καθημερινά.
1: Τώρα τι
0: σημαίνει. Δηλαδή, ο άνθρωπος να έχει πέσει κάτω, να έχει σχεδόν λιποθυμήσει. Να τον βάζουν στο ασθενοφόρο και μετά να ξυπνάει σαν το Σούπερμαν, να λύνει τις ζώνες και να πετάγεται έξω να πηδάει.
1: Σκέψου για τους ανθρώπους, αν υπήρχε αυτοκίνητο που ερχόταν και όταν βλέπεις στην άσφαλτο, να κοίταται.
0: Εντάξει, συνελήφθησαν και οι διασώστες.
1: Ναι, και γίνεται, λέει, και δε.
0: Ναι.
1: Τι φταίνει οι άνθρωποι τώρα.
0: Βέβαια, που... δόθηκε προφορική εντολή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μα αν είναι δυνατόν
0: οι άνθρωποι,
1: τώρα.
0: Αλλά στην αρχή του συνέλαβαν.
1: Άβυσσος, άβυσσος
0: πραγματικά.
1: Ανθρώπου, άβυσσος.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά, στην Κρήτη. Να είσαι καλά, φίλε. Εκεί που φυσικά έχουμε την τραγωδία αυτή με την εκτέλεση ενός παιδιού. Θα τα πούμε και στη συνέχεια από τον 54χρονο. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, όση θλίψη και να υπάρχει, όσο πόνος και να υπάρχει σε έναν πατέρα που έχει χάσει το παιδί του, πώς μπορεί να πάρει ικανοποίηση αφαιρώντας τη ζωή ενός παιδιού. Δηλαδή, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πάντως, νομίζω ότι ήταν από ό,τι και από τις μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν κοντά στην οικογένεια κτλ., ότι το είχε βάλει σκοπό τη ζωή του. Να αφαιρέσει τη ζωή του ανθρώπου που θεωρούσε ότι είναι υπεύθυνο για το θάνατο του παιδιού του. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Και πολλοί μιλούν. Το φοβούνται βεντέτα,
0: Βέβαια, φοβούνται βεντέτα. Εν τω μεταξύ, ήταν πολλές οι φορές που είχε απειλήσει,
1: ναι,
0: τη ζωή.
1: Βέβαια, είχε κάνει και μήνυση
0: αυτό το παιδιού. Υπήρξε και απόπειρα το 2024 με πυροβολισμό. Υπήρχαν ασφαλιστικά μέτρα. τα οποία είχε παραβιάσει πάρα πολλές φορές ο 54χρονος, γιατί δεν έπρεπε να του πλησιάζει σε απόσταση 100 μέτρων, ήταν ένα έγκλημα που όλοι περίμεναν ότι θα συμβεί. Από την άλλη, σου λέω και πάλι, καταλαβαίνω τον πόνο ενός πατέρα μιας μητέρας που έχει χάσει το παιδί του τόσο άδικα σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Από την άλλη, το ήθελε και το άλλο το παιδί το οποίο οδηγούσε να υπάρχει αυτή η κατάληξη? Και πώς αφαιρεί τη ζωή σε ένα παιδί? Ακούσαμε ότι το πυροβόλησε 5 με 6 φορές και στη συνέχεια υπάρχει και μαρτυρία. Υπάρχει μαρτυρία που λέει ότι κλωτσούσε το άψυχο σώμα του. Δηλαδή, τι άνθρωποι είναι αυτοί? Τι ικανοποίηση δηλαδή μπορεί να νιώθει τώρα αυτός ο άνθρωπος ότι σκότωσε ένα νέο παιδί?
1: Τι να σου πω.
0: Και βέβαια είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά σχετικά και με το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν οι προηγούμενες απόπειρες, υπήρχε απειλή για τη ζωή δηλαδή αυτού του παιδιού, πώς δεν είχαν ληφθεί άλλα μέτρα? Πώς τον είχε αφήσει λοιπόν
1: και είναι
0: η αστυνομία
1: αυτό που λες,
0: να κυκλοφορεί και να είναι και οπλισμένος? Μετά λέει το προηγούμενο επεισόδιο του είχε αφαιρεθεί η άδεια που είχε για κυνηγετικό όπλο, αλλά όπως καταλαβαίνεις στην Κρήτη τα όπλα εκεί τα βρίσκουν ό,τι ώρα θέλουν και όπου
1: τώρα
0: θέλουν. Άκουσα χθες και την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, που λέει ότι μόνο με απόφαση της δικαιοσύνης θα μπορούσε να παρακολουθείται ο δράστης. Λέει ότι είχε συλληφθεί την προηγούμενη φορά μετά την επίθεση και όταν είχε παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο.
1: Ναι, αλλά τώρα αφέθηκε ελεύθερος και φέρει στη ζωή μας παιδιού. Άρα κάτι δεν έχει πάει σωστά σε όλο αυτό. Πέρα από αυτό που λέει, εκτός από αυτό που λέει ο Σίφ, ότι ο καθένας εκεί έχει 2-3-4 όπλα και τα έχει και πάνω του, και παρόλο όλα αυτά που έγινε στα Βορίζια, που ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό που ζήσαμε εκεί, τι έγινε? Άρα μια τρύπα στο νερό έχει γίνει εκεί κάτω.
0: Ούτε αφοπλισμός όπως
1: αυτό
0: είχαμε ακούσει
1: λέω
0: όλο το προηγούμενο
1: ούτε
0: διάστημα.
1: Ούτε εντατική έλεγχη και μέτρα ασφαλείας και πούντα, πούντα.
0: Είναι κρίμα πραγματικά ένα νέο παιδί να χάνει και αυτό τόσο άδικα τη ζωή του, όπως φυσικά και το άλλο το παιδί, το 17χρονο, πριν από 3 χρόνια σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Και γι' αυτό βέβαια να πούμε ότι 3 χρόνια μετά
1: δεν έχει
0: προχωρήσει δικαστικά η υπόθεση. Τρία ολόκληρα χρόνια μετά.
1: Τι κάνουμε όχι εμείς. 3 ολόκληρα χρόνια δεν έχει γίνει δική.
0: Και λέει η πλευρά των συγγενών του δράστη ότι ήταν ένας από τους λόγους που προχώρησε σε αυτή την ενέργεια. Γιατί δεν ένιωθε ότι βρίσκει δικαίωση, ότι δεν προχωράει δικαστικά η υπόθεση. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει σε καμία περίπτωση την πράξη του. Αλλά είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν. Γιατί καθυστέρησε λοιπόν 3 ολόκληρα χρόνια μια υπόθεση για ένα τροχαίο δυστύχημα να προχωρήσει? Συν το γεγονός λοιπόν ότι ενώ υπήρχαν όλα τα σημάδια για την κατάληξη αυτής της υπόθεσης, δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Ήρθε η ώρα μου. Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται δίπλα μου εδώ στο στούντιο.
1: Έλα γόρι μου γλυκό,
0: πέστα. Περιμένω τα καλύτερα για την κίνηση σήμερα.
2: Buenos días.
0: Α, να τα. Καλά αρχίσαμε. Έλα παιδί μου, buenos días.
2: Ουρές χιλιομέτρων στον Κεφισό, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη σταδίου Πατησίων Μάρνη Πειραιώς στην Ομόνια και στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη Χολαργό. Δυσκολίες σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι τις Ζηφιές και στο ύψος του Φαλήρου. Πάμε και στην Αττική Οδό και έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Γκράτσιας, γκράτσιας. Ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε Παναγιώτη.
2: Μια ταπεινή ισπανική καλημέρα ήταν αρκετή.
0: Όχι.
2: Τα άλλα δεν χρειάζονται.
0: Σε φτιάξω εγώ.
1: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.
0: Καλημέρα στον Real Blogger. Με ωραία θέματα λέει αρχίσατε πρωί-πρωί. Καλόγερος, Κρήτη, πιο ευχάριστα πεθαίνει. Τι να κάνουμε, αγαπητέ φίλε, αυτή είναι η επικαιρότητα. Τι να κάνουμε.
1: Και ο Σπύρος στην κόλλα, πες σε όλους τους Ισπανόφωνους να μην χαθούν. Τέλος του μήνα έχει τάπας.
0: Θα κεράσουμε τάπας. Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters που συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και την βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικό τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Αμαλία, έχεις να μας πεις τουλάχιστον κάτι ευχάριστο στα Χριστούγεννα της ημέρας?
1: Δεν είναι ευχάριστο, θα
0: δεν
1: πω.
0: Είναι
1: και αυτό απόρρια των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των αναταράξεων στην ενεργειακή αγορά που προκαλεί αλυσιδωτές συνέπειες. Το κόστος των υλικών κατασκευής, ξέρετε πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο τρίμηνο, περίπου τρίμηνο, το 25,3%. 25,3%. Τι σημαίνει αυτό, γιατί επέλεξα να πω αυτή την είδηση? Πολύ απλά γιατί εδώ με τον Ιωσήφ πάρα πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στο στεγαστικό πρόβλημα, στην εκτείναξη των ενοικίων. Έτσι, ότι πλέον ένα διάρρη. Ένα δωμάτιο είναι το διάρρη, έτσι. Ένα δωμάτιο είναι το διάρρη. Δεν βρίσκεις κάτω από 600-700 ευρώ στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και μιλάμε και για σε φοιτητού πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα. Ακόμα και οι καρσονιέρες έχουν αυτά τα χρήματα. Την ίδια στιγμή, όσο ανεβαίνουν τελικά κατασκευής, εκτινάσονται και τιμές αγοράς. Δηλαδή, δεν φτάνει που ο κόσμος έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο και άπιαστο όνειρο πλέον να αποκτήσει τη δική του στέγη. Γιατί να πάρει ένα δάνειο, τι δάνειο θα πάρει? Θα πρέπει να έχει και ο ίδιος χρήματα. Ποια είναι η δόση? Πολύ ψηλά τα επιτόκια κτλ. Όταν θα αυξάνεται και το κόστος κατασκευής, άρα και τιμές αγοράς, καταλαβαίνεις ότι γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το να αγοράσει κάποιος ένα σπίτι. Τι λένε οι κατασκευαστές? Λένε πολύ απλά ότι έχουν βρεθεί καθημερινά με νέους, βρίσκονται με νέους πιο ακριβούς καταλόγους στα υλικά κατασκευή. Άρα είναι αναγκασμένοι να αυξήσουν και αυτοί τις τιμές αγοράς. Τις τιμές πώλησης. Άρα θα δούμε υψηλότερες τιμές στο επόμενο διάστημα. Και σε μια χώρα που το στεγαστικό πρόβλημα, όπως και σε άλλες χώρες, είναι πολύ έντονο και σπίτια δεν υπάρχουν, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, και το λένε και από την κυβέρνηση αυτό, καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εκτείναξη στις τιμές των υλικών κατασκευής.
0: Μίλησα πρόσφατα με κατασκευαστή, ο οποίος μου έλεγε ότι πλέον το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό έχει φτάσει τις 4.000 ευρώ. 4.000 ευρώ το κόστος κατασκευής για το τετραγωνικό.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε πού έχουμε οδηγηθεί και σε αυτό τον τομέα.
1: Γι' αυτό το λέω. Και εκεί θα πλήξει, δηλαδή θα κάνει ακόμα, θα εντείνει το πρόβλημα το στεγαστικό, όλη αυτή η εικόνα και οι νέες αυξήσεις στα υλικά.
0: Γιατί οι αυξήσεις είναι αυτό που λέμε. Οι επιπτώσεις είναι παντού. Δηλαδή είναι τα τρόφιμα, είναι η ενέργεια, είναι τα καύσιμα, είναι οι υπηρεσίες. Χθες έβλεπα ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα για τις αυξήσεις που υπάρχουν πλέον σε ελαστικά, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λιπαντικά. Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και σταματάνε να κάνουν σέρβις στα αυτοκίνητά τους, γιατί δεν έχουν χρήματα. Έχουν αυξηθεί λοιπόν οι τιμές στα πάντα. Αυτά μας έκανε ο Τραμπ, αυτά κατάφερε μέχρι και τώρα. Και άντα να δούμε πώς θα βγούμε από αυτό το σπιράλ στο οποίο έχουμε οδηγηθεί. Καλημέρα και στην Ελένη. Καλή σας ημέρα, λέει. Η επικαιρότητα έχει και το Βίκτορα Γιαννικόπουλο. Μήπως, λέει, να αφιερώναμε και γι' αυτόν ένα ραδιοφωνικό χρόνο και όχι ένα ολιγόλεπτο ρεπορτάζ? Συγγνώμη, λέει, για την παρέμβαση, αλλά έχουμε μπουκώσει πια από όλη την αρνητήλα. Θα συμφωνήσουμε, αγαπητή Ελένη, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο προχθές παρουσιάσαμε το θέμα με τον 15χρονο Βίκτορα και ακούσαμε και την τοποθέτηση που έκανε για τη συνεργασία του με την NASA. Το παίξαμε προχθές.
1: Γιώργο, μου έχεις δίκιο, γιατί αναρωτιέται, αυξήθηκε για το κόστος κατασκευής των κατοικιών που χτίστηκαν πριν 30 χρόνια? Όχι, βέβαια. Και αυτό επιμένω και λέω για τα ενίκια που ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Και πια έχει γίνει μαζί με την ακρίβεια το σοβαρό το θέμα. Πια μετριέται και στις δημοσκοπήσεις, έτσι, το στεγαστικό θέμα. Δεν είναι απλό το στεγαστικό πρόβλημα. Φυσικά, έχεις δίκιο.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη στο Ηράκλειο. Η Κρήτη, λέει, εκτός από τις δυσάρεστες ειδήσεις, έχει και τα ωραία της. Φυσικά, περισσότερα είναι τα ωραία της. Εννοείται. Απλά είναι αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν το τελευταίο διάστημα και με την υπόθεση Σταυρίζια και με αυτήν την δολοφονία του παιδιού από τον 54χρονο, που δεν γίνεται να μην γίνει κάποια αναφορά. Καλημέρα και στο Διονύση. Αναφέρεται στο θέμα της Κρήτης και λέει: είδα ένα παλαιότερο βίντεο από, ήταν μια εκδήλωση που είχε γίνει στον ένα χρόνο θανάτου του παιδιού, του 17χρονου. Οι γονείς του είχαν κάνει μια εκδήλωση στο σημείο που είχε χάσει τη ζωή του. Εκεί πέρα μπορούσε κάποιος να διαπιστώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση ψυχική πάρα πολύ έντονη. Το καταλαβαίνεις δηλαδή μόνο που βλέπεις και την στάση του σώματος, τη γλώσσα του σώματος που λέμε, αλλά και αυτά τα οποία είπαν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπόρεσαν ποτέ να ξεπεράσουν το χαμό του παιδιού τους. Και αυτό είναι κατανοητό, έτσι.
1: Είναι άλλο αυτό, το καταλαβαίνουμε. Και να θέλουν να γίνει και ειδικοί, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε μετά από 3 χρόνια γιατί δεν έχει καν ξεκινήσει. Και άρα σου λένε και οι γονείς, πώς θα αποδοθεί η δικαιοσύνη, εφόσον μια δίκη την περιμένουμε 3 χρόνια. Και άλλο το να πάρεις ένα όπλο και να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου και να φέρεις τη ζωή ενός παιδιού. Δεν μπορώ να το. Δεν, μπορώ να, πώς, δεν βρίσκω δικαιολογία γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αυτοδικία. Καλημέρα και στο Χρήστο στην Κυψέλη. Άστο Χρήστο, άστο το χθεσινό να πάει. Την Παρασκευή πάλι. Έρχεται τώρα και μου λέει: δικός μου είναι, πονεμένος, έτσι, μην νομίζετε. Είδατε λέει κανένα σύστημα στο χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού? Όχι, κανένα απολύτως. Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κανονικής περίοδου. Όπως παίζαμε δηλαδή μέχρι πριν τα play-offs. Αυτό είδαμε χθες πάλι. Και για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερους παίχτες, αυτό είναι αναμφισβήτητο, αλλά η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα. Ελπίζουμε λοιπόν την Παρασκευή να μπουν πιο δυναμικά, να μπουν με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε και όχι κοιμισμένοι όπως μπήκαν χθες και χαλάρι, και να τελειώσουν τη δουλειά. Καλημέρα και στον Γιώργο. Για όλα λέει φταίει ο Τραμπ. Το ότι το κακάο έπεσε από 12.000 σε 3.000, αλλά στην Ελλάδα αυξάνεται η τιμή της σοκολάτας, φταίει ο Τραμπ. Σήμερα ανέβηκε 4.000, ετοιμαστείτε για αυξήσεις. Καλημέρα Γιώργο. Αυτό με το κακάο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Το έχουμε πει πάρα
0: γιατί πολλές. Έχει μειωθεί η διεθνώς η τιμή του κατά 60%. Και παρόλα αυτά, εδώ πέρα η τιμή αυξάνεται. Εγώ είδα πάλι σοκολάτα, παίρνω μια συγκεκριμένη σοκολάτα, έτσι. Από το σούπερ μάρκετ. Παίρνω μια συσκευασία που είναι 2 μαζί. Είχε όλο το προηγούμενο διάστημα 3,73. Αρκετά υψηλά. Την προηγούμενη εβδομάδα πάω στο σούπερ μάρκετ 4,73. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί 1 ευρώ πάνω? Αφού έχει μειωθεί 60% σε παγκόσμιο επίπεδο η τιμή.
1: Έχει γίνει χρυσός σοκολάτα πραγματικά.
0: Εδώ ειδικά έχει γίνει χρυσός.

0: Καλημέρα και στον Ανδρέα, ο οποίος συμφωνεί με όσα λέγαμε για το κόστος κατασκευής των σπιτιών και λέει στο νησί στο οποίο βρίσκεται, δεν το αναφέρει, ότι είναι πάρα πολλοί οι ξένοι οι οποίοι φτιάχνουν σπίτια, που προφανώς έχουν πολλά λεφτά και όπως καταλαβαίνετε, λέει, έχουν αγοράσει εκεί πέρα εκτάσεις. Είναι ένα θέμα που επίσης έβλεπα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το έδωσε ο Νίκος Ρογκάκος για τα φορολογικά κίνητρα τα οποία δίνει η κυβέρνηση σε επιστήμονες Έλληνες για να επιστρέψουν από το εξωτερικό. Με πολύ μειωμένη φορολογία για τα 7 πρώτα χρόνια από την επιστροφή τους. Μιλάμε τώρα για πολιτικούς μηχανικούς, μιλάμε για γιατρούς, μιλάμε για καθηγητές, για εξειδικευμένο προσωπικό. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν, όπως επίσης και για πολίτες άλλων χωρών, οι οποίοι έχουν ένα πολύ υψηλό εισόδημα και θέλουν να επενδύσουν στη χώρα, τουλάχιστον το ποσό των 500.000. Και εκεί φορολογικά κίνητρα, αλλά και σε συνταξιούχους.
1: Ναι. Εγώ το θεωρώ θετικό όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά αναρωτιέμαι αν αρκεί μόνο αυτό για να επιστρέψουν τα μυαλά που έφυγαν την περίοδο της κρίσης και που συνεχίσουν να φεύγουν. Όχι με τέτοιο ρυθμό, αλλά συνεχίζουν να φεύγουν. Ή πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο τα φορολογικά κίνητρα που κάνουν ένα νέο. Είναι και οι μισθοί. Είναι επίσης οι προοπτικές που έχει και που του δίνει ένα. Είδαμε το πιτσιρικά αυτό. 15χρονο στην Άσα. Έχουμε δει γιατρούς να φεύγουν και να διαπρέπουν στο εξωτερικό. Έτσι και να παίρνουν τα χρήματα που πρέπει να πάρουν γιατί είναι επιστήμονες. Όλα αυτά είναι μια δύσκολη εξίσωση. Δεν είναι μόνο τα φορολογικά κίνητρα. Ναι, πολύ θετικό. Πολύ θετικό ότι θα υπάρξουν φορολογικά κίνητρα. Αλλά πρέπει να δούμε γιατί επιλέγουν να μείνουν έξω αυτοί οι άνθρωποι.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 4.
4: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
7: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση που...

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Είναι ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου. Τι κάνετε κύριε αγοραστή, πώς είστε? Εσείς καφεδάκι? Έχεις δικό σου ή Εύα? Δικό σου, Δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί αφού... Έλατε, είναι η απάντηση. Καταλάβατε. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός λοιπόν, για τις επόμενες 2 ώρες που θα είμαστε στον αέρα, θα είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit, στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Καλή σου μέρα, Τέλη μου. Επειδή μου ξέφυγε το μηνυματάκι σου, είχα άλλο κόνσεπτ στον αέρα, αλλά ξέρεις τώρα, άμα ξεκινήσουμε τώρα το διάλογο με άλλα πράγματα, αλλού ήθελα να πάω και αλλού ευρέθηκα ένα πράγμα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, στέλνει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Άρχισε το κρύο στο Σίδνεϊ, από 7 ως 20 βαθμούς Κελσίου εκεί στο Σίδνεϊ. Και θα μου πείτε, εμάς που είμαστε εδώ στην Αθήνα, τι μας ενδιαφέρει? Θα σας πω, διότι γενικότερα μ' αρέσει να κάνουμε αυτή την αντιδιαστολή σε σχέση με εκείνη τη γωνιά, τη μεγάλη γωνιά του πλανήτη. Σήμερα λοιπόν έχουμε νεφώσεις, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το απόγευμα. Αυτή είναι η πρόβλεψη για την Αττική. Την ώρα που ερχόμουν το πρωί, δεν το λες πρωί, ούτε χαράματα δεν μπορείς να το πεις. Χαράματα, ας πούμε, είναι τώρα. Ναι. Εκεί γύρω στις 3:30 ήμουν στην Αττική οδό, πέσανε 5, 10, 20, 30 χοντρές ψυχάλες. Οπότε να είσαστε προετοιμασμένοι. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, 3 με 5 πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Μία ακόμη δικαιολογία για τον Παπαδάκη να μην πλύνει το αυτοκίνητο. Ξέρεις, η ατάκα είναι... Ναι. Μα έλα βρε αγάπη μου, αφού τώρα θα ρίξει πάλι αφρικανική σκόνη. Τι να το πλένω και να το πλένουμε 2 φορές? Έτσι το πάω να ξέρεις, Λάσκαρη, από τον Οκτώβρη. Μου έχει βγει προς το παρόν. Ναι. Όταν θα αρχίσει να παίρνει το δικό της αυτοκίνητο είναι μια άλλη ιστορία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρεις, θα τη χρειαστείς σίγουρα τις πρωινές ώρες. Θα ξημερώσει, θα ανατείλει ο ήλιος. Πού είμαστε, το χάσαμε? Θα το ξαναβρούμε. Ξέρετε, με την τεχνολογία υπάρχει ένα μικρό ζητηματάκι ανάμεσα σε μένα και σε αυτή, και συνήθως κερδίζει αυτή. Λοιπόν, 19 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος, 23 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ θα δύσει. Όσο πάει και μεγαλώνει η ημέρα, όπως και να το κάνουμε, καλοκαιράκι έρχεται. Παρασκευούλα, 8 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Παρασκευούλα, και όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να βάλετε στο μυαλό σας, να το καταγράψετε, διότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει πλέον και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr, μία λέξη, φυσικό αέριο Ελλάδος, ή κάλεσε στο 181133. Για μας που, εντάξει, είπαμε, με την τεχνολογία κομψή κομψά ένα πράγμα, το 181133 είναι ό,τι πρέπει για να συνεννοηθούμε, γιατί να ξέρετε ότι δεν έχει αναμονή. Παίρνετε τηλέφωνο, σας απαντάνε και σας ενημερώνουν, σας κατατοπίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες ώρες καταγράφεται νέα κλιμάκωση. Μας τα είπε ο Θανάσης ο Τσίτσας λίγο νωρίτερα. Συνεχίζονται πλέον, μάλλον όχι, συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, βάζω εισαγωγικά, ανοίγω εισαγωγικά, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο που αναχωρούσε από τις Ιρανικές ακτές, καθώς και ακόμη ένα πλοίο, κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτά σύμφωνα με τη διοίκηση Χατάμ Αλ Ανμπιγιά των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Το είπα.

0: Έχει αρχίσει τα δικά του, Λάσκα. Μια χαρά. Τώρα, ο Αμερικανικός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αντίπεινα κατά του Ιράν, στοχεύοντας εγκαταστάσεις που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συνδέονται με επιθέσεις εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός των ΗΠΑ με το Ιράν παραμένει σε ισχύ. Έπαιξαν μαζί μας σήμερα, τους εξολοθρεύσαμε, το θεωρώ κάτι ασήμαντο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους. Καλά πάει αυτό. Λάσκαρη, έχουμε πρόσκληση από τον Ζαχαροπλάστη, τον Κώστα, εκεί στη Νέα Χαλκιδόνα. Να έρθεις, λέει, να σε κεράσω γλυκάκι. Να ζητήσεις τον Κώστα τον Ζαχαροπλάστη. Φύγαμε. Έχω ένα διωράκι κενό ενδιάμεσα. Πάμε για... Εσύ δεν έχεις, θα πάω εγώ να φέρω. Ναι, εντάξει, okay. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω σήμερα, Κώστα μου, αλλά πίστεψέ με, μία από αυτές τις μέρες θα την τιμήσω την πρόσκλησή σου. Η κυρία Παναγιώτα, καλημέρα, λέει, κύριε Σπύρο, κυρία Στεφανία, καλή εκπομπή και καλό πουσουκού. Εγώ είδα προχθές τον Άγιο Ελευθέριο κάτι που με εξέπληξε ευχάριστα. 5 ηλεκτρικά πατίνια παρκαρισμένα σε σιδερένιες μπάρες παράλληλα με τον ΙΣΑΠ. Μήπως κάτι καλό αρχίζει να γίνεται, μακάρι. Αυτό είναι το οποίο θέλουμε. Για να μπορέσουμε να συντονιστούμε ως κοινωνία, να μπορέσουμε να συντονιστούμε ως πολιτεία κάποια στιγμή, διότι όλο αυτό, κάθε φορά που μπαίνει κάτι καινούριο στη ζωή μας, πώς καταφέρνουμε να το γυρίζουμε τελείως μα τελείως ανάποδα. Είναι απίστευτο, πραγματικά είναι απίστευτο. Και είδατε, διάβασα το χωρίς παρεξήγηση και το μήνυμα του Κυριάκου από τη Θεσσαλονίκη, διότι ναι, υπάρχουν και αυτές οι νοοτροπίες. Δηλαδή, λέει, πηγαίνεις με το όριο ταχύτητας και εμείς που είμαστε οι πιο αυτό, δεν μπορούμε να ακολουθούμε εσάς που οδηγείτε, λέει, σαν αποβλακωμένοι. Επειδή πηγαίνεις με το όριο ταχύτητας. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, όταν διαβάζεις την είδηση, προσέξτε τώρα, ότι ένα λεπτάκι για να πάμε σε πολύ ωραίο, ακούστε. Ακούστε εσείς οι πονηρίδιδες, ακούστε εσείς που με το που μπαίνετε στο αυτοκίνητο νομίζετε ότι έχει ξυπνήσει ο Βατάνεν, ο Σουμάχερο, σένα από μέσα σας και μπορείτε να τα ισοπεδώνετε όλα στο διάβα σας. Αν δεν είναι έτσι, πουλάκια μου. Σε πολύ ωραίο χειρουργείο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. Ο 12χρονος έχει μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Οι γιατροί τονίζουν πως τα επόμενα 24 ώρα είναι καθοριστικά. Προσέξτε, για την πορεία της υγείας του. Είναι καθοριστικά. Δηλαδή, έλεος. Και επαναλαμβάνω, επειδή σήμερα έχουμε ετοιμάσει με τη Στεφανία μία εκπομπή που ασφαλώς θα μιλήσουμε αρκετά για την πολιτική. Διότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ανδριανό. Έχουμε ένα προβληματάκι με τη φέτα. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Ένα προβληματάκι το οποίο οι Αμερικανοί σου λέει, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο φέτα pop μόνο Ελλάδα. Βγάζουμε και στο Wisconsin. Άκου να δεις τώρα, μας έρθει και φέτα από το Wisconsin. Έχεις φάει, Στεφανία μου, εσύ φέτα από το Wisconsin?
1: Όχι.
0: Όχι. Κανείς, ούτε τα ξαδέρφια μου τον Ανατόλο δεν είναι. Να φάνε φέτα.
1: Αυτό με τη φέτα είναι πάρα πολύ περίεργο θέμα.
0: Ναι. Μονίμως, όλοι θέλουν
1: βέβαια,
0: να βάλουν.
1: Για αυτό το μονίμως θέλω να σου πω. Μονίμως κάτι γίνεται όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Μονίμως κάτι σημαίνει. Μονίμως κάποιος γύρει ένα θέμα και τρέχουμε.
0: Είναι δηλαδή σαν αύριο το πρωί.
1: Όχι, μην το πεις, μην διανοηθείς και πεις γιατί μαστίχα σαν αύριο το πρωί.
0: Όχι, δεν θα πω γιατί μαστίχα. Γιατί να βάλω ανταγωνιστικό ελληνικό προϊόν. Θα βάλω ανταγωνιστικό ιταλικό προϊόν.
1: Εντάξει.
0: Είναι σαν να πούνε αύριο το πρωί, ας πούμε, κάτω στους Μολάους, οι δικοί μου. Κοιτάξτε να δείτε. Φτιάχνουμε παρμεζάνα. Για ποιο λόγο δηλαδή μόνο η Πάρμα να έχει το δικαίωμα να ονομάζει παρμεζάνα τα τυριά ναι. της. Φτιάχνουμε παρμεζάν στους Μολάους. Αμέ. Είναι σαν να λένε κάτι τέτοιο. Εμείς γιατί το σεβόμαστε, γιατί όλοι οι άλλοι. Είναι ένα τυρί, η φέτα με τον τρόπο που φτιάχνεται.
1: Πιστεύω ότι κάτι θα έχουμε κάνει κι εμείς, να ξέρεις. Αλλά κάτι θα έχουμε κάνει κι εμείς, πιστεύω.
0: Κάτι θα έχουμε παραλείψει, εννοείς.
1: Και αυτό εννοώ. Ευχαριστώ, Εβί. Τότε στην υγειά σου.
0: Να σε ξεματιάξετε τη Στεφανία σας.
1: Έχω πονοκέφαλο.
0: Άκουσε, αγάπη μου, είμαστε στην Ελλάδα. Ναι. Δεν είμαστε στη Γερμανία. Στη Γερμανία, όταν σε πονάει το κεφάλι σου, παραδείγματος χάρη, πηγαίνεις στο γιατρό ή παίρνεις ένα παυσίπονο. Εδώ λέμε, έχεις μάτι. Άμα σε πονάει το πόδι σου, σε πονάει το πόδι σου, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, πηγαίνεις σε έναν ορθοποδικό. Λέμε ότι θα αλλάξει ο καιρός. Συντονίσου.
1: Μπορεί να έχω και μάτι, τι να σου πω τώρα. Ωραία. Το πιθανότερο είναι ότι έχω κούραση όμως και πονάει το κεφάλι μου.
0: Εντάξει.
1: Πάντως πονάει πάρα πολύ το κεφάλι μου.
0: Είναι οι μέρες δύσκολες. Μόνο και μόνο 6 ώρες συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν θέλεις κάτι άλλο.
1: Αυτό πάλι χθες. Πολύ γκρινιούλα λίγο.
0: Εντάξει. 6 ώρες και 43 ομιλητές μετά.
1: Πόσο είναι συνήθως δηλαδή.
0: Πόσο είναι συνήθως.
1: Πόσο διαρκεί δηλαδή.
0: Λοιπόν.
1: Το θέμα είναι πόσοι μιλήσανε, βρε, γι' αυτό κράτησε πολύ. Δεν είναι ότι μιλάει ο Μητσοτάκης 6 ώρες.
0: Όχι βέβαια. Συνήθως πώς γίνονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες.
1: Fully booked χθες.
0: Ναι, ναι. 47 ήταν τα αιτήματα.
1: Ναι, είναι πολλά, ήταν πολλοί άνθρωποι
0: και
1: που μιλήσανε.
0: Μίλησαν 43.
1: Ήταν πολλοί, αυτό σου ήταν πολλοί άνθρωποι που μιλήσανε.
0: Συνήθως οι κοινοβουλευτικές ομάδες μας έχουν συνηθίσει ο Προεδρεύων να λέει. Καλησπέρα σας συνάδελφοι, το να τ' άλλο, είμαστε όλοι εδώ, παρόντες, αυτό, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση που το ένα, που το άλλο, που το παράλλο, 3 λεπτά. Καλούμε στο βήμα τον πρόεδρο και πρωθυπουργό της χώρας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς.
0: Χειροκροτήματα, 45 ναι. λεπτά ομιλία, χειροκροτήματα, έλειξε η συνεδρίαση.
1: Ένα παραπολιτικούλι, 2-5, αυτά.
0: Ναι, ναι, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ποιος αγκαλιάσει και ποιος. Στο μεταξύ, περισσότερο το Δημήτρη του Τοντάκη έβλεπε. Ματία μου, στις φωτογραφίες. Σε κάθε φωτογραφία ήταν και ο Μίτσος εκεί. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αλλά οκ. Okay. Εμείς οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι αποφεύγουμε τα ενσταντανέ. Αλλά οκ. Okay. Καλημέρα, ρε Μίτσο, καλημέρα.
1: Κάποιοι ξεσπάθωσαν πάντως.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Δηλαδή. Μαθαίνουμε πράγματα τα οποία υπόθηκαν και
0: ναι.
1: αυτό είναι το συμπέρασμα, ότι παρά το μασάζ ξεσπάθωσαν.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Δεν έπιασε
0: αλλά...
1: πολύ σε όλους.
0: Θα σου πω, εγώ νομίζω ότι γενικότερα το μήνυμα το οποίο πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρωτολογία
1: ναι,
0: του
1: ναι.
0: Είναι το ρεφρέν, δηλαδή όποιος έχει αντιρρήσεις, είναι το ρεφρέν του τραγουδιού που έχει βάλει ο Λάσκαρης. Μπορούμε να τα ακούσουμε, σε παρακαλώ πολύ. Δείχνοντας την έξοδο.
1: Μάλιστα.
0: Της αλλομέλειας.
1: Κοίτα να σου πω κάτι.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Σπύρο.
0: Ναι.
1: Το θέμα στη ζωή για να κερδίζεις είναι να εδρώνεις τη φανέλα.
0: Σωστό. Ένα το κρατούμενο.
1: Λοιπόν,
0: δεύτερο, να μην μιζεριάζεις.
1: Να μην μιζεριάζεις.
0: Να μην μιζεριάζεις στην εσωστρέφεια.
1: Ποτέ. Οπότε.
0: Εντάξει.
1: Αν τα κάνεις όλα αυτά και πας προς την έξοδο, είναι πρόβλημα. Λοιπόν, υπάρχουν και κορυφαίοι υπουργοί που έριξαν καρφιά. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό είναι του κύριου Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Καλά, ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα, και κάποιος υπουργός μπορεί να πάει και στη Σελήνη για να αποφύγει κάποια κρίση.
0: 10-15 λέει μιλάμε. 10-15.
1: Τώρα δηλαδή αυτό για ναι. πού πήγαινε.
0: Τι είναι που Γεωργιάδη. Πήγαινε, ποιοι δεν μιλάνε.
1: Κύριο Γεωργιάδη, ερμηνεύτηκε ότι πήγαινε
0: ο κύριος Γεωργιάδης πρώτα απ' όλα είναι ανάμεσα στους 10-15.
1: Το σίγουρα αυτό.
0: Που μιλάνε.
1: Αυτό είναι μόνο σίγουρα. Δηλαδή αν κάπου μπορείς να το τοποθετήσεις είναι σε εκεί.
0: Ναι.
1: Να σου πω, στο Δένδια υπευθυνόταν ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Δένδιας δεν πολύ μιλάει, αλλά είναι και η. Δεν ξέρω, μήπως είναι και η θέση του τέτοια που δεν μπορεί να πει και πολλά πράγματα. Γιατί αν έχεις παραδείγματος χάρη τον Νίκο το Δένδια,
1: ναι.
0: τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δεν θα τον ρωτήσεις και για θέματα που αφορούν στην εθνική άμυνα.
1: Και όχι μόνο πολιτικά.
0: Και όχι μόνο πολιτικά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μιλήσεις. Δεν ανάγκη να κάνει να αποκαλύψει τα πάντα κατά τη διάρκεια μια συνέντευξη. Δεν νομίζω ότι όλοι οι πολιτικοί που βγαίνουν και μιλάνε αποκαλύπτουν τα μυστικά του κράτους.
0: Εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου.
1: Και εγώ σου απαντάω. Ναι. Συνήθως η συνέντευξη των πολιτικών είναι.
0: Ναι.
1: Άστο, δεν θα είμαι ευγενική, οπότε πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, λέει, είμαστε.
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι ανάγκη, μπορούν να μιλήσουν για τα πολιτικά,
0: ναι.
1: δεν αποκαλύπτουν κρυφά απόρριτα στοιχεία.
0: Λοιπόν, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα. Αν είμαστε ομάδα, θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα, πατώντας πάνω στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, που μίλησε. Πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα για την τρίτη
1: ναι.
0: εκλογική νίκη.
1: Το είπε
0: ο Άδωνης.
1: Ο Άδωνης.
0: Ο Άδωνης.
1: Ναι.
0: ναι. Λοιπόν, κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί
1: ναι,
0: που μας βρίζουν.
1: Α, και αυτό.
0: Και
1: μας
0: όχι
1: βρίζουν,
0: στην
1: ναι.
0: κοινοβουλευτική
1: ναι.
0: ομάδα.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Άκου. Να δώσουμε το πράγμα ακριβώς.
1: Και δεν είναι ο μόνος.
0: Η μάχη των δελφίνων έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Πολλούς μήνες.
1: Βέβαια.
0: Μη σας πω σχεδόν αμέσως μετά τις εκλογές του 2023 ένα πράγμα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Έτσι. Για τόσο πολύ, αλλά έχει ξεκινήσει.
0: Όχι, εγώ ξέρω τόσο πολύ. Ότι έχει ξεκινήσει αυτή η μάχη. Γιατί θυμάσαι κατά καιρούς ότι υπάρχουν διάφορα πυρά. Ο ένας απέναντι στον άλλον και πάει λέγοντας.
1: Έλα να πούμε τώρα καμία τάκα. Δημήτρης Κερίδης.
0: Ναι.
1: Δεν αρκεί ένας πρωθυπουργός και κάποιοι λίγοι να χτυπιόμαστε μπροστά και κάποιοι πίσω να σέρνονται ή να κρύβονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικο.
0: Ναι.
1: Είναι πυρίχιος.
0: Mm.
1: Λοιπόν.
0: Δημήτρης Μαρκόπουλος. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιτελικό, το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό που δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά. Ε, μπαμ και μπουμ οι κομπουριές. Με τον κύριο Σκέρτσο έχω διαφωνήσει σε πολλά θέματα, όμως βγαίνει μπροστά. Οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί.
1: Είδες.
0: Μάλιστα, μια χαρά. Ένας από τους 43.
1: Κύριο Βορύδη.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, Βορύδη. Θα σου πω, γιατί έχει πει διάφορο ο κύριος Βορύδης. Είπε και για την κυρία Κοβέση ο κύριος Βορύδης. Κάτσε να διαβάσουμε αυτό του κύριο Βορύδη. Λοιπόν, γιατί επικράτησε και μία σύγχυση σε σχέση με αυτές τις κλίσεις της λάθος που λέγαμε χθες που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, και για τη συνταγματική αναθεώρηση επίσης ζήτησαν. Η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση έρχεται εν μέσω μιας βαθιάς αμφισβήτησης του ρόλου του βουλευτή, που προκύπτει από τη διαβίβαση 13 αβάσιμων και στήρικτων κατηγοριών από τις πολιτικές τοποθετήσεις μιας ακτιβίστριας εισαγγελέως της κυρίας Κοβέση.
0: Ακτιβίστρια Κιούβες. Εμένα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης μου έχει πει
1: δεν
0: ότι
1: μπορώ
0: η
1: να
0: κυρία.
1: Την λέει Κιούβες.
0: Αφού το ζήτησε η ίδια, τι θέλεις τώρα.
1: Πειράζει.
0: Θέλεις να έρθει καμιά κλίση.
1: Ναι.
0: Το είπε η ίδια. Δεν είναι Κοβές, είναι Κιούβες. Κινήσει αυτή η μάχη. Γιατί θυμάσαι κατά καιρούς ότι υπάρχουν διάφορα πυρά. Ο ένας απέναντι στον άλλον και πάει λέγοντας.
1: Έλα να πούμε τώρα καμία τάκα. Δημήτρης Κερίδης.
0: Ναι.
1: Δεν αρκεί ένας πρωθυπουργός και κάποιοι λίγοι να χτυπιόμαστε μπροστά και κάποιοι πίσω να σέρνονται ή να κρύβονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικο.
0: Ναι.
1: Είναι πυρίχιος.
0: Mm.
1: Λοιπόν.
0: Δημήτρης Μαρκόπουλος. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιτελικό, το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό που δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά. Ε, μπαμ και μπουμ οι κομπουριές. Με τον κύριο Σκέρτσο έχω διαφωνήσει σε πολλά θέματα, όμως βγαίνει μπροστά. Οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί.
1: Είδες.
0: Μάλιστα, μια χαρά. Ένας από τους 43.
1: Κύριο Βορύδη.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, Βορύδη. Θα σου πω, γιατί έχει πει διάφορο ο κύριος Βορύδης. Είπε και για την κυρία Κοβέση ο κύριος Βορύδης. Κάτσε να διαβάσουμε αυτό του κύριο Βορύδη. Λοιπόν, γιατί επικράτησε και μία σύγχυση σε σχέση με αυτές τις κλίσεις της λάθος που λέγαμε χθες που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, και για τη συνταγματική αναθεώρηση επίσης ζήτησαν. Η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση έρχεται εν μέσω μιας βαθιάς αμφισβήτησης του ρόλου του βουλευτή, που προκύπτει από τη διαβίβαση 13 αβάσιμων και στήρικτων κατηγοριών

0: Μπουμικομπουργιές. Με τον κύριο Σκέρτσο έχω διαφωνήσει σε πολλά θέματα, όμως βγαίνει μπροστά. Οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί.
1: Είδες.
0: Μάλιστα. Μια χαρά. Ένας από τους 43.
1: Κύριο Βορύδη.
0: Α, ναι.
1: Κύριο Βορύδη. Θα σου πω, γιατί έχει πει διάφορο ο κύριος Βορύδης. Είπε και για την κυρία Κοβέση ο κύριος Βορύδης. Κάτσε να διαβάσουμε αυτό τον κύριο Βορύδη. Λοιπόν, γιατί επικράτησε και μία σύγχυση σε σχέση με αυτές τις κλήσεις της λάθος που λέγαμε χθες που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, και για τη συνταγματική αναθεώρηση επίσης ζήτησαν. Η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση έρχεται εν μέσω μιας βαθιάς αμφισβήτησης του ρόλου του βουλευτή, που προκύπτει από τη διαβίβαση 13 αβάσιμων και στήρικτων κατηγοριών από τις πολιτικές τοποθετήσεις μιας ακτιβίστριας εισαγγελέως της κυρίας Κοβέση.
0: Ακτιβίστρια Κιούβες. Εμένα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης μου έχει πει ότι
1: τώρα
0: η κυρία...
1: Δεν μπορώ να λέει Κιούβες.
0: Αφού το ζήτησε η ίδια, τι θέλεις τώρα?
1: Πειράζει.
0: Θέλεις να έρθει καμιά κλίση?
1: Ναι.
0: Το είπε η ίδια. Δεν είναι Κοβέση, είναι Κιούβεση.
1: Αυτό για εκδίκηση τα έστειλε.
0: Αυτό. Εννοείται. Γιατί λέτε λάθος το όνομά μου. Είναι της αμερικανικής νοοτροπίας. Δεν με ενδιαφέρει τι θα λέτε για μένα.
1: Ναι.
0: Είτε με κατηγορείτε είτε όχι. Αρκεί να λέτε σωστά το όνομά μου. Μέχρι και αυτό έχουμε καταρρύψει. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι ακτιβίστρια η κυρία Κιούβεση, διότι ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης μου είχε αποκαλύψει εδώ ότι η κυρία Κιούβεση ήταν μπασκετμπολίστρια.
1: Ναι, μου το έχει πει αυτό. Μου το έχει πει, και δεν
0: πολύ
1: το
0: καλή,
1: ήξερα
0: λέει,
1: και εντυπωσιάστηκα, βέβαια της φαίνεται.
0: Εγώ όντως.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό που σου έκανε εντύπωση, ότι δεν υπήρχε όμως τόσο, ρε παιδί μου, παρότι υπήρχαν λίγες ελαφριές εχμές, λίγα γραμμάρια μόνο. Εχμούλες. Όντως δεν ήταν αυτό που θα περίμενα εγώ σε σχέση με το επιτελικό και τη λειτουργία του.
0: Θα σου πω.
1: Δηλαδή έχουν εκφραστεί πιο σκληρά.
0: Επειδή είπες για το Μάκη το Βορύδη, εμένα ξέρεις τι ήταν αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση
1: από το Μάκη. Ναι, πες.
0: Από τον Μάκη Βορύδη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα. Κανείς δεν θα λιώσει το χαρακτήρα του. Κανείς δεν θα μας εμποδίσει από το να μιλάμε και να ακούμε τους πολίτες.
1: Σωστά.
0: Εμένα μου έκανε αυτό το πράγμα εντύπωση, ήταν σαφέστατο μήνυμα. Έτσι, ότι είναι. Ναι.
1: Δηλαδή, μου έκανε. Θέλω να πω, μίλησαν, αλλά θέλω να πω ότι σε σχέση με το. Οι πέντε, εννοείς με την επιστολή.
0: Οι πέντε.
1: Ναι, αλλά γενικότερα το όνομα για παράδειγμα του Άκη Σκέρτσου δεν ακούστηκε. Ακούστηκε.
0: Το
1: όνομα του Άκη Σκέρτσου.
0: Ακούστηκε το όνομα του Άκη Σκέρτσου, αλλά δεν ακούστηκε με αρνητική υφή. Δηλαδή δεν ακούστηκε. Ενώ μας λέγανε, παραδείγματος χάρη,
1: αυτός,
0: ότι ο Σκέρτσος που δεν απαντάει
1: σε
0: στα τηλέφωνα.
1: Σε ένα βαθμό υπήρχε ένα. Εκεί τα κατάφεραν και τους ρίξαν στο τόνο σε αυτό το σημείο. Δηλαδή.
0: Άνοιξαν το καπάκι.
1: Άνοιξαν το καπάκι, αλλά οι δηλώσεις που είχαν γίνει τις προηγούμενες μέρες ήταν μια δομική αμφισβήτηση του μοντέλου. Δεν ξέρω, έγινε κάτι τέτοιο κατά τοποθετήσεων, όχι.
0: Μα είπαμε ότι πάρα πολύ με πολλές μέρες τώρα γίνεται ένα απίστευτο μασάζ. Ένα απίστευτο πολιτικό μασάζ. Δηλαδή, ο Γιάννης ο οικονόμου, έχοντας ανεβαίνοντας το Βήμα. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει και από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Σωστά,
0: έτσι?
1: Σωστά, και το ξέρει. Ξέρει και τη λογική.
0: Ακριβώς.
1: Του επιτελικού.
0: Είναι λοιπόν ένας από τους πέντε.
1: Βεβαίως.
0: Ανέβηκε στο Βήμα, έχοντας απέναντί του ως ακροατήριο του συναδέλφου του βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας υπό το βλέμμα του Προέδρου και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και είπε το εξής: δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι οι άνθρωποι περνούν δύσκολα, αλλά κυρίως δεν βλέπουν τις ευκαιρίες που απαιτούν από εμάς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ένα άλλο σημείο το οποίο επίσης μου κάνει εντύπωση και το έχω κρατήσει: παρά το γεγονός ότι παράγεται πλούτος, μεγάλα κοινωνικά στρώματα νιώθουν μία αίσθηση ματέωσης. Λοιπόν, άσκησε μία κριτική, μπορώ να τη χαρακτηρίσω ουσιαστική, γιατί αυτά τα οποία είπε είναι ουσιαστικά ο κύριος οικονόμου, αλλά περιμέναμε ένα τόνο παραπάνω.
1: Τόσο λέω, περίμενα κι εγώ ένα τόνο παραπάνω. Δεν ήταν η δομική αμφισβήτηση του μοντέλου. Υπήρχαν εχμές, υπήρχαν καρφάκια. Δεν ήταν αυτό που περιμένανε πολύ.
0: Ανδρέας Κατσανιώτης.
1: Επίσης, αυτό ήταν ο πιο σκληρός ο κ. Κατσανιώτης από όλους.
0: Η κυβέρνηση αξιολογείται από τον Πρωθυπουργό, αλλά ελέγχεται και από τη Βουλή και λογοδοτεί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, στη δευτερολογία του αυτό δεν το ανέρεσε ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν είπε ότι ναι, είπε ναι, πρέπει να συναντιόμαστε συχνότερα.

0: Και μάλιστα είπε ότι πριν από τη ΔΕΘ.
1: Ωραία.
0: Να κάνουμε άλλη μια κοινοβουλευτική ομάδα εκεί γύρω στον Ιούνιο. Τι άλλο είπε ο κύριος Κατσανιώτης? Για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, εγώ δεν ενημερώθηκα. Αλλά ψήφισα για να μην δημιουργήσω πρόβλημα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ίσως από τις πιο σκληρές, εάν θέλετε, τοποθετήσεις από τους 43 βουλευτές που ανέβηκαν στο βήμα εκεί, στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν έγινε συγκερουσία. Είναι πολύ κιόλας. Δεν χωράνε συγκερουσία. Πλέον στην αίθουσα της Γερουσίας και κάνουν τις συνεδρίες.
1: Να βγάζουμε πιο λίγους.
0: Τις κοινοβουλευτικές, δεν ξέρω. Εγώ το λέω, παιδιά. Εντάξει, δημιουργείται και ένα χωροταξικό ζήτημα.
1: Ήταν πολύ.
0: Ήταν πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ.
1: Γιατί οι προηγούμενοι. Πού συνεδριάζανε, δεν καταλαβαίνω.
0: Στην αίθουσα της Γερουσίας.
1: Ναι.
0: Είχαμε και, είχαμε και ορθίους.
1: Γιατί?
0: Είχαμε και ορθίους και τους δημοσιογράφους.
1: Την κάνανε πέρα σε χρόνια.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η αλλαγή. Θέλουν τα πράγματα να είναι λίγο πιο ευρύχωρα και βεβαίως να είναι και πιο άνετοι και οι δημοσιογράφοι. Διότι συνήθως στην αίθουσα της Γερουσίας η αριστερή πτέρυγα καλυπτόταν από εμάς τους δημοσιογράφους που πηγαίναμε για να παρακολουθήσουμε, διότι ναι, μεν είναι και κλεισμένων των θυρών, αλλά δεν απαγορεύεται η είσοδος των δημοσιογράφων. Ναι, ναι. Έτσι, οι δημοσιογράφοι βρίσκονται μέσα προκειμένου να παρακολουθούν τις εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, αυτό πάντως για το οποίο συμφώνησαν όλοι, υπήρχε μια αλλαγή διάθεσης, οφείλω να σου πω. Το πώς ήταν πριν τα πράγματα και το πώς διαμορφώθηκαν αμέσως μετά την εξάωρη αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν όλοι πολύ πιο ήρεμοι και τώρα τι να πούμε.
1: Εντάξει,
0: άνοιξε το καπάκι ο κύριος Μητσοτάκης, άνοιξε το καπάκι της
1: Κίτρας
0: και εκτονώθηκε η κατάσταση.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Να πούμε ότι στα σημαντικά...
0: Είχαμε και τέτοιο από το Μητσοτάκη, να μην το κλείσουμε, συγγνώμη. Είχαμε συζήτηση του κυρίου Μητσοτάκη με τους δημοσιογράφους για το κλίμα και για την γκρίνια. Και λέει, εσείς βρίσκετε, λέει, παντού γκρίνιες. Καμία γκρίνια. Λίγη γκρίνια υπήρχε, συζητήσαμε και τώρα εσείς πρέπει να βρείτε οπωσδήποτε γκρίνια για να καλύψετε αυτά που γράφατε πριν που περιμένατε ότι θα γίνει κούγκι.
1: Ναι, δημοσιογράφοι φταίνε πάλι. Επειδή, Λάσκαρ, είχαμε και κάτι σημαντικά σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις προτάσεις, δεν προλαβαίνουμε να τους πούμε τώρα, έτσι.
0: Αμέσως μετά, ναι.
1: Παπαδάκης έχει πάθει. Μαλάκ,
0: ναι.
1: Τι έχεις πάθει, σταμάτα.
0: Ο καφές
1: δηλαδή, πέρι. Με έχεις φτάσει εδώ, δηλαδή. Έλα.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το 3ο Συνέδριο Παραδοσιακής Αγοράς Εργαλείων και Οικοδομικών Υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Περισσότερα στο real.gr. Η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και απείλησε με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 50χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέως για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη, καθώς και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια στη φωνική επίθεση.

0: Λοιπόν, μετά τα μαθήματα που δώσαμε στη Στεφανία, εγώ και ο Λάσκαρης, πώς ακριβώς το ποδόσφαιρο γίνονται φάουλ τα οποία δεν βλέπει ο διαιτητής.
1: Φάουλ έκανες εσύ, έφαγες και την κλωτσιά σου για να τελειώνουμε τώρα.
0: Ναι, διότι...
1: Με έβγαλες από τα ρούχα μου.
0: Ναι.
1: Με έβγαλες από τα ρούχα μου.
0: Έπρεπε να δώσεις κίτρινη κάρτα γιατί ήσουν μπροστά.
1: Κίτρινη κάρτα.
0: Που κλώτσαγε το γόνατο.
1: Κόκκινη έπρεπε.
0: Για μηνίσκο πάμε σήμερα.
1: Λοιπόν, κόκκινη κάρτα. Έπρεπε να βγάλει κατευθείαν σε σένα.
0: Μα δεν.
1: Μα μια χαρά.
0: Εμένα τα μαρκαρίσματά μου δεν φαινόντουσαν.
1: Μα μια χαρά.
0: Ήταν τα πονηρά.
1: Ναι, γλυκούλη μου, ναι. Λοιπόν, τώρα, στα μέλη επίσης στα σοβαρά. Καλά και τα άλλα σοβαρά είναι, αλλά εντάξει. Στα μέλη διανεμήθηκε για ένα κειμενάκι με 30 προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα.
0: Ναι.
1: Αυτή θα είναι η βάση της συζήτησης. Τη συνταγματική αναθεώρηση που θα ξεκινήσει, είναι υποτίθεται μετά. Πάντα βάζω τη λέξη υποτίθεται. Λοιπόν, μετά την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των προτάσεων των γαλάζιων βουλευτών.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε ότι είχε στείλει την επιστολή αυτή αρχές Φεβρουαρίου.
0: Ασφαλώς.
1: Στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, το κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, και τους είχε καλέσει να συνδιαμορφώσουν όλες αυτές τις προτάσεις. Μεσολάβησαν τρεις μήνες, οπότε υπήρχε ανταπόκριση, οπότε έγινε αυτό το brainstorming.
0: Ναι.
1: Αν έγινε, θα δούμε.
0: Κινούνται με ρυθμούς χελώνας, θα πω εγώ, όσον αφορά στο κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν ξέρω τελικά τι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία. Είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή.
1: Προτείνουσα,
0: και
1: ναι.
0: Η προτείνουσα Βουλή έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από ότι η αναθεωρητική Βουλή.
1: Σωστά.
0: Που είναι η επόμενη. Διότι τώρα ουσιαστικά θα πρέπει να γίνει ο διάλογος, ο ουσιαστικός, το λέω δύο φορές, ο ουσιαστικός διάλογος για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση που να πάρει ευχή. Πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να εξυγχρονιστεί το Σύνταγμα.
1: Υπάρχει στο ενικός.gr και στο real.gr όλο το κείμενο και για την επέκταση επιστολικής, αλλά και στο εκλογικό, τη θητεία του Προέδρου, της Δημοκρατίας, την επιλογή της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών, τα μη κρατικά. Τι άλλο, έχει μονιμότητα δημόσιο, έχει πολλά.
0: Έχει πάρα πολλά, πραγματικά.
1: Τα αυτό οποία... με τους υπουργούς και τους βουλευτές, το ασυμβίβαστο. Λοιπόν, επίσης, νομίζω ότι σήμερα, Παρασκευή, νομίζω, σήμερα Παρασκευή,
0: σήμερα
1: βγάζω
0: είναι
1: το νομίζω.
0: Παρασκευή, μπράβο, ναι,
1: το νομίζω πήγαινε στην Παρασκευή, όχι σε αυτό που θα γίνει. Λοιπόν... θα κατατεθεί προς ψήφιση και αυτή η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων, στις οποίες εμπλέκονται, ελέγχονται υπουργοί και βουλευτές.
0: Ναι.
1: Την περιμένουμε. Και αυτή...
0: και επειδή σήμερα θα έχουμε μεταξύ άλλων δύο, θέλω να πιστεύω, πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με δύο πολιτικούς, με δύο υφυπουργούς που είναι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα προσπαθήσουμε να τους εκμεταλλευτούμε σε όλο το εύρος των ιδιωτήτων τους. Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, για να μιλήσουμε για το θέμα της φέτας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, μην μας πιάσουν πάλι κότσους. Έχω μάθει ότι έχει γίνει μια σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών, Στεφανία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Έχουν βάλει όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Δεν ξέρω αν έχουμε καθυστερήσει, δεν ξέρω πού πηγαίνει το πράγμα, θα μας τα πει ο κύριος Ανδριανός. Και η κυρία Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός Εργασίας. Έχουμε και εκεί πάρα πολλά θέματα.
1: Θα να μιλήσουμε λίγο και για τα και για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Ενδιαφέρον έχει επίσης το, αν και νομίζω δεν είναι στο χαρτοφυλάκιο της κυρίας Ευθυμίου, απλά το αναφέρω μια που το πες, το άκουγα την κυρία Κεραμέως προχθές, νομίζω προχθές, γιατί με τις μέρες έχω ένα θεματάκι.
0: Μέσα στην εβδομάδα
1: Νίκο Χατζηνικολάου, λοιπόν.
0: Ναι, μέσα στην εβδομάδα.
1: Που έλεγε για αυτό το νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει, για το μισθολογικό χάσμα, για την αντιμετώπιση δηλαδή του μισθολογικού χάσματος, προκειμένου να υπάρχει μια εξομάλυνση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Με βάση η Ευρωπαϊκή Οδηγία Και προβλέπει μια σειρά από βήματα. Υπάρχει διάλογος αυτή τη στιγμή με τους εταίρους.
0: Είναι ντροπιαστικό, θα μου επιτρέψεις να πω.
1: Και έχει μια σειρά από βήματα και πριν από την πρόσληψη, ναι. και μετά. Είναι έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον. Πόσο πίσω είμαστε.
0: Αυτό είναι ντροπιαστικό στον 21ο αιώνα που έχουμε. Που βρισκόμαστε να συζητάμε κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Είναι ντροπιαστικό, πραγματικά ντροπιαστικό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Και σκέψω μάλιστα ότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα όμως.
0: Ναι. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά δεν έχουν φτάσει στο σημείο που θα έπρεπε να είναι, Στεφανία. Ναι. Τουλάχιστον κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά έχω σκέψη ότι έχουν βελτιωθεί και. Σκέψου.
0: Θα έπρεπε σκέψου. Λόγω του γεγονότος ότι μια γυναίκα
1: 13%
0: εργαζόμενη.
1: 13% έχει απόκληση στην Ελλάδα, 12% είναι στην Ευρώπη, αλλά ναι. Έχει απόκληση, ναι.
0: Θα έπρεπε, ναι. Ειδικά στη χώρα μας, να πρημοδοτούν ακόμα περισσότερο τη γυναίκα.
1: Λόγω του και του δημογραφικού, βέβαια.
0: Λόγω και του δημογραφικού. Ναι,
1: ναι. Όταν λοιπόν, τα στοιχεία που σας λέγαμε χθες, ότι πόσο έχουν αυξηθεί οι γεννήσεις. Πόσο έχει αλλάξει εικόνα γενικότερα στις γεννήσεις μετά το 90, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση από το. Πρέπει να το βγάλουμε τον κύριο Κοτζαμάνη να τα συζητήσουμε. Όντως. Πάνω από 40 στις γυναίκες λόγω και της. Και των εξωσωματικών που βοηθούν σαν αναπαραγωγή. Ξέρεις, επειδή έχει βελτιωθεί η τεχνολογία, ότι έχουν αυξηθεί δηλαδή γεννήσεις πάνω από 40 και έχει σημειωθεί βουτιά στις γεννήσεις κάτω των 30.
0: Μα είναι οι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια, προβληματίζονται να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο, διότι εδώ δεν μπορούν να περάσουν μόνοι τους, να περάσουν το μήνα, να τον βγάλουν το μήνα ή να περάσουν καλά, ή έστω φοβούνται και κάνουν το σταυρό τους, χτυπάνε ξύλο να μην συμβεί κάτι το απρόοπτο, διότι δεν μπορούν οικονομικά να το αντιμετωπίσουν. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Τα τελευταία στοιχεία τα οποία ήρθαν από το Υπουργείο Παιδείας είναι επίσης αποκαρδιωτικά, διότι το Σεπτέμβρη το κουδούνι θα χτυπήσει για τα πρωτάκια μας. Θα χτυπήσει για μόλις 69.985 πρωτάκια.
1: Αυτό με τα πρωτάκια είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
0: Από το 2010 μέχρι σήμερα έχουμε μείωση 50%, 50% πλάς.
1: Εν τω μεταξύ και ξέρεις και η εικόνα, τώρα εσύ λες το σύνολο, αλλά αν μιλήσεις με μαμάδες, κάνει και εσύ την μαμάδα σε εντύπωση. Ξέρεις ότι πάνε το παιδί του στο σχολείο και σου λέει εσύ πέρυσι εδώ ήταν πιο πολλά παιδάκια. Τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βλέπουν και οι μαμάδες μεμονωμένα στα σχολεία. Και κάνει εντύπωση πολύ. Ναι. Πολύ κρίμα και πολύ, πολύ δύσκολο να αναστραφεί αυτή η τάση.
0: Ο Χρήστος από την Κυψέλη, καλημέρα Χρήστο, λέει πρέπει από χθες να γίνει Υπουργείο για την υπογεννητικότητα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, υποτίθεται το Υπουργείο, όχι υποτίθεται, υπάρχει. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
1: Για τα μέτρα για το δημογραφικό. Οι καθηγητές, οι οποίοι, τέλος πάντων, όσοι ασχολούνται με το δημογραφικό. Οι καθηγητές κυρίως, εντάξει, δημογραφές, που ασχολούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προειδοποιούσαν για αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όχι τώρα. Δηλαδή,
0: εδώ και δεκαετίες.
1: Εδώ και δύο δεκαετίες σίγουρα. Δηλαδή αυτό φαινόταν ότι έρχεται. Γιατί δείχνει, κάνει, η στατιστική μπορεί να σου κάνει μια προβολή στο μέλλον. Και το πρόβλημα είναι ότι τα μέτρα τα οποία παίρνεις στο δημογραφικό δεν είναι ότι δίνω στο Σπύρο 200 ευρώ, ξέρω εγώ, και την επόμενη μέρα λύνω το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Τα μέτρα δεν έχουν αποτελέσματα άμεσα. Είναι σε βάθος χρόνου, οπότε μην περιμένουμε. Αν σε περίπτωση που αν καταφέρουμε να αναστρέψουμε, που δεν θα τα καταφέρουμε, αλλά λέμε τώρα.
0: Τουλάχιστον
1: τη δημογραφική κατάρρευση.
0: Να υπάρξει ένα σημείο μηδέν.
1: Ναι, να μην υπάρχει κατάρρευση, μάλλον.
0: Ναι, ναι. Ποιο είναι το σημείο μηδέν? Ότι να, παραδείγματος χάρη, τώρα ξεκινάμε και λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα.
1: Ναι, αλλά δεν θα έχεις άμεσα αποτέλεσμα. Στο δημογραφικό δεν μπορείς να έχεις άμεσα αποτελέσματα.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι το σημείο μηδέν. Δεν έχουμε ακόμα βρει το σημείο μηδέν.
1: Υποτίθεται έχουν ληφθεί μέτρα για το δημογραφικό.
0: Ο κόσμος αισθάνεται ακόμα ανασφάλεια.
1: Συμφωνώ. Δεν υποτίθεται, είπα εγώ. Ναι.
0: Λοιπόν, λέει παραδείγματος χάρη, πρόσεξε, ο Λάζαρος. Να φανταστείτε, λέει, μέσα σε αυτό το πλαίσιο του προβλήματος του δημογραφικού. Το δραματικό είναι ότι οι τρίτεκνοι δεν θεωρούμαστε πολύτεκνοι. Λοιπόν, αυτό γράφει ο Λάζαρος. Προφανώς δεν έχουν όλα τα προνόμια που έχουν οι πολύτεκνοι σε αυτή τη χώρα. Το λέει ο Λάζαρος, το καταθέτουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Θα μου επιτρέψεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, διότι αμέσως μετά θα μιλήσουμε λίγο για τα πατίνια. Τώρα έχει γίνει η ζωή μας πατίνι. Βάλαμε τα πατίνια στη ζωή μας και δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: το μεταξύ, αυτό με την εξίσωση τριτέχνων πολυτέχνων δεν θα ερχόταν κάποια στιγμή.
0: Γιατί... εδώ και χρόνια το ακούω.
1: Όχι, όχι, το ακούω τώρα που από... δεν έγινε ποτέ. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά σε αυτή τη χώρα θυμάμαι κάτι που θα γίνει και δεν θυμάμαι αν έγινε. Σε κάποια προγράμματα έχει γίνει.
0: Σε κάποια προγράμματα σίγουρα, έχει γίνει, όπως το λες.
1: Αλλά μιλάω γενικά για τα προνόμια.
0: Δεν είναι
1: σε όλα τα προνόμια αν έχει γίνει. Αυτό θέλω να πω.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Ναι.
0: Κύριε Αγοραστέ, δικό σας.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αχ, Σπύρο, περάσαμε πάρα πολύ εδώ στο στούντιο που δεν ήσουν εδώ με το Λάσκαρη.
1: Πάλι για μένα έλεγε, έτσι. Παιδιά, να το ξέρετε, όταν δύο άνθρωποι μιλάνε, τους βλέπεις από μακριά να μιλάνε ακατάπαυστα μεταξύ τους και με το που μπαίνεις μέσα και με το που μπαίνεις μέσα σταματάνε και
0: ρε, βασικά.
1: Να σου πω, την αναφορά αυτή την έχουμε πει.
0: Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, η αλήθεια είναι, μιλούσαμε για άσχετα πράγματα, για τη μνήμη μιλούσαμε.
1: Για τη μνήμη.
0: Που παθέτης βίνει αυτόματα η μνήμη μας.
1: Η μνήμη μας, ναι.
0: Καταλαβαίνεις, ότι κρατάει για τη βαθιά μνήμη, την προσωρινή μνήμη, τέτοια πράγματα. Κούραση, γυαλιά, μάτια, ένα τέτοιο πραγματάκι. Μην νομίζεις ότι μιλούσαμε για εσά. Αλήθεια, όντως.
1: Σας πιστεύω.
0: Δεν πειράζει, προχώρα.
1: Σας πιστεύω, εγώ εσύ προχώρα.
0: Του έλεγα ότι ξεχνάω πράγματα τα οποία μπορεί να έγιναν ένα μήνα πριν και θυμάμαι πράγματα τα οποία έγιναν πριν 10 για δουλειά, εννοώ υποθέσεις, θέματα, πώς να το πω. Και θυμάμαι άλλα πριν 10 χρόνια.
1: Είναι τέτοιο, είναι τα πρώτα βήματα του γύρατος. Το ίδιο έχουμε πάθει και εμείς.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας, και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μία παράκαμψη, διότι η είδηση, το κακός να, ο Θεός να την κάνει, η κακιά είδηση για το 12χρονο
0: με το πατίνι.
1: Το οποίο 12χρονο παιδάκι είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού. Υποβλήθηκε σε πολύ ωραίο χειρουργείο. Τα επόμενα 24 ώρα, σύμφωνα με τους γιατρούς, θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υγείας του. Είχαμε και μία ανάρτηση στο ΕΞ από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Όχι πατίνια στα πεζοδρόμια με ταχύτητα πεζού σε πεζόδρομους και πλατείες. Υποχρεωτική χρήση κράνους. Δεν είμαστε απέναντι στη μικροκινητικότητα, αναφέρει ο κύριος Δούκας. Θέλουμε μία σύγχρονη πόλη που αξιοποιεί νέα μέσα μετακίνησης, αλλά με ασφάλεια και σεβασμό προς όλους. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι το εξής. Πώς θα το πετύχουμε? Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το πώς θα το πετύχουμε.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον για να δούμε κιόλας και τον ρόλο των Δήμων σε αυτό.
1: Έτσι.
0: Με αφορμή και την ανάρτηση του κ. Δούκα. Γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει πράγματα, όχι από το Δήμο Αθηνών, μόνο γενικά.
1: Γενικά. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει σε αυτή τη συζήτηση. Συζητήσαμε μάλλον, εγώ και η Στεφανία, τη βοήθεια του κυρίου Νίκου Γκρέτζελου. Ο κύριος Γκρέτζελος είναι τέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οδήγησης, και είναι και μέλος, και βεβαίως είναι σύμβουλος οδικής ασφάλειας και πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών της Δυτικής Αττικής. Νομίζω ότι έχουμε τον καταλληλότερο άνθρωπο. Είναι και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Πολλές ιδιότητες, κύριε Γκρέτζελε. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Εντάξει, να πάμε λίγο στα βασικά. Ναι. Εσείς τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει τώρα, απλά.
2: Να πούμε καταρχήν ότι το πατίνι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μέσω, ειδικά για τις νέες ηλικίες. Είναι οικονομικό, είναι ευέλικτο, αλλά είναι και επικίνδυνο.
1: Έχει φτάσει στο σημείο να θεωρείται θανατηφόρο όμως. Τώρα, κύριε Γκρέτζελε, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
2: Ειδικά για τις μικρές ηλικίες είναι πολύ επικίνδυνο. Τώρα, άκουσα που, για το πώς θα κυκλοφορήσουν και θα συνυπάρξουν τα πατίνια στην Αθήνα. Η Αθήνα δεν είναι Γερμανία, δεν είναι Μόναχο, δεν είναι Βερολίνο που έχεις πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο. Έχεις και το δρόμο. Δεν υπάρχει υποδομή. Είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρξουν και να μην υπάρχουν σοβαρά ατυχήματα.
0: Έχετε δίκιο. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί το είχα μια ζήτηση με τον Σπύρο χθες και τσακωνόμασταν για αυτό, και για τα ποδήλατα, όχι μόνο για τα πατίνια. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους ανήλικους. Ισχύει και γενικά. Πόσο μάλλον για τους ανήλικους. Συγγνώμη, αυτό το σχόλιο ήθελα να κάνω. Ναι.
2: Ξέρετε, υπάρχουν τρεις κατηγορίες πατίνια. Υπάρχουν αυτά που πάνε μέχρι 6 χιλιόμετρα, που υπολογίζονται για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως πεζή και μπορούν να κινούνται στα πεζοδρόμια. Είναι αυτά που πάνε μέχρι 25 χιλιόμετρα και θα λογίζονται από τον κώδικα ως ποδήλατα, θα πρέπει να κινούνται στο δεξί μέρος του δρόμου, αν υπάρχει ποδηλατόδρομος να το χρησιμοποιούν, να έχουν κράνος, το βράδυ να έχουν το ειδικό γυλαικάκι, να φαίνονται καλά. Δεν θα πρέπει να μπαίνουν σε δρόμους όπου αναπτύσσονται ταχύτητες πάνω από 50 χιλιόμετρα. Αντί γι' αυτό όμως τι βλέπουμε, βλέπουμε. Χωρίς κράνος, σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας να κυκλοφορούν, να παραβιάζουν συνεχώς τον κώδικα, να είναι δύο πάνω στο πατίνι να...
1: Εδώ εχθές στο ενικός.gr, ναι, στο ενικός.gr υπήρχε ρεπορτάζ, υπήρχε βίντεο με έναν τύπο με πατίνι, ο οποίος έκανε προσπέραση στην Ποσειδόνος στο αυτοκίνητο. Και μάλιστα από το ένα από το άλλο έκανε και την παραλίγο να πέσει στις ρόδες του αυτοκίνητου.
2: Αυτή είναι η τρίτη κατηγορία πατινιών, είναι τα πειραγμένα.
1: Μάλιστα.
2: Πειράζουν, πάνε με 60-70 χιλιόμετρα και αν θα μπείτε στο διαδίκτυο υπάρχουν και πατίνια που πολλούνται και διαφημίζουν ότι τρέχουν με 60-70. Αυτά απαγορεύεται να πολλούνται.
1: Και τι κάνει η πολιτεία, αυτούς γιατί δεν τους έχει πιάσει, κύριε Γκράτσελε.
2: Θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις, θα πρέπει να τους καλέσει να λογοδοτήσουν. Το βασικό όμως είναι ότι αυτά τα παιδιά, τα ανήλικα, δηλαδή ένα πατίνι που κινείται μέχρι 6 χιλιόμετρα μπορεί να το οδηγεί ένας 12χρονος. Αυτά τα πατίνια που πάνε μέχρι 25 που συνήθως κυκλοφορούν μπορεί να τα οδηγεί κάποιος από 15 χρονών και πάνω. Αυτά τα παιδιά είναι ανήλικα και βγαίνουν στον δρόμο χωρίς να έχουν ιδέα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εδώ θα πρέπει να δούμε ή θα πρέπει υποχρεωτικά να μπουν κάποια μαθήματα έτσι ώστε τους στοιχειώδεις κανόνες
0: του κώδικα
2: κυκλοφορίας στα σχολεία. Άξι, εγώ δεν λέω να μπουν μαθήματα να τα κάνουν οι σχολές οδηγών. Στη Γερμανία για
0: όχι
2: να οδηγήσει.
0: Το καταλαβαίνω,
2: κωδικά,
0: αλλά σκέφτομαι ότι δεν το τηρούν οι ενήλικοι τον ΚΟΚ. Θα περιμένουμε από τα παιδάκια να το τηρήσουν. Τέλος πάντων τώρα.
1: Βεβαίως η οδηγική αγωγή στα σχολεία.
0: Αυτό να
1: νομίζω
0: γίνει.
1: Ότι είναι απαραίτητο.
0: Αυτό, άλλο αυτό και άλλο για να γίνει για τα πατίνια. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό είναι άλλο.
2: Συζητάμε από την εποχή του Γεράσιμου Αρσένη που ήταν υπουργό παιδεία να μπει το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, γίνονται αποσπασματικά κάποιες προσπάθειες.
1: Πρόσφατα.
2: Έστω
1: δηλαδή.
2: Θα πρέπει να ξέρει κάποιους στοιχειώδεις κανόνες για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, δεν είναι ασφαλισμένα. Δηλαδή, αν θα πέσει κάποιος με 25 χιλιόμετρα σε πεζό πάνω, υπάρχει περίπτωση να το σκοτώσει. Δεν είναι ασφαλισμένα, δεν έχουν πινακίδες. Θα πρέπει και αυτό να το δει η πολιτεία. Ναι. Δεν μπορούν αυτά τα οχήματα, γιατί άκουσα και κάποιες απόψεις ότι θα κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια και στις πλατείες. Ξέρετε, άμα κυκλοφορούν με ταχύτητες και δεν κυκλοφορούν με ταχύτητες πεζού, δηλαδή 5-6 χιλιόμετρα και κυκλοφορούν με 25, θα έχουμε περισσότερα θύματα.
0: Okay. Ναι. Εσείς συμφωνείτε με απαγόρευση των... Εντάξει, προφανώς.
1: Αυτό είναι το επόμενο. Πώς μπορεί να
0: λυθεί. Για απαγόρευση.
2: Σε κάποιες χώρες έχουν ληφθεί μέτρα και στο Παρίσι, αλλά και στη Γερμανία κάποιοι περιορισμοί. Ας πούμε, στη Γερμανία σε κάποιες πόλεις απαγορεύεται να βάζουν τα πατίνια σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Απαγορεύεται. Οπότε περιορίζεται η χρήση τους. Υποδομές δεν υπάρχουν. Δηλαδή, θα έλεγα ότι περιορισμός. Και έλεγχος, μεγάλος έλεγχος, γιατί έχουμε δει αποτέλεσμα από τους ελέγχους, από την αστυνομία, δηλαδή από το 2024 στο 2025, από την εντατικοποίηση των ελέγχων που έγινε στα αυτοκίνητα και στα δίκυκλα, είδαμε μια μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 22%, δηλαδή είχαμε 675 νεκρούς το 2024, 522 το 2025, ήμασταν οι δεύτεροι.
0: Ναι.
2: Καλύτερη επίδοση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ελέγχονται και τα πατίνια.
0: Ερώτηση, θα την ξανακάνω την ερώτηση. Συμφωνείτε με την απαγόρευση στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους από τους ανώλους? Απαγόρευση.
2: Θα σας έλεγα να φτιαχτούν υποδομές. Αλλά
0: καλά,
2: είναι
0: τώρα.
2: Πολύ δύσκολο. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Θα ήταν μια καλή λύση. Ένας μεγάλος περιορισμός στη χρήση των πατινιών. Αν όχι απαγόρευση, ένας μεγάλος περιορισμός στη χρήση και εντατικοποίηση των ελέγχων. Ξέρετε,
1: ωραία. Να το πάμε λίγο ανάποδα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να βάζουμε πρώτα τα παπούτσια και μετά να προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες. Μήπως λοιπόν δεν έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία να αφήσουμε ανεξέλεκτα ως πολιτεία, εννοώ, τα πατίνια να κυκλοφορούν χωρίς να έχουν υπάρξει αυτές οι υποδομές που επικαλείστε?
0: Προφανώς.
1: Διότι τώρα. Ωραία, ναι, υποδομές. Νομίζω ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι πρέπει να υπάρξουν υποδομές για να κυκλοφορούν τα πατίνια, τα ποδήλατα και όλα τα σχετικά. Μάλιστα υπάρχουν και διάφορα ΕΣΠΑ, διάφορα προγράμματα για τους Δήμους για να φτιάξουν ποδηλατόδρομους. Ναι,
0: ποδηλατόδρομους, παίρνεις το ποδήλατο και σταματάς μετά και για το παίρνεις το αφήνεις.
1: Είναι άλλη ιστορία. Άμα πας και στο Ήλιον γενικότερα, εκεί στην Αγίου Νικολάου, έχει ποδηλατόδρομο, φτιάξαν το ποδηλατόδρομο με χρήματα του ΕΣΠΑ, με του κόσμου τα χρήματα τα εκατομμύρια, η περιφέρεια, και κάνεις σλάλομ για να φτάσεις μέχρι το τέλος, μέχρι τη Διβόν. Διότι υπάρχουν κολόνες στη μέση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Το ξέρω, δεν το έχουμε κάνει.
0: Δεν το ξέρω εκεί, δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το έχω δει. Δεν το ξέρω.
2: Συνήθως ερχόμαστε και συζητάμε όταν συμβεί κάτι τραγικό. Ναι. Σίγουρα θα πρέπει να τα προβλέπουμε. Εδώ θέλω να πω ότι και οι γονείς έχουν μια τεράστια ευθύνη. Δεν μπορεί 12 χρόνων παιδί 13 να έχει πατίνι. Πρώτον, δεν επιτρέπεται στην ηλικία του να το έχει. Έχουν ευθύνη και οι γονείς. Δεύτερον, υποδομές.
1: Ναι.
2: Είναι δύσκολο. Ένας Ισπανός αρχιτέκτονας κάποτε για την Αθήνα είπε πώς θα μπορεί να γίνει ανθρώπινη αυτή η πόλη
1: και να κλείσουμε
2: με ποδηλατόδρομους κτλ. Και είπε ότι πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναχτιστεί από την αρχή. Αν θυμόσαστε στην Πανεπιστημίου, πήγε να γίνει ένας πεζόδρομος κάποια στιγμή και μποτιλιάρανε τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολο στην Αθήνα να υπάρξουν υποδομές. Τώρα πρέπει να δούμε
1: τι θα γίνει.
2: Μεγάλο περιορισμό ή και απαγόρευση, όπως είπε ο υπουργός μας ο κ. Χρυσοχοίδης. Κάτι πρέπει να γίνει όμως έτσι ώστε να μην έχουμε θύματα. Πέρσι είχαμε 400 άτομα.
1: Να κλείσουμε
2: άτομα.
1: Κύριε Γκρέτσελε, σας παρακαλώ.
2: Μόνο αυτό θα πω. 400 άτομα πέρσι που πήγαν σε νοσοκομείο από ατυχήματα με πατίνι και είχαμε 2 νεκρούς πέρσι.
0: Ναι.
2: Συνεχίζεται αυτό φέτος σε έντονο ρυθμό. Πρέπει να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να μην έχουμε άλλα θύματα στην άσφαλτο και ειδικά νέα παιδάκια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λάσκαλο, είστε καλά.
3: Real FM. Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη. Σε τεντωμένο σκηνή ακροβατία και χειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφει και νέα κλιμάκωση με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ, ενώ σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Άνοδο κατέγραψαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα $101 το βαρελί. Στις 14 και 15 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Παρά τη συμφωνία καταπάυση του πυρός, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σε νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την καταπόλυτη προτεραιότητα, διερεύνηση και εκδίκαση εντός 3 μηνών των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Θα έχει αναδρομική ισχύ. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 50χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέος για την δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη, καθώς και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια στη φωνική επίθεση. Περισσότερα στο ενικός.gr.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στον τελικό του FIBA Basketball Champions League προκρίθηκε η ΑΕΚ που επικράτησε στον ημιτελικό με 78-65 τη Ουνικά Χαμάλαγα. Αύριο θα αντιμετωπίσει τη λιθουανική Ρίτα Βιλνίους. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Πρέπει να σας πω ότι ο άγνωστος οδηγός, Στεφανία, κύριε Αγοραστέ, γενικότερα εσείς όλοι εκεί έξω. Α, τι στραβουμάρα είναι αυτή που είχα.
1: Ηλικία σου, τι να κάνουμε τώρα. Βιάζεσαι, Σπύρο.
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Μόλις λίγα λεπτάκια. Ναι, συγγνώμη κύριε Βουγιουπλιώτη, ούγαρ έρχεται μόνον. Δεν, τα μισά πράγματα μου ξεφεύγουν. Ωραίο αυτά τα οποία έχεις μπροστά στα μάτια σου, Λάσκαρη. Γυαλιά λέγονται.
1: Όχι, τα δικά μου, αν θες.
0: Α, ναι, τι είναι, πρεσβειοποίηση.
1: Μοιοπία.
0: Μοιοπία, δεν μου κάνει μάνα μου.
1: Στην ηλικία μου μόνο μοιοπία.
0: Στην δική μου να δεις μόνο πρεσβειοποία. Λοιπόν, σωστό είναι αυτό. Είναι το χάσμα των γενναιών που λέμε. Ναι.
1: Για πες.
0: Ταλαιπωρείται λοιπόν ο άγνωστος οδηγός. Στον Κεφισό υπάρχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Αυτή την ώρα, ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Τι είχε, Γιάννη, είχα πάντα ένα πράγμα. Ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων πριν τη Δυραχείου, ανάμεσα δηλαδή Λεωφόρο Αθηνών και Δυραχείου είναι το μποτιλιάρισμα. Το οποίο μποτιλιάρισμα αυτό θα σας συντροφεύσει μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Βοήθειά σας. Εξαιρετική ημέρα για όλους όσοι βρίσκεστε στον Κηφισό. Θέλει πάρα πολύ υπομονή και σήμερα. Υπομονή και όσοι βρίσκεστε στην Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, που το μποτιλιάρισμα ξεκινά εκεί λίγο μετά στο επόμενο φανάρι μετά το κολυμβητήριο. Και φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο σχιστό δεν έχει τόσο πολύ κίνηση όσο τις προηγούμενες ημέρες. Φαντάζομαι ότι σε λίγο και εκεί. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, υπάρχει βλέπουμε ένα μποτιλιάρισμα να αρχίζει να δημιουργείται στην Αρδιτού, εκεί στη συμβολή με την Ηλίου Πόλεως, και βεβαίως το κλασικό μποτιλιαρισματάκι στο φανάρι του Χίλτον. Μποτιλιάρισμα έχουμε και στον περιφερειακό της, εκεί στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατείτσα, το roundabout που λένε και στην Κύπρο οι αδελφοί μας οι Ελληνοκύπροι. Και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μέχρι τον Καρέα.
1: Εξαιρετικά.
0: Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Σε κανένα δύο τέρμινα θα φτάσετε στη δουλίτσα σας.
1: Εξαιρετικά.
0: Με αυτό το φοβερό και τρομερό ταξιδιάρικο ταξιδάκι. Oh, όταν γουρλώνει τα μάτια η Στεφανία, έχει δει κάτι.
1: Σωστά. 10 λεπτά μετά τις 7 δεν έχουμε συστηθεί. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Θα κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Να πούμε χρόνια πολλά στους εξής. Μου τα έκανε όλα. Λοιπόν, Αρσένια, θεολόγος, θεολογία, μάλιστα δεν ήξερα. Μίλιος, Μιλίτσα, Κασιόπη.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα, δεν ξέρω κανέναν, αλλά χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Επίσης, να πούμε για
0: τον. Περίεργο θα ήταν, ήξερες.
1: Ναι, να πούμε για τον καιρό. Ότι αναμένονται σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις και θα υπάρχουν κάποιες τοπικές βροχές και κάποιες καταιγίδες το απόγευμα στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά, και στην υπόλοιπη χώρα θα έχει αυξημένες νεφώσεις με κάποιες μικρής διάρκειας βροχούλες τοπικές. Άνεμοι, νότιες διευθύνσεις, στα Πελάγη 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 7 και σε έτσι τώρα το πρωινές ώρες μέχρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια μέχρι τις 23, υπόλοιπες περιοχές μέχρι 25 και κατά τόπους 12 26 και βόρεια Κρήτη 28.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αθήνα 20, μέχρι 23.
0: Μέχρι 23.
1: Και κάποιες βροχούλες μικρής διάρκειας μεσημέρι απόγευμα προβλέπεται.
0: Ναι. Πες και την είδηση που με ενδιαφέρει εμένα άμεσα. Ο καιρός λέει ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Πες το να το ακούσουν.
1: Ναι,
0: έχουν ζαλίσει να πλύνω αλήθεια. Και να πλύνω το αυτοκίνητο. Μα είναι δυνατόν εφόσον ξέρεις ότι θα αφρικανική σκόνη να πλύνεις το αυτοκίνητο.
1: Αλήθεια είναι.
0: Από τον Οκτώβριο το πάω έτσι να ξέρεις.
1: Έβγε. Έχουμε πολύ σκόνη.
0: Πάρα πολύ σκόνη. Λοιπόν, έχεις μήνυμα από το Χονγκ Κονγκ.
1: Α, πες.
0: Στέλνει θερμούς χαιρετισμούς ο Ηλίας από το Χονγκ Κονγκ. Και λέει, σας παρακαλούμε πολύ, βοηθήστε μας να κρατηθούμε σε φόρμα. Με τόσα υπέροχα γλυκά μας δυσκολεύεται πολύ. Πάντα με καλή διάθεση και χωρίς παρεξήγηση. Μάλιστα. Είναι γλυκιά παναθεμάτη η Στεφανία. Πολύ. Και με αυτό το υπέροχο ταξιδιάρικο έτσι, τραγουδάκι, ναι, θα κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας.
1: Αχ, πριν πάμε σε αυτό, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, γιατί θα το ξεχάσω.
0: Παρακαλώ.
1: Τι εννοεί ο Τραμπ όταν είπε τα πλήγματα στο Ιράν είναι ένα χτύπημα αγάπης? Έλα να σε κλωτσίσω λίγο για να δεις ότι έχω δίκιο.
0: Ναι.
1: Χτύπημα αγάπης λίγο.
0: Να σου πω, μπορείς να πιάσεις το αριστερό πόδι, γιατί στο δεξί με τόσες κλωτσιές μου έχεις δημιουργήσει μηνίσκο. Πηγαίνω απευθείας. Και όχι τίποτα άλλο.
1: Παναγία.
0: Εσύ εκεί με τα μαύρα, με τα σκούρα, μπας περιπτώσει, μια κίτρινη κάρτα δεν μπορείς να τις βγάλεις?
1: Τι σημαίνει?
0: Σφύριξε ένα πέναλτι, κάτι, οτιδήποτε. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σέριφμαν.
1: Εξακολουθεί λέει να ισχύει και είναι πλήγματα αγάπης.
0: Ναι. Πλήγματα αγάπης.
1: Θα υπάρξουν άλλα, όχι αγάπης. Αν δεν υπογράψει το Ιράν, αλλά τα άλλα είναι πλήγματα αγάπης.
0: Τέλος πάντων, μας έχει τρελάνει αυτός ο τύπος.
1: Ναι.
0: Τα είπε νωρίτερα ο Θανάσης ο Τσίτσας και μάλιστα.
1: Σου είπε
0: πριν...
1: ότι μίλησε και με τη Φοντερ Λαϊέν.
0: Όχι, αυτό δεν μου το είπε.
1: Τη φίλη σου.
0: Μίλησε με την Ούρσουλα.
1: Βέβαια.
0: Ω, bonjour Ursula.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι. Το πρόβλημα είναι τα οικονομικά. Η δασμή. Μέτωπο στο Ιράν κοινό υπάρχει.
0: Υπάρχει μέτωπο κοινό στο Ιράν. Έτσι είπε η Ursula.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ούτω ή άλλω δεν είναι. Υπάρχει ένα κοινό μέτωπο τέλο πάντων, θεωρητικά. Ναι. Εννοώ ότι υπάρχει δέσμευση των δύο πλευρών. Το Επική Κομισιόν στην ανακοίνωσή τη είπε ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αλλά η εμπορική συμφωνία είναι ένα προβληματάκι, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, απόλυτα. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω, Στεφανία μου, είναι το εξής. Τα ακούω όλα αυτά, τα διαβάζουμε, τα λέμε, μας τα λέει και ο ανταποκριτής μας ο Θανάσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ξέρεις τι βλέπω? Βλέπω το εξής. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,1% φτάνοντας στα 96,8 δολάρια. Το βαρέλι,
1: ναι.
0: Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό το κοκτέιλ, το έκριθμο κοκτέιλ που έχει δημιουργηθεί, έχει σοκάρει ολόκληρο τον πλανήτη και σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε ανθρωπιστικό,
1: ναι.
0: Διότι συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, βλέπουμε μια κλιμάκωση και εξακολουθούμε να μετράμε αθώες ζωές που χάνονται,
1: βεβαίως,
0: στο βωμό της ιστερίας κάποιου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Το λέω απλώς, ήθελα να σημειώσω απλώς το κομμάτι το, και της εμπορικής συμφωνίας των ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οικονομικό επίπεδο, γιατί συζήτησαν και αυτό, γιατί μην ξεχνάμε, σου λέω, τις απειλές του Τραμπ. Δηλαδή ο Τραμπ λέει, περιμένω από την Ευρώπη να τηρήσει τη δέσμευσή της, να περιορίσει δασμού, λέει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι οι ευρωπαϊκοί δασμοί σε μια σειρά προϊόντα πρέπει να μειωθούν σταδιακά μέχρι να το μηδενίσουμε. Έχω δώσει προθεσμία μέχρι τον Ιούλιο. Διαφορετικά θα αυξήσω κι άλλο τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα και. Mm. Λοιπόν, μόνο το whisky, μόνο πώς το.
0: Το
1: σκοτσέζικο.
0: Το σκοτσέζικο. Το σκοτσέζικο προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου.
1: Μόνο αυτό. Μόνο
0: και της βασίλισσας Γκαμίλας.
1: Λοιπόν, πάμε βολτίτσα.
0: Κλείνεται η Καμίλα. Όχι το ζώο, η συγκεκριμένη, το όνομα.
1: Της Καμίλας. Όχι, εγώ δεν τα ξένα.
0: Και εγώ τα ξενικά δεν τα κλείνω. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει, μην νομίζετε, εδώ και κανένα τέταρτο έχουμε ξεκινήσει τη βόλτα μας στα περίπτερα.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Όχι.
0: Πάμε λοιπόν με την Κόντρα News, όπως άλλωστε ξεκινάμε κάθε φορά το ταξίδι μας στις εφημερίδες. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια. Γράφει η εφημερίδα στο πρωτοσελίδό της, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το διαβάσετε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Παγκόσμιος συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, αυξάνονται τα κρούσματα του χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Πάντως ο Θανάσης από την Αμερική μας είπε ότι δεν έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα. Υπάρχει προβληματισμός, αλλά τα πρωτόκολλα δεν τα έχουν αλλάξει ακόμα. Λοιπόν, σου θυμίζει κάτι, αυτό. Αλέξης Τσίπρας, το ταξίδι της Ιθάκης ολοκληρώθηκε. Ανάβει τις μηχανές για το νέο κόμμα. Έλα. Μάλιστα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα.
1: Καλά ήταν, ταξιδέψει παντού αυτό το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Καλά ήταν.
0: Ναι. Okay. Την Ιθάκη τη βρήκε η Ιθάκη. Η Ιθάκη βρήκε τον Οδυσσέα της. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή. Τα είπαν και ξεθύμα, να σου πω, ξεσπάθωσαν. Λοιπόν, καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Καρότο και μαστίγι από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Και έχει αριστερά όλες τις τοποθετησούλες. Μία δηλωσούλα από τον καθένα.
0: Ναι.
1: από κάποιους τέλος πάντων. Ως χωρούς στο πρώτο σέλιδο.
0: Ναι, γιατί 43 δεν χωράνε.
1: Φόβοι για βεντέτε, Κρήτη αποκτά πλέον το δικό της FBI. Κάτι μου θυμίζει αυτός ο τίτλος.
0: Ναι.
1: Σαν να το έχω ξανακούσει αυτό μετά τα Βορίζια. Θα ορκιζόμουν.
0: Ορκίσου. Ορκίζομαι και εγώ μαζί σου. Πώς θα το κάνω, CBI.
1: Όχι, σαν να το έχω ξανακούσει, σου ξαναλέω αυτό.
0: Κρέτα Bureau Investigation.
1: Όχι, σαν να το έχω ξανακούσει ειλικρινά μετά τα Βορίζια αυτό το πράγμα. Δεν έγινε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, κάθε φορά
1: το σχέδιο.
0: Μετά από κάτι.
1: Το τέλος του 2027, οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Φωνική ατμόσφαιρα. Η αόρατη απειλή των σωματιδίων PM. 2,5. Λοιπόν, δωρεάν θεάματα για όλο το καλοκαίρι, ποιοι ξεχωρίζουν. Λοιπόν, και 100.000 νοσηλευτές βοηθείς και με στα βαρέα και ανθυγίνα. Αυτά.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει τον Μητσοτάκη. Και υπάρχει βεβαίως και η φωτογραφία από τη χθεσινή ομιλία στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στοχοποίηση, πόλεμος λάσπης κατά δέντια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου. Και έχει τρεις φωτογραφίες, του Άδωνη Γεωργιάδη, του Θάνου Πλεύρη και του κυρίου Μαρκόπουλου. Και στην άλλη πλευρά είναι ο κύριος Δένδιας. Κάτι τρέχει, μεγάλος έρωτας Παπαστράβρου με κορεατικές εταιρείες, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο ξεχάσαμε να πούμε είναι ότι στο διατάφτα ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι όλοι οι βουλευτές που εμπλέκονται είτε όχι με οποιοδήποτε τρόπο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εάν και εφόσον το θελήσουν, θα είναι ξανά στα ψηφοδέλτια της
1: Δημοκρατίας. Ναι, σωστά, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, στροφή σε σπίτια 25ετίας και ανακαίνιση. Νέα τάση στην αγορά ακινήτων. Ελεγκτικό συνέδριο. Πιλωτική δίκη για την ΑΣΕ. 400.000 συντάξεις. Ωραία, μάλιστα. Και είπα Ιράν πιο κοντά σε συμφωνία για το Ορμούς.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στον λαό, είναι ο κεντρικό της τίτλος. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Τάκης Θεοδωρικάκος την μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεσθε. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους, σύμφωνα με την πρόταση αναθεωρήσεως του συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας. Ομή παρέμβαση στη λειτουργία του τύπου, διοικητικά καθήκοντα στους δικαστές, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, Δημήτρης Γιώνης, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, το αντίο της εφημερίδας. Σπίρτης στον Άριο Πάγο, τα μηνύματα που αδειάζουν τον εισαγγελέα για τις υποκλοπές. Frontex προς λιμενικό. Αφήστε τις γενικολογίες και απαντήστε.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη. Αυτό το οποίο ξεχάσαμε να πούμε είναι ότι στο διατάφτα ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι όλοι οι βουλευτές που εμπλέκονται είτε όχι με οποιοδήποτε τρόπο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εάν και εφόσον το θελήσουν, θα είναι ξανά στα ψηφοδέλτια της
1: Δημοκρατίας. Ναι, σωστά, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, στροφή σε σπίτια 25ετίας και ανακαίνιση. Νέα τάση στην αγορά ακινήτων. Ελεγκτικό συνέδριο. Πιλωτική δίκη για την ΑΣΕ. 400.000 συντάξεις. Ωραία, μάλιστα. Και είπα Ιράν πιο κοντά σε συμφωνία για το Ορμούς.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στον λαό, είναι ο κεντρικό της τίτλος. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Τάκης Θεοδωρικάκος την μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεσθε. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους, σύμφωνα με την πρόταση αναθεωρήσεως του συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας. Ομή παρέμβαση στη λειτουργία του τύπου, διοικητικά καθήκοντα στους δικαστές, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, Δημήτρης Γιόνης, ένας

0: Πιλωτική δίκη για την ΑΣΕ 400.000 συντάξεις. Ωραία, μάλιστα. Και είπα Ιράν πιο κοντά σε συμφωνία για το Ορμούς.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στον λαό, είναι το κεντρικό της, ο κεντρικό της τίτλος. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Τάκης Θεοδωρικάκος την μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεσθε. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους, σύμφωνα με την πρόταση αναθεωρήσεως του συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας. Ομή παρέμβαση στη λειτουργία του τύπου, διοικητικά καθήκοντα στους δικαστές, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, Δημήτρης Γιώνης, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, το αντίο της εφημερίδας. Σπίρτη στον Άριο Πάγο, τα μηνύματα που αδειάζουν τον εισαγγελέα για τις υποκλοπές. Frontex προς λιμενικό. Αφήστε τις γενικολογίες και απαντήστε.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής.
0: Το μανιφέστο, όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Νομίζω παίζει πολύ αυτή η ατάκα με τη φανέλα.
1: Ναι.
0: Του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το μανιφέστο, προχειροδουλειές από την ακτιβίστρια Λάουρα Κοβέση. Αδιανόητο και μνημειώδης γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι με αφορμή της. Το τυπογραφικό λάθος της κλήσης.
1: Εντάξει, τυπογραφικό, ξετυπογραφικό.
0: Εντάξει τώρα, δεν μπορεί να
1: το λάθος είναι λάθος.
0: Το λάθος. Δεν
1: είναι κανείς αντίθετο. Λοιπόν, και οι βουλευτές μπορεί να επικαλεστούν ότι έκαναν λάθος. Περνάμε στην εφημερίδα
0: λάθος
1: τα νέα.
0: Τηλέφωνο, λάθος τηλέφωνο, λάθος μήνυμα, λάθος.
1: Όλα γίνονται λάθος. Ένα enter σε τέτοιο το λάθος από το σωστό. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία, είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα. Γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα και ασφαλώς αστευόμαστε με την Στεφανία. Όλα έχουν τη σημασία τους. Αδήλωτα εισοδήματα από παροχές αγοραπολισίες. Τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις. Χανταϊός ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή. Επίσης, μεγάλη σύσκεψη του ΚΚΕ στα Τρίκαλα με σωματεία και φορείς. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια γενναία απόφαση συνολικής αντίθεσης και σύγκρουσης με την πολιτική των κερδών και του πολέμου. Μερικά από τα θέματα στον Ριζοσπάστη.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο ισθμός των στεναγμών. Επιτόπιο ρεπορτάζ Εσπρέσο στο σημείο που νέοι άνθρωποι δίνουν ραντεβού με τον θάνατο. Σοκ και δέος από ψηλά. Μάλιστα. Βρήκαμε τα πρόσωπα που έχουν δει πολλά στη διόρυγα της Κορίνθου. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο. Γλέντι στον χάρο με λύρες, σαμόλι και τραγούδι. Τι είναι αυτό, τι τραγωδία. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Κι όμως όλα είναι γραμμένα στα Ευαγγέλια. Κατά Ματθαίου 24, πόλεμοι, λοιμοί, σεισμοί. Τα σημάδια των καιρών είναι εδώ. Η ανθρωπότητα οδεύει προς την κορύφωση. Ιράν, έλλειψη τροφίμων, κρίση λιπασμάτων, Χανταϊός, συνεχίζει χτυπήματα του Εγκέλαδου και η ηφαίστειο Σαντορίνης. Αυτά γράφει η ελεύθερη ώρα στο πρώτο της θέμα, στο πρωτοσέλιδο. Και κλείνω με την Political. Μετά το εξάρωμα σας στην κοινοβουλευτική ομάδα, γαλάζια ανακοχή. Ποιοι υπουργοί βρέθηκαν στο στόχαστρο, ηχηρό μήνυμα για τις εκλογές, ειδική αναφορά στο Μιλωνάκι, το πακέτο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε ειδήσεις, σε τίτλους, προσοχή όσοι κινείστε στην άνοδο της Κηφισίας. Έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το Χαλάνδρη, διότι έχουμε σύγκρουση δύο οχημάτων στο ύψος του Αμαρουσίου, στην αριστερή λωρίδα, στην άνοδο της Κηφισίας. Πολύ προσοχή.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα. Ωραία, σε πολύ λίγο να πούμε ότι η Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για την επόμενη μέρα στη Θεσσαλία με μια πολύ σημαντική.

0: και δωρεά. Από σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας της Αλίας ενισχύεται με 12 επιπλέον οχήματα για να ανταποκρίνεται με περισσότερη ετοιμότητα σε έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, η Εθνική Ασφαλιστική προσέφερε 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βαν για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Μία ουσιαστική πρωτοβουλία για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό.
13: Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε τεντωμένο σκηνή ακροβατεία και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Περισσότερα στο real.gr. Με σκληρά πλήγματα απείλησε Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ αν δεν υπογράψει γρήγορα τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Στη Βουλή κατήθεται σήμερα η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 5χρονος και η σύζυγός του για την δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από κόκκινο μήλαιο σε Γάλεο στην Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα, στην Ηλιούπολη και ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων και Αρδυτού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Έχουμε μισή ώρα να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε...
1: Μισή ώρα και δύο συνεντεύξεις. Γιάννης Αδριανός, Άννα Ευθυμίου.
0: Μισή ώρα και δύο συνεντεύξεις. Ναι. Μην με μπερδέψεις τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, όχι.
0: Σκεφτόμουν κάτι πριν, Σπύρο. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μια παιδική ευχή. Μια ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό για τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτήμητο. Ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Επίσης, μην μπερδεύεσαι από το όνομα, διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα, και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS, όπως λέει και η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα. Γίνεται ένας απίστευτος πανικός από τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα στην Ελπίδα. Δεν θα χρονοτριβήσουμε περισσότερο. Πάμε να συναντήσουμε, διότι ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Ανδριανού, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για διάφορα ζητήματα. Εγώ και η Στεφανία, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδριανέ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα κύριε Ακασίμη, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες σας.
0: Ναι, μπορούμε να πάμε κατευθείαν στο θέμα της φέτας, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί έχει μπει πάλι στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά, και αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν ένα πάγιο και αίτημα δηλαδή των Αμερικανών παραγωγών, η κυβέρνηση η Αμερικανική επιδιώκει έτσι να επιτρέψει σε Αμερικανούς παραγωγούς που χρησιμοποιούν ονομασίες pop προϊόντων ευρωπαϊκών, είτε είναι φέτα είτε είναι παρμεζάνα και άλλα
0: προϊόντα. Ναι, και παρμεζάνα, σωστά.
2: Βεβαίως, δεν είναι,
0: ναι.
2: Δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε τη φέτα, είναι και άλλες χώρες που έχουν pop προϊόντα, που έχουν το ίδιο πρόβλημα.
0: Προγόντσόλα, το ροκφόρ,
2: ναι. Και βεβαίως εδώ γίνεται ένας αγώνας, γιατί είμαστε σε μια ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ζήτημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα pop προϊόντα, οφείλει να τα προστατεύει. Η φέτα, γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν αποτελεί για τη χώρα μας ένα δευτερεύον ζήτημα, αποτελεί ζήτημα εθνικής παραγωγικής και πολιτιστικής σημασίας, και γι' αυτό λοιπόν κάνουμε όλες τις ενέργειες που μπορούμε και επιβάλλονται, ναι, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως, που τα γνωρίζει και οφείλει και θεωρώ ότι κάνει αυτό που πρέπει για να προστατεύσει όλα τα pop προϊόντα,
0: ναι,
2: και βεβαίως και σε διπλωματικό επίπεδο γίνονται προσπάθειες για να γίνει κατανοητό. Βέβαια εδώ να πούμε ξεκάθαρα ότι οι Αμερικανοί έχουν κάνει ήδη συμφωνίες με τρίτες χώρες και εξάγουν, δηλαδή η Ταϊβάν, η Ινδονησία για παράδειγμα, η Μαλαισία, έχουν κάνει συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ για προϊόντα με ονομασίες όπως η φέτα ή η παρμεζάνα, δηλαδή δίνουν βάρος σε φθηνές επιλογές, δηλαδή φθηνότερες επιλογές προφανώς, αλλά δεν είναι το ίδιο ποιοτικό προϊόν. Αυτό όμως συνήθως οι καταναλωτές δεν το γνωρίζουν. Η φέτα είναι ένα προϊόν, όπως είπαμε, εθνικό. Αυτή τη στιγμή οι εξαγωγές είναι 785 εκατομμύρια, έχουν αγγίξει το 25, δηλαδή οι εξαγωγές της ελληνικής φέτας. Το 70% που παράγεται στη χώρα μας, κύριε Παπαδάκη, εξάγεται, και το 30% απορροφάται την εσωτερική αγορά.
1: Ναι, προφανώς αυτά τα στοιχεία βλέπουν οι Αμερικάνοι.
2: Το μεγαλύτερο ποσό, ναι, βεβαίως. Ναι. Οι μεγαλύτερες ποσότητες εξάγονται στην Ευρώπη, βεβαίως.
1: Ναι.
2: Η Γερμανία κατέχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή εισάγει 227-228 εκατομμύρια περίπου, είναι η αξία των εξαγωγών το 2024. Πραγματικά είναι ένα προϊόν το οποίο έχει προστιθέμενη αξία για τον αγρότη μας, για τον χτινοτρόφο μας, γιατί και η αύξηση της τιμής του γάλακτος του εγωπρόβιου έχει άμεση σχέση με αυτό το προϊόν. Επειδή
1: κινδυνεύουμε, κύριε Αδριανέ, να χάσουμε, να αλλάξει το status quo σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στην ελληνική φέτα. Κοιτάξτε, με αυτή την παρέμβαση των Αμερικανών, αυτό είναι το ερώτημα.
2: Κοιτάξτε, η παρέμβαση. Καταρχήν έχουν γίνει συμφωνίες, όπως σας είπα, μεταξύ
1: Ρωτάω, γι' αυτό λέω. Υπάρχει ένα status quo. Υπάρχει περίπτωση αυτό το πλαίσιο να αλλάξει.
2: Το πλαίσιο λοιπόν αυτό, έτσι, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γίνεται ένας αγώνας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και αυτού του είδους οι πρακτικές, δηλαδή να μην υπολογίζουμε ότι τα ΠΟΠ προϊόντα έχουν συγκεκριμένα στοιχεία για την παραγωγή τους και βεβαίως ο τόπος που παράγονται με τη συγκεκριμένη, με το συγκεκριμένο τρόπο που είναι και παραδοσιακός και είναι πάρα πολλά χρόνια κάθε προϊόν, είτε είναι η φέτα, είτε είναι άλλα προϊόντα, είτε είναι ελληνικό προϊόν όπως είναι η φέτα, είτε είναι κάποιο ιταλικό τυρί ή γαλλικό κρασί, τέλος πάντων. Ναι. Πάντως υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει διαβούλευση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΥΠΑ, αλλά όπως γνωρίζετε πολύ καλά, υπάρχουν και πολλά προβλήματα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.
0: Ναι, πολλά προβλήματα.
2: Ας ελπίσουμε ότι και η επαφή που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με την von der Leyen να αποφέρει, θετικά αποτελέσματα στην προστασία των προϊόντων, των εθνικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων, όπως είπαμε, και η φέτα, γιατί πραγματικά είναι μια προστιθέμενη αξία αυτό το προϊόν.
0: Πάντως τότε είχε εξαιρεθεί στους δασμούς τότε η φέτα, είχε
2: δεν είναι
0: καταφέρει.
2: Δασμών,
0: το ξέρω ότι δεν είναι, απλώς ρωτάω αν είχατε καταφέρει τελικά.
2: Ναι, βεβαίως, γίνονται προσπάθειες σε πολλά επίπεδα, αλλά σας λέω ότι η προστασία των ΠΟΠ προϊόντων, ο χαρακτηρισμός ΠΟΠ είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, προφανώς.
2: Έτσι, και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άρα, εδώ γίνεται και μια προσπάθεια. Δεν είναι το θέμα των δασμών μόνο, έτσι, που μπορείς να κάνεις και με μονομένες κινήσεις. Κάνουμε και με μονομένες κινήσεις, αλλά από την άλλη πλευρά όμως, εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ως Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα ΠΟ προϊόντα.
0: Ναι, ναι, είναι σαφές.
2: Εκεί πρέπει να παλέψουμε, δηλαδή, να προστατεύσουμε αυτά τα ΠΟ προϊόντα, όλα τα ΠΟ προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κύριε Υπουργέ, εχθές καθίσατε και τις 6 ώρα στην συνεδρίαση.
2: Ναι, βέβαια, σχεδόν.
1: Πώς σας φάνηκε αρκετές, γενικότερα, πώς ήταν το κλίμα?
2: Κοιτάξτε, γιατί είχε καλλιεργηθεί ένα κλίμα το οποίο τελικά, όπως είδατε, έγινε μια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη, και η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει, είναι μια μεγάλη καταρχήν παράταξη και έχει αποδείξει ότι ο διάλογος είναι βασικό στοιχείο και πραγματικά έγινε ένα σημαντικό, έτσι, και ότι δεν φοβάται τον διάλογο, δεν φοβάται την αυτοκριτική, δεν φοβάται τις προτάσεις. Αντίθετα, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία γίνεται πιο ισχυρή, πιο αποτελεσματική και πιο χρήσιμη στην πατρίδα και τους πολίτες. Και θεωρώ ότι ο διάλογος πάντα έχει θετικά αποτελέσματα και το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό και θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη, όπως έχετε ενημερωθεί και εσείς από το ρεπορτάζ, το βασικό στοιχείο της συζήτησης εχθές ήταν συνταγματική αναθεώρηση, μια μεγάλη μεταρρύθμιση, μια κορυφαία θεσμική διαδικασία και δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως.
1: Ναι, ασφαλώς, κύριε Αδριανέ. Αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα με τα τσιτάτα, υδρώνουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη εκλογική νίκη, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και πάει λέγοντας. Αυτό ήρθε σε δεύτερη μοίρα, παρόλο που είναι πολύ βασικό το γεγονός ότι είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή.
2: Νομίζω ότι η εισήγηση του Στυλιανίδη, του Ερμπίτου Στυλιανίδη και η τοποθέτηση βεβαίως του Πρωθυπουργού έδειξε ακριβώς αυτό, ότι έχουμε εξερασμένες προτάσεις με θεσμικό, κοινωνικό, οικονομικό και ταυτοτικό περιεχόμενο, μπορώ να πω, οι οποίες μπορούν πραγματικά να ανοίξουν ένα σοβαρό δημόσιο διάλογο για την Ελλάδα του μέλλοντος, κύριε Παπαδάκη και κυρία Κασίμη. Ναι. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος και, όπως είπα, από τον διάλογο κανένας δεν βγαίνει χαμένος, μόνο κερδισμένοι, και το κλίμα ήταν πολύ καλό.
0: Και για τους παρόντες και για τους πόντες ισχύει αυτό?
2: Νομίζω, κοιτάξτε, εκείνο που έχει σημασία είναι όλοι να βαδίζουμε και να έχουμε ένα κοινό στόχο που είναι το καλό της πατρίδας. Και πιστεύω ότι αυτό έχουν όλοι ως στόχο.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
3: Real FM. Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, αυτά να λέτε για να βλέπεις πόσο φίλαθλος είμαι. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε. Μην αυτά.
1: Όχι, ρε παιδί μου, καθαρίζω λίγο το λαιμό μου. Επίκειται συνέντευξη.
0: Οχτάστεροι θα είμαστε. Λοιπόν, κάθε, θα το δεις. Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια. Αυτή την ενέργεια μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μας προσκαλεί να επισκεφτούμε το σημείο που ξεκίνησαν όλα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα. Ανακαλύψε ξεχωριστές δράσεις και μία ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους.
1: Πόσα, 169 χρόνια? Τόσα χρόνια θέλετε για να φτάσετε τους τίτλους που έχουμε σε όλα τα εθνήματα εμείς.
2: Καλό.
0: Φίλε μου, Σπύρο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός. Ασφαλώς και έχουμε ανοίξει τη βεντάλια σε όλα τα θέματα και βλέπουμε τα σχόλιά σας. Θα μας επιτρέψετε όμως, συμπαθάτε μας. Έχουμε κάνει πάλι μια φοβερή και τρομερή διαχείριση
0: του χρόνου. Εννοείται αυτό το πράγμα. Πάντα, φυσικά θα πάμε κατευθείαν όμως.
1: Ναι, να συναντήσουμε
0: την κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και βουλευτή Α Θεσσαλονίκης. Να τα λέμε και αυτά, εννοείται, γιατί πλησιάζουμε.
1: Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Καλημέρα σας, κυρία Ευθυμίου, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, κυρία Καστίνη, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή.
3: Θα τα λέμε και αυτά.
0: Θα το πάμε ανάποδα.
1: Τι είπατε? Ναι, και εγώ αυτό πρότεινα.
0: Έλα, προχώρα.
1: Τι είπατε στο τέλος, συγγνώμη, κυρία Ευθυμίου, γιατί δεν μας έχει πιάσει πολυλογία σήμερα με την.
3: Λέω να τα λέμε για τις εκλογικές περιφέρειες.
1: Α, ναι, σωστό. Και μια και μιλάμε για τις εκλογικές περιφέρειες, πώς σας φάνηκε χθες η κοινοβουλευτική σας ομάδα εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
3: Νομίζω ότι βγήκαμε πιο ενισχυμένοι ως ομάδα. Δηλαδή την έννοια της ομάδας βγήκαμε πιο ενισχυμένοι. Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που έλεγαν ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Καλά, βουλευτές σας το λέγανε αυτό, κυρία Ευθυμίου, τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή δεν ήταν θέλω να πω, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι δημοσιογράφοι. Υπήρχαν δηλώσεις, υπήρχαν τοποθετήσεις.
3: Καλόπιστα. Αν αυτό τώρα. Όχι, δεν λέω από δημοσιογράφους, αλλά από την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Το έπαιρνε η αντιπολίτευση και το κακόπιστα, με μια δηλαδή διάθεση εργαλειοποίησης, το αξιοποιούσε ότι υπάρχει θέμα ισοκομματικό, διαψεύτηκε. Διαψεύτηκε. Δηλαδή αυτό κατέπεσε χθες. Εντάξει, υπήρχαν πολύ γόνιμες παρατηρήσεις, όπως για την ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, από ουσιαστικές προτάσεις, πραγματική ανθεώρηση. Όλα αυτά ήταν κάποιες βελτιώσεις του κυβερνητικού έργου, προτάσεις για βελτίωση του κυβερνητικού έργου. Και ότι προφανώς για μένα αυτό που είναι κρίσιμο, και επειδή είμαι ευγαλμένη με τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι η προσωπική, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για μένα και το πιστεύω, ότι η προσωπική επιτυχία του καθενός περνάει μέσα από την επιτυχία της παράταξης. Να το κρατήσουμε όλοι και να δουλέψουμε ομαδικά και να υδρώσουμε τη φανέλα.
0: Μάλιστα. Σαφές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σας. Mm-hmm. Γιατί μαθαίνουμε ότι ένα από τα επόμενα νομοσχέδια του Υπουργείου θα αφορά τα ταμεία επαγγελματικής κατάρτισης. Θα είναι μία από τις επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Να μας πείτε λίγα πράγματα για το τι θα αλλάξει, ποια θα είναι, έτσι, αν μπορούμε να μάθουμε έτσι, κάποιους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου. Και πότε θα έρθει επίσης, πότε θα μπει και σε τελική φάση διαπραγμάτευσης και πότε θα έρθει σε δημόσια διαβούλευση, πότε θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
3: Καταρχάς, για το χρόνο είμαστε στη φάση επεξεργασίας, ακόμα δεν μπορώ να σας πω. Όμως το επεξεργαζόμαστε εντατικά. Τώρα, αυτή τη στιγμή μέσα από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης θέλουμε να ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης. Τι είναι ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης? Είναι η προαιρετική ασφάλιση για να πάρει κάποιος μια συμπληρωματική παροχή. Γιατί ξέρετε ότι προφανώς ενισχύουμε τη βιωσιμότητα του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε παράλληλα με το διανεμητικό σύστημα, βάζοντας και κεφαλοποιητικά συστήματα όπως είναι το ΤΕΚΑ, αλλά ενισχύοντας και το δεύτερο πυλώνα, δηλαδή να μπορέσει να έχει ο νυν νέος εργαζόμενος σήμερα μια προσδοκία ότι μετά από κάποια χρόνια θα πάρει μια συμπληρωματική παροχή στη σύνταξή του. Και αυτό είναι κάτι που είναι η τάση που είναι σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Και αυτά τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης φιλοδοξούμε ότι θα γίνουν από τους θεσμικούς επενδυτές της χώρας μας. Άρα, για πώς θα το κάνουμε αυτό, ήδη είχε μπει ένα πλαίσιο με προηγούμενο νόμο της κυβέρνησης, ένα πολύ σωστό πλαίσιο, με το νόμο 5098 του 2023. Τώρα, πρέπει από αυτόν τον νόμο, που είναι η βάση μας, να έρθουμε και να να κάνουμε πιο ευέλικτο την προσχώρηση, ας πούμε, περισσότερων εργαζόμενων. Πώς θα γίνει αυτό? Να δηλαδή, πέραν από τα πολυεργοδοτικά, τα πολυεργοδοτικά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, που υπήρχε δυνατότητα στον προηγούμενο νόμο να γίνουν, πρέπει να δίνεται δυνατότητα σε μεγαλύτερες ή μικρότερες επιχειρήσεις, που σήμερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να ιδρύσουν ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένες προδιαγραφές, να μπορέσουν αυτά να εισχωρήσουν και να μπορέσουν να γίνουν και αυτά, να ενισχύσουν την επαγγελματική ασφάλιση, βάζοντας μέσα περισσότερους εργοδότες και συνακόλουθα βάζοντας μέσα πολύ περισσότερους εργαζόμενους. Άρα αυτοί οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν μια συμπληρωματική αρρωχή. Και αυτό που είναι πολύ ουσιαστικό είναι να γίνει ένα σημαντικό βήμα, που αυτός είναι ο σκοπός του νομοσχεδίου, αλλά που είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Ναι. Που θα έχει συγκεκριμένες προβλέψεις, συγκεκριμένες προδιαγραφές, άρα θα δημιουργεί μία αίσθηση ασφάλειας και διαφάνειας, όπου δεν θα υπάρχουν διαφορετικές κλίμακες, θα υπάρχει μία εξίσωση, και εκεί ακριβώς θα μπορέσουν έτσι να γίνουν πιο ελκυστικά και με αυτούς τους όρους και τις καινούργιες προδιαγραφές, ώστε να μπουν περισσότεροι εργοδότες, περισσότεροι ασφαλισμένοι εκεί.
1: Ναι. Όσο ωραία ακούγονται και αυτονόητα, κυρία Υπουργέ, συνεχώς όμως καθυστερούμε για να δούμε το αυτονόητο, να κάνει μια κυβέρνηση το αυτονόητο.
3: Γιατί το λέτε ότι καθυστερούμε? Ήδη σας λέω ότι αυτός ο νόμος που έβαλε ένα πολύ ουσιαστικό πλαίσιο με αυτηρά έγκαιρα εποπτείας πάνω στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, υπό και τα έθεση υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, και αυτό μετρήθηκε πόσο ουσιαστικό ήταν. Τώρα ερχόμαστε πάνω σε αυτό το νόμο να δούμε τι βοηθητικές κινήσεις μπορούν να γίνουν και να γίνει πιο θελεκτικό. Γιατί κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι για τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης και του ασφαλιστικού συστήματος, ναι, δεν είναι η λύση το να φτάνει στα όρια ηλικίας.
0: Τα οποία έχετε πει ότι δεν εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Ωραία. Okay. Πόσο ευάλωτη είναι?
3: Οι μελέτες που δείχνουμε, συγγνώμη, οι μελέτες που κάνουμε αυτή τη στιγμή, οι ασκήσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί θα γίνει και το καινούριο Aging Report που θα ανακοινωθεί μέσα του 2027, το Μάιο του 2027. Αυτό δουλεύουμε τώρα και αυτό δουλεύουμε στο Υπουργείο. Τα δεδομένα όμως που έχουμε από τα απολογιστικά στοιχεία της Eurostat δεν επιβεβαιώνουν, δηλαδή τα απολογιστικά στοιχεία της Eurostat δεν επιβεβαιώνουν την αύξηση των ορίων ηλικίας όπως έλεγαν από τις προβλέψεις. Δεν επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις. Αυτά είναι στοιχεία που μπορούμε έτσι να σας τα πούμε, και ήταν ακριβώς εκεί που πατούσαμε και λέγαμε ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας για το 2027.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Την επόμενη φορά περισσότερα.
1: Περισσότερα, ναι, και στο
0: γιατί είχαμε
1: στούντιο.
0: Και τα πολιτικά τώρα.
1: Ναι, είχαμε. Κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Τα πολιτικά πάντοτε είναι φλέγοντα.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα με μένα και τη Στεφανία εδώ δεν. Το έχουμε. Την πετριά την έχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ.
0: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ωραίο ήταν αυτό, μ' άρεσε. Πάντα επιτυχίες.
0: Είναι ευχή.
1: Ναι. Επιτυχία, παραδείγματος χάρη, θα είναι τη Δευτέρα να καταφέρουμε να διαβάσουμε πολλά μηνύματα.
0: Ωραία.
1: Έτσι, γιατί γίνεται ένας πανικός. Τα πατίνια στο επίκεντρο, πρέπει να πούμε. Και μάλιστα ο Γιάννης από τον Άγιο Στέφανο στέλνει και ένα. Έχει στείλει και φωτογραφία.
0: Τον αγαπώ.
1: Σας έχω νέα. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη και απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES1 Go, για να το πούμε ακριβώς όπως είναι, της Endersoft One. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια, από αύριο θα φέρω τα γυαλιά μου, και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο ES1 Go και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
0: Όπα, έχει υπάρχει εισβολή στο στούντιο. Πρέπει να φύγουμε.
1: Ναι, κυρία Κάτζου.
0: Ήταν σαφές. Ήταν πάρα πολύ απειλητικό αυτό που έκανε η κυρία Κάτζου.
1: Δεσποινή Σαμαλία.
0: Δεσποινή Σαμαλία, μην πλησιάζετε.
2: Είμαι πολύ απειλητική.
0: Χανταϊός, πήγε.
1: Καταλάβα.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Καλημέρα.
1: Καταλάβατε ποιοι έρχονται. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκη, Ιωσήφ Καλαμαράκη, Αμαλία Κάτζου, για χαρά.
4: Real FM. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove! Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ψάχνετε οικονομικούς τρόπους δόμησης? Είστε ιδιώτης ή επιχείρηση? Έκθεση κατασκευές. 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Θεανίας. Προκατασκευασμένες ξύλινες κατοικίες, container homes, τουριστικά καταλήματα, δομικά υλικά και κουφώματα, βαριά προκατασκευή και μεταλλικά κτίρια για τη βιομηχανία. Όλοι οι τρόποι δόμησης είναι εδώ. Χορηγός Επάλεσέι.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλιο σε Γάλλιο, στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο στους Αμπελοκήπους, στην Αθηνών από Χαϊδάριο στο Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα στην Λιούπολη. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρα Σαρδιτού και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Σε τεντωμένο σχοινή ακροβατεία και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ, ενώ σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα άνοδο κατέγραψαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα 101,5 δολάρια το βαρέλι. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την καταπόλυτη προτεραιότητα διερεύνησης και εκδίκαση εντός 3 μηνών των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Θα έχει αναδρομική ισχύ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Η γυναίκα κατηγορείται για συνέργεια στη φωνική επίθεση. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα δυτικής θεραπείας του Πέδου, νοσηλεύεται ο 12χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
15: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
17: New York, New York, New York.
18: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
17: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
18: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
17: Ψώνια στο Fifth Avenue.
18: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
17: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
2: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στον τελικό του Europa League προκρίθηκαν Aston Villa και Freiburg. Στο Conference League η Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγιακάνο θα αναμετρηθούν στον τελικό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιος 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μας το γάμο. Αχ, κύριε με δυο, ούτεντε. Και κύριε με δυο, δε, δε, δε.
1: Day. Το ξέρεις τον Κυρμέντιο, Αμαλία μου?
2: Πολλοί με Κυρμέντιους έχουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Μας έχουν περικυκλώσει.
1: Σήμερα, Αμαλία μου,
2: ναι.
1: Είναι παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου.
2: Πολύ ωραία. Μπράβο που μου το θύμισες, γιατί πολλοί γαϊδάροι μαζευτήκανε γύρω γύρω.
1: Τα γαϊδουράκια λοιπόν, τα πιο
2: αγαπημένα
1: εργατικά ζώα, πραγματικά. Έτσι. Τα οποία συχνά δεν λαμβάνουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Και πολλές φορές τα κακομεταχειρίζονται οι άνθρωποι, για να θυμηθούμε πάρα μα πάρα πολλά τέτοια κακά παραδείγματα. Πόσο γλυκά είναι, πόσο όμορφα είναι. Σήμερα λοιπόν είναι η παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου.
2: Ναι, αλλά όταν λέμε είσαι γαϊδαρός, εννοούμε ότι δεν έχεις, ρε παιδί μου, είσαι...
1: Ναι, ρε γαμώτο, εμείς το λέμε υποτιμητικά.
2: Ναι, δηλαδή λέμε είσαι γαϊδούρη, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, κοιτάς μόνο τον εαυτό σου.
1: Ενώ
2: δεν
1: αυτά είναι
2: ποτέ
1: τόσο καλά.
2: Ναι, και επειδή εγώ
1: τόσο
2: μικρή,
1: υπομονετικά.
2: Όταν πήγαινα στο χωριό τα καλοκαίρια η γιαγιά με ανέβαζε πάνω, είχαν γάιδαρο στο αυτό, εγώ δεν ήθελα με τίποτα να έβω πίσω κάπουλα. Νομίζω ότι το ξέρετε όλοι τι σημαίνει πίσω κάπουλα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Πίσω, ξέρεις.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, και έπιανα την αδερφή μου, γιατί ως γνωστό εγώ είμαι το σκαθάρι της οικογένειας, η καημένη αδερφή μου είναι πρόβατο, παραμένει, και την έπιανα από τα μαλλιά, την κατέβαζα κάτω από το σαβάρι να ανέβω εγώ. Δηλαδή, θέλω να πω, έχω μια σχέση με τους γαϊδάρους και τώρα τελευταία.
1: Κάτι είχαμε καταλάβει.
2: Και τώρα τελευταία, πολλοί έχουν μαζευτεί γύρω μου, γύρω μου, γύρω μου.
1: Αυτό είναι γεγονός.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό είναι γεγονός. Χρόνια πολλά, λοιπόν.
2: Δεν λέω για σένα, Ιωσήφακο μου, για άλλους εννοώ. Ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά στα γαϊδουράκια, τα συμπαθέστατα, τα αγαπάμε.
2: Και όχι στους γαϊδάρους, στους ανθρώπινους.
1: Χρόνια πολλά και στους γαϊδάρους που γιορτάζουν σήμερα Παγκόσμια ημέρα.
2: Λοιπόν, και σε αυτή την εκπομπή, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο βρίσκεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
3: Πολύ λαμπρό παιδί. Εξαίρετο παιδί.
4: Λαμπρός.
3: Λαμπρός νέος.
4: Καλό παιδί, κύριε.
3: Δεν είναι καλό παιδί, κύριε.
4: Παρακαλώ, κύριε.
3: Είναι γαϊδούρι.
4: Γαϊδούρι, αλλά από καλή ράτσα.
1: Γαϊδούρια, αλλά από καλή ράτσα.
2: Εγώ είμαι γαϊδάρα.
1: Στο άλλο μικρόφωνο είναι η κυρία Αμαλία Κατζού.
5: Τα μοσχάρια, όταν μεγαλώνουν, γίνονται πόδια. Πράγμα που, όπως είναι γνωστό, συμβαίνει και σε πολλούς ανθρώπους.
6: Κι οι γάιδαροι, άμα μεγαλώνουν, τι γίνονται, γιατρέ μου?
5: Αναλόγως, κυρία μου. Αν είναι αρσενική, μεγάλη γάιδαροι. Αν είναι θηλυκή, μεγάλες γαϊδάρες.
2: Η μεγάλη γαϊδάρα είμαι εγώ.
1: Εγώ δεν είπα κάτι.
2: Όχι, λέω εγώ.
1: Ωραίες μακρύς θα λέει.
2: Ακριβώς. Η κυρία μας η μαμή, δεν θυμάμαι το αποσπάσμα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, είσαι θεός. Απλά υποκλίνομαι, Ιωσήφ Καλαμαράκη, για ακόμα μια φορά.
1: Στο. Απέναντι στην επιμέλεια του
2: ήχου. Όχι, δεν είναι γάιδαρος.
1: Όχι, δεν είναι γάιδαρος.
2: Είναι πολύ καλό παιδί και φίλος μας. Έτσι, μπράβο.
1: Είναι ο φίλος μας, ο Λάσκαρης Αγοραστός.
7: Ματζουράνα στο κατόι, γάιδαρο στα κεραμίδια.
1: Και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.
8: Σύνθημά μας είναι ένα.
2: Αυτά είναι.
1: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά στα γαϊδούρια όλου του κόσμου.
2: Και όπως λέει και η Φέδρα, από γαϊδούρια έχουμε γεμίσει, λέει. Καλημέρα, καλημέρα Φέδρα μου, συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Το θέμα είναι ότι τα έχουμε παρεξηγημένα τα καημένα, που πραγματικά είναι τόσο γλυκά, τόσο υπομονετικά, τόσο συμπαθητικά. Μας κάνουν και τις δουλειές μας.
2: Ναι, ναι. Μα σου λέω γι' αυτό, επειδή το είπες όλο αυτό και συμφωνώ. Απορώ πως γι' αυτό είσαι γαϊδούρι, είσαι γάιδαρος, ρε παιδί μου. Είσαι γαϊδάρα.
1: Ξέρεις τι, ενδεχομένως, γιατί λέει τα γαϊδούρια είναι και πεισματάρικα. Δηλαδή, αν προσπαθούμε να πούμε ότι έχουν κάποιο ελάττωμα, είναι ότι είναι πεισματάρικα. Εάν δεν θέλουν, λέει, να κάνουν κάτι.
2: Στυλώνουν τα πόδια.
1: Στυλώνουν τα πόδια και δεν το κάνουν με τίποτα.
2: Ίσως γι' αυτό. Ίσως γι' αυτό.
1: Ίσως γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Αλλά κατά τα άλλα είναι αξιολάτρευτα.
2: Ναι, και κάνουν και πολλή δουλειά, δηλαδή.
1: Βέβαια.
2: Ήταν το βασικό μεταφορικό μέσο. Εντάξει, πριν πάρα πολλά χρόνια. Αλλά και
1: ακόμα και τώρα.
2: Στην Ήδρα δεν κουβαλάνε τα πάντα.
1: Ακόμα και τώρα.
2: Στην Ήδρα.
1: Και ναι, και γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιούνται.
2: Δεν θέλω να μιλήσω για τη Σαντορίνη.
1: Άστο. Ναι, έτσι. Εκεί πέρα έχουμε δει πολλές περιπτώσεις κακομεταχείρισης. Καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Το είπε, μπράβο.
2: Μπράβο μου.
1: studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Με μια συννεφιά ξεκινήσαμε σήμερα.
2: Λέει, μπορεί να βρέξει, λέει, το.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
2: Να ρίξει κάτι τοπικό. Hey, σκόνη, μήπως.
1: Ότι έρχεται αφρικανική σκόνη
2: έρχεται,
1: είναι δεδομένο.
2: Γι' αυτό ρωτάω, επειδή εσύ είσαι και μετεωρολόγος.
1: Πάνω απ' όλα. Ακούω τους ειδικούς και αυτά που λένε, ακούω τον Τάσο τον Αρνιάκο για παράδειγμα, και αυτά που λένε τα μεταφέρω κι εγώ. Έρχεται λοιπόν η αφρικανική σκόνη, θα έχουμε αυτό το κοκτέιλ, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν το Σαββατοκύριακο. Τα έχουμε πει, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, πάμε για 30 και πάνω. Οπότε προετοιμαστείτε για σκόνη, νοτιάδες και υψηλές θερμοκρασίες.
2: Έχουμε προετοιμαστεί. Τα βγάλουμε τα καλοκαίρια, τα έχουμε βγάλει. Λοιπόν, ο Φόρτσα Παοκάρα, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Μόνο εσείς και, η γυναίκα μου με θυμηθήκατε.
1: Χρόνια πολλά!
2: Χρόνια πολλά!
1: Και εγώ γιορτάζω, μην ανησυχείς. Καλημέρα και στο Δήμο, καλημέρα λέει. Αφήστε τα γαϊδούρια, μια χαρά είναι, ναι. Συμφωνούμε κι εμείς.
2: Καλημέρα και στο Μιχάλη, στο Γέρεβαν της Αρμενίας. Καλημέρα, Μιχάλη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα και στο Σότο, στην υποθητή της Σαντορίνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Έβαλε, λέει, μυαλό ο Τραμπ ή πάμε για ειρήνη. Τώρα τα τελευταία νέα τα οποία έρχονται εκεί από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής είναι ότι έχουμε νέα πλήγματα και από τις δύο πλευρές. Τώρα ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Δηλαδή, βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε: οι Αμερικανοί χτύπησαν ένα Ιρανικό τάγκερ, το οποίο πέρναγε εκείνη τη στιγμή τα στενά του Ορμούς, και γι' αυτό το λόγο απαντήσαμε κι εμείς, λέει, με πλήγματα σε τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά.
2: Ουσιαστικά το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη σειρά τους κατηγορούν το Ιράν.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ότι εκείνο ξεκίνησε την διαδικασία όλη στέλνοντας drones κατά τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών και γι' αυτό το λόγο χτυπήσανε οι Αμερικανοί εκεί σε ένα λιμάνι, πώς λέγεται αυτό, το Μπαντάρα Μπάς, αλλά και στο νησί Κεσμ. Βέβαια, αμαλία, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι αυτό ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Έτσι το χαρακτήρισε.
2: Αγάπης ήταν αυτό. Ναι.
1: Λέει, ήταν ένα χτύπημα αγάπης, δεν κινδυνεύει η
2: εκεχηρία. Και τα πλήγματά μας, λέει, είναι χάδι, ήταν χάδι.
1: Ναι, γι' αυτό το χαρακτήρισε αγάπης. Δηλαδή, σαν ένα χτύπημα στην πλάτη,
2: ναι,
1: ρε παιδί,
2: παιδί μου.
1: Μου,
2: εντάξει.
1: Αυτό τους είπε. Ναι. Δεν κινδυνεύει, λέει, η εκεχηρία, είναι σε ισχύ. Αλλά αν δεν υπογράψουν συμφωνία, θα τους χτυπήσουμε ανελέητα.
2: Ναι, εντάξει, πάντως το Brent σήμερα ανεβαίνει, με αυτά και με εκείνα και τα άλλα. Στο 101,3,59 τώρα αυτή τη στιγμή δολάρια ένα βαρέλι, με μια άνοδο 1,5%. Βλέπετε λοιπόν, δεν χρειάζεται και πολύ να ανέβει ξανά το πετρέλαιο. Έχουμε μια ανωδική τάση. Γιατί γελάς, πουλάκι μου?
1: Γιατί συμπλήρωσε ο πρόεδρος Τραμπ ότι η ηγεσία του Ιράν αποτελείται από ψυχασθενείς. Είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τους Ιρανούς ηγέτες ότι είναι ψυχασθενείς. Εκεί δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι κοιτάξουν λίγο στον καθρέφτη σου, ή για παράδειγμα, επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του γαϊδουριού.
9: Εδώ έρχεται στο νόμι παροιμία υπογάιδαρο στον παιδινό κεφάλα.
2: Καλά τα έτσι, Πράσι.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Τα λέει πολύ καλά ο Αλέξης.
1: Ακριβώς, Αλέξη, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αλέξη, καλημέρα. Ο Real Blogger, καλημέρα. Λέει, πάντως, εμείς που σας υπομένουμε, διαθέτουμε γαϊδουρινή υπομονή.
1: Ναι,
2: καλημέρα.
1: Το μόνο σίγουρο.
2: Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Τα έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα και στην Παναγιώτα μου. Φτιάξατε, λέει, τη διάθεση, παιδιά, να είστε καλά. Κάποτε πήγα και εγώ να ανέβω σε ένα γαϊδουράκι. Μόνο που δεν έπεσα, καθότανε το δόλιο, ήτανε ήσυχο. Καλημέρα, αγαπητή Παναγιώτα.
2: Ο Γιάννης, ταξί πρέπει να είναι ο Γιάννης ο συγκεκριμένος, θέλει το στρατάκι. Τον Πακιστάνο τι κάνει, λέει, αν τώρα αυτός έχει σχέση, δεν θα πω το όνομά του, όχι, θα σκάσεις, δεν θα το πω, έχει σχέση με αυτή τη διαπραγμάτευση που γίνεται στο παρασκήνιο για να επιτευχθεί η εκεχηρία, δεν ξέρω, Ασίμ.
1: Τι
2: Ασίμ,
1: να κάνει και ο Ασίμ, Ασίμ. Ό,τι Ασίμ μπορεί κάνει εκεί πέρα, αλλά όπως
2: κάνει,
1: βλέπετε...
2: Όμως...
1: Τώρα χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος, θα ρίχνει ο ένας, θα ρίχνει ο άλλος. Τα έχουν κάνει Ασίμ, εκεί όπως καταλαβαίνετε.
2: Ασίμ, μπράβο, πολύ ωραίο το πεσίο, σύμφω μου, μπράβο.
1: Πάντως θα αρχίσουν πάλι τώρα οι αγορές να ανησυχούν ότι κλιμακώνεται η σύγκρουση, θα σπάσει η εκεχηρία, θα δείτε πάλι τις τιμές να ανεβαίνουν και άντε πάλι το γαϊτανάκι το ίδιο.
2: Ακρίβεια,
1: και αυτού από την αρχή.
2: Εντάξει, μιλάμε οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Τα έχουν δει όλα και το λέω λίγο λαϊκά, γιατί διάβαζα διάφορα δημοσιεύματα του ξένου τύπου οικονομικού περιεχομένου που λένε ότι και στην Ολλανδία και στην Γερμανία και παντού και στην Αυστρία υπάρχει κύμα ακρίβειας. Καλά, εμείς το ζούμε εδώ και χρόνια αυτό. Απλώς...
1: Καλά, εμείς δεν περιμένουμε με τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από το 2021.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα δεν είχε τελειώσει η πανδημία, άρχισε εδώ το κύμα της ακρίβειας, έρχεται μετά ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, ο, φουντώνει και εκεί, έρχονται οι Χούθοι μετά, ο, χτυπάνε οι Χούθοι, μετά λέει έχει ανομβρία στην Καμπόν, έχει ανομβρία στο Βιετνάμ, έχει ανομβρία κάτω στην Νότια Αμερική.
2: Εσύ να τα βλέπεις.
1: Ό,τι γίνεται ρε παιδιά.
2: Ανομβρία.
1: Οι επιπτώσεις
2: είναι εδώ. Κλιματική αλλαγή. Εδώ είναι
1: εδώ.
2: Τι να κάνουμε, αυτό γίνεται.
1: Γιατί μας χτυπάνε όλους εμάς,
2: μας
1: δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
2: Μας ζουλεύουνε. Μας ζουλεύουνε.
1: Ρε παιδί μου, ατυχία.
2: Μας ζουλεύουνε. Καλημέρα και στον Παράσκο που μας στέλνει τη φωτογραφία του από το χωράφι και λέει καλημέρα στην παρέα μας από Βαλένθια. Άλλο τίποτα.
1: Να σε καλά, αγαπητέ φίλε.
2: Βαλένθια, πρωτοκαλιά.
1: Το βράδυ.
2: Μην έχει άγχος το παλικάρι.
1: Θα τα πούμε για τα αθλητικά στη συνέχεια, γιατί χθες είχαμε και τεράστια επιτυχία της ΑΕΚ.
2: Πες κάτι, γιατί στέλνουν μηνύματα.
1: Όμα, είναι αλήθεια.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Πολύ μεγάλη μπράβο, επιτυχία της ΑΕΚ, η οποία προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League.
2: Μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Αποκλείοντας στον ημιτελικό την Μάλαγα, που ήταν και το μεγάλο φαβορί.
2: Μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Και πάει λοιπόν στον τελικό του Σαββάτου, εκεί όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Ρίτας από την Λιθουανία. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην μπασκετική ΑΕΚ και καλή επιτυχία στον τελικό. Oh yeah. Καλημέρα Ντεμάη, να είσαι καλά, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σου φτιάξαμε τη διάθεση. Γιατί γκαρίζει τώρα αυτός?
2: Είναι η μέρα Γαϊδάρου.
1: Είναι η μέρα Γαϊδάρου. Χθες ήταν η μέρα Γαϊδάρου, δεν ήταν? Γιατί κάποιοι γκάριζαν χθες.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν όμως σήμερα Γαϊδάρου.
2: Δεν ήταν, ποιοι γκάριζαν?
1: Δεν είχαμε κάποιους που γκαρίζαν εκεί πέρα στην κοινοβουλευτική ομάδα?
2: Τίποτα δεν έγινε.
1: Τι δεν έγινε?
2: Τίποτα.
1: Όχι και τίποτα.
2: Τίποτα
1: τώρα.
2: Δεν έγινε.
1: Όχι και τίποτα.
2: Λέγατε ότι θα βγουν οι Γαϊδάροι και θα γκαρίξουν και αυτά όλα αυτά. Και ότι το κλίμα, το διχαστικό και θα την πούνε και στον Κυριάκο και το επιτελικό κράτος. Και έκαναν όλοι, εγώ είδα το χειροκροτάγανε από κάτω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό. Το χειροκροτάγανε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
2: Ναι, εγώ αυτό είδα.
1: Ήταν θερμό το χειροκρότημα.
2: Θερμότατο, θέλω να σου πω.
1: Εγώ άκουσα κάτι γκρίνιες εκεί.
2: Καλά, είπανε κάποια πράγματα. Λέει μετά από 6 ώρες επικοδομητικό και καλό το κλίμα.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν για 6 ώρες. Αυτό δεν ήταν συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Τα είπανε.
1: Ήταν διπλή προβολή του Μπεν Χουρ.
2: Ναι, ναι. Λέω όμως ότι αυτό το κλίμα που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα και με την επιστολή που στείλανε και κάποιοι βουλευτές και όλες αυτές τις γκρίνιες για το επιτελικό κράτος, για τον κύριο Άκη Σκέρτσο, εγώ δεν είδα κάτι wow μέσα στην κοινωνική ομάδα. Ένα κλίμα είδα σύμπνοιας και πάμε παιδιά όλοι μαζί να υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Ναι, αυτό με τη φανέλα το είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι η αλήθεια ότι πάμε μαζί όλοι να υδρώσουμε τις φανέλες ώστε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές.
10: Σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Και πιστεύω ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν.
1: Πρέπει λέει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Πρέπει
2: όλοι,
1: να πέσει όλοι, η υδρότας.
2: Ναι, όλοι να την υδρώσουν τη φανέλα. Γιατί ακούστηκαν και διάφορα για κάποιους που δεν υδρώνουν τη φανέλα. Και κάτι καρφιά.
1: Μπα τώρα υπήρχαν γκρίνιες. Γιατί
2: αυτό.
1: Όταν σου είπα εγώ ότι έπεσε γκρίνια εκεί πέρα μέσα μου,
2: όχι
1: εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
2: Για το επιτελικό κράτος και για όλο αυτό που λέγαμε όλοι.
1: Μου, εγώ άκουσα εκεί πέρα τοποθετήσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Ναι.
1: Από τον κύριο Κερίδη.
2: Ναι.
1: Από άλλους βουλευτές, δεν τους θυμάμαι τώρα όλους, ήταν καμιά δεκαριά ναι. Εκεί πέρα που τοποθετήθηκαν και άρχισαν να γκρινιάζουν για κάποιους οι οποίοι δεν βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα και
2: άραγε,
1: κρύβονται και τα λοιπά.
2: Ποιους άραγε,
1: και η αλήθεια πάει, είναι κουβάλα. Ότι τοποθετήθηκε και ο Πρωθυπουργός στη δευτερολογία του.
2: Άμπρα.
1: Θέλεις να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο το πήρα από το
2: ναι.
1: Open
2: ναι, βεβαίως.
1: Σχετικά με το τι υπόθηκε εκεί πέρα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν.
11: Τη συνεδρία σφράγισαν οι φωνές κριτικής κυβερνητικών στελεχών για τον Νίκο Δένδια, χωρίς να τον κατονομάζουν, ο οποίος έλειπε από τη διαδικασία.
12: Είμαστε τρεις κατηγορίες υπουργοί. Αυτοί που βγαίνουμε και δίνουμε μάχη, άλλοι που βγαίνουν μόνο για την ατζέντα τους και κάποιοι άλλοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο για να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάποιος μπορεί να πάει και στη Σελήνη για να αποφύγει μια κρίση.
13: Απαιτείται ισχυρή ενότητα της Νέας Δημοκρατίας στη μάχη για τις εκλογές. Οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους.
11: Στη δευτερολογία, το Πρωθυπουργός φάνηκε να συμφωνεί με τις φωνές που ακούστηκαν, χωρίς όμως και αυτός να αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο όνομα.
14: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν και να τσαλακώνονται και να υποστηρίζουν και δύσκολες πολιτικές κυβέρνησης και να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα.
11: Είχαν προηγηθεί καρφιά και άλλων βουλευτών για τον Υπουργό Άμυνας.
15: Όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, οφείλουμε να υδρώσουμε τη φανέλα. Αυτό οφείλουμε πρώτα απ' όλα οι υπουργοί και μάλιστα αυτοί που βρίσκονται στις θέσεις τους σήμερα, χωρίς να έχουν εκλεγεί ή εξελέγησαν επειδή υπήρξαν υπουργοί.
16: Καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί και καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος. Το οποίο είναι αυτό που δεν βγαίνει στις μάχες. Και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά.
17: Ενωμένοι σημαίνει όλοι μαζί. Το τσάμικο δεν αρκεί. Ένας πρωθυπουργός και κάποιοι λίγοι να χτυπιόμαστε μπροστά. Και κάποιοι πίσω να σέρνονται να κρύβονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικο. Είναι πυρίχιος.
1: Δεν θέλουν τσάμικο, ρε παιδί μου, θέλουν πυρίχιο. Ο κύριος Κερίδης τώρα θέλει τον πυρίχιο, δεν θέλει το τσάμικο.
2: Πάντως, εντάξει, ξεκάθαρα τα καρφιά προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, που κάποιοι τον κατηγορούν ότι. Όχι, θα το μίλησω ανοιχτά τώρα, γιατί
1: ήταν. Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, από το απόσπασμα δεν το. Εσύ το. Και η αλήθεια είναι ότι τοποθετήθηκε και ο Πρωθυπουργός στη δευτερολογία του. Θέλεις να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο το πήρα από το Open σχετικά με το τι υπόθηκε εκεί πέρα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Για να ακούσουμε λοιπόν.
11: Τη συνεδρίαση σφράγισαν οι φωνές κριτικής κυβερνητικών στελεχών για τον Νίκο Δένδια, χωρίς να τον κατονομάζουν, ο οποίος έλειπε από τη διαδικασία.
14: Είμαστε τρεις κατηγορίες υπουργοί. Αυτοί που βγαίνουμε και δίνουμε μάχη, άλλοι που βγαίνουν μόνο για την ατζέντα τους και κάποιοι άλλοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο για να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάποιος μπορεί να πάει και στη Σελήνη για να αποφύγει μια κρίση.
13: Απαιτείται ισχυρή ενότητα της Νέας Δημοκρατίας στη μάχη για τις εκλογές. Οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους.
11: Στη δευτερολογία, το Πρωθυπουργός φάνηκε να συμφωνεί με τις φωνές που ακούστηκαν, χωρίς όμως και αυτός να αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο όνομα.
14: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν και να τσαλακώνονται και να υποστηρίζουν και δύσκολες πολιτικές κυβέρνησης και να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα.
11: Είχαν προηγηθεί καρφιά και άλλων βουλευτών για τον Υπουργό Άμυνας.
15: Όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, οφείλουμε να υδρώσουμε τη φανέλα. Αυτό οφείλουμε πρώτα απ' όλα οι υπουργοί και μάλιστα αυτοί που βρίσκονται στις θέσεις τους σήμερα, χωρίς να έχουν εκλεγεί ή εξελέγησαν επειδή υπήρξαν υπουργοί.
16: Καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί και καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος. Το οποίο είναι αυτό που δεν βγαίνει στις μάχες. Και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά.
17: Ενωμένοι σημαίνει όλοι μαζί. Το τσάμικο δεν αρκεί. Ένας πρωθυπουργός και κάποιοι λίγοι να χτυπιόμαστε μπροστά.

0: εκλογές. Οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους.
1: Στη δευτερολογία, το πρωθυπουργός φάνηκε να συμφωνεί με τις φωνές που ακούστηκαν, χωρίς όμως και αυτός να αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο όνομα.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν και να τσαλακώνονται και να υποστηρίζουν και δύσκολες πολιτικές κυβέρνησης και να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα.
1: Είχαν προηγηθεί καρφιά και άλλων βουλευτών για τον Υπουργό Άμυνας.
3: Όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, οφείλουμε να υδρώσουμε τη φανέλα. Αυτό οφείλουμε πρώτα απ' όλα οι υπουργοί και μάλιστα αυτοί που βρίσκονται στις θέσεις τους σήμερα, χωρίς να έχουν εκλεγεί ή εξελέγησαν επειδή υπήρξαν υπουργοί.
4: Καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί και καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος. Το οποίο είναι αυτό που δεν βγαίνει στις μάχες. Και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά.
5: Ενωμένοι σημαίνει όλοι μαζί. Το τσάμικο δεν αρκεί. Ένας πρωθυπουργός και κάποιοι λίγοι να χτυπιόμαστε μπροστά. Και κάποιοι πίσω να σέρνονται να κρύβονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικο. Είναι πυρίχιος.
6: Δεν θέλουν τσάμικο, ρε παιδί μου, θέλουν πυρίχιο. Ο κύριος Κερίδης τώρα θέλει τον πυρίχιο, δεν θέλει το τσάμικο.
7: Πάντως, εντάξει, ξεκάθαρα τα καρφιά προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, που κάποιοι τον κατηγορούν ότι. Εγώ θα το μιλήσω ανοιχτά τώρα, γιατί
6: δεν. Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, από το απόσπασμα, δεν το. Εσύ το ερμηνεύεις. Εγώ δεν
7: το λέω και όλοι το λένε, δεν το λέω μόνο εγώ.
6: Ναι.
7: Όλοι το λένε αυτό.
6: Ναι, ναι.
7: Ότι δεν παρευρέθη.
6: Είναι πολύ αγαπημένοι δηλαδή εκεί.
7: Δεν έδωσε το παρόν στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν στην Πορτογαλία, βέβαια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είχε προγραμματισμένες συναντήσεις εκεί, στην Πορτογαλία. Έτσι, δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες ή όχι, δεν μπορώ να το φανταστώ. Όμως τα καρφιά, κυρίως του Άδωνη Γεργιάδη προς τον Νίκο Δένδια, ήταν ξεκάθαρα. Και λέει, και καλημέρα, στο Γιώργο τον Ευγενή, τον αγαπημένο μας Γιώργο Ευγενή.
6: Καλημέρα, Γιώργο.
7: Λέει, άμα έρχονται εκλογές, οι κότες μπαίνουν στο κοτέτσι.
6: Αχ, ρε Γιώργο, τι μας κάνει σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου. Εμείς παίζουμε τις κότες.
7: Έτσι.
6: Ποιος είπε ότι είναι ικανός να πάει στη Σελήνη προκειμένου να μην βρεθεί στα δύσκολα και να τα αποφεύγει? Ο Άδωνης το είπε.
7: Νομίζω.
6: Μάλιστα.
7: Νομίζω.
6: Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
7: Μια χαρά ήταν. Για ποιον το έλεγε?
6: Εμένα ρωτάς.
7: Α, λέω μήπως σου πάει κάπου το μυαλό σου. Όχι, δεν πάει, πουλάκι μου, ε.
6: Εσύ κάνεις τις ερμηνείες.
7: Και εμένα δεν πάει.
6: Πού να πάει εμένα, στο Πεντάγωνο, πού να πάει?
7: Α, ναι, μωρέ, όχι.
6: Στην Μεσογείον.
7: Α, προς τα εκεί.
6: Ναι. Πού να πάει.
7: Ναι. Πάντως, θέλω να πω ότι μπροστά σε όλα αυτά που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι είναι έξαλλοι βουλευτές, ότι βεβαίως ο Πρωθυπουργός στήριξε τους βουλευτές και σε αυτή την κόντρα που υπήρξε στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες.
6: Θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί θα ασχοληθούμε εκτενώς με το θέμα στη συνέχεια, όπως έχουμε ετοιμάσει εδώ στη σκαλέτα μας. Ναι, για να μας πεις κάτι πάρα πολύ χρήσιμο.
7: Τα κοντά, δεν
6: παιδιά
7: ξέρω.
6: Δεν έχει φέρει γυαλιά.
7: Αυτό
6: δεν έχει
7: μόνο.
6: Φέρει γυαλιά, δεν βλέπει την τύφλα της.
7: Λοιπόν,
6: βλέπει...
7: δεν ξέρω πώς θα διαβάσω την αναφορά.
6: Μπροστά της.
7: Ναι. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκ της αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
6: Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Έτσι λοιπόν, με αυτή την πολύ ωραία ατμόσφαιρα που υπήρξε χθες στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί να τα λέμε αυτά, δεν έχουν οι άλλοι μόνο εσωτερικά θέματα, υπάρχει και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θέμα, έτσι.
7: Κατάλαβα εγώ ότι το. Ναι, κατάλαβα ότι πάνε όλοι ενωμένοι στον δρόμο προς τις εκλογές.
6: Έτσι.
7: Αυτό.
6: Μια γροθιά.
7: Μπράβο.
6: Μια ομάδα.
7: Ναι.
6: Πάμε κι εμείς λοιπόν ενωμένοι σε τίτλους ειδήσεων, γιατί ένα είναι το σύνθημα που όλους μας ενώνει.
8: Σύνθημά μας είναι ένα.
9: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
10: το καλοκαίρι.

0: καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Ότο Γκάς Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Ότο Γκάς Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό και Κηφισία, στα σημαντικότερα προβλήματα. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 5χρονος και η σύζυγός του για δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Αναλυτικά στο real.gr.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο σε Γάλεο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στην Αθηνώνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην Ποσειδώνας από Παλαιό Φάληρο μέχρι Μοσχάτο, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Μεσογείο Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Καλημέρα και στο Βασίλη, ο οποίος στέλνει πετσέτες για τον Ιδρώτα. Επειδή ακούει ότι υδρώνουν πάρα πολύ, έχει αρχίσει και στέλνει πετσέτες ο Βασίλης. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Θα αναπτύξουμε το θέμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εκεί το έχουμε προγραμματίσει. Τότε λοιπόν θα υδρώσουμε όλοι μαζί.
1: Εδώ μέσα σύνομαι τον Ιδρώτα μας. Από το πρωί ως το βράδυ υδρώνουμε, θα του πω. Τι έχετε να μας απαντήσετε, κύριε Καμπάντα, yay! Απολύεσαι, yay!
0: Όποιος υδρώνει, απολύεται.
2: Έτσι πάει.
0: Ρωτάτε και για το Χανταϊό, ρωτάτε και για το ντρόουν το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Το ακούσατε αυτό? Βρέθηκε ένα ντρόουν,
2: ναι,
0: στα Βράχια.
2: Στα Βράχια.
0: Στη Λευκάδα. Το βρήκαν κάτι ψαράδες.
2: Ναι.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι είναι αυτό, πώς βρέθηκε εδώ πέρα? Οι πληροφορίες, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για ένα ουκρανικό ντρόουν.
2: Ναι.
0: Τι έχουν κάνει
2: κατά
0: λοιπόν?
2: Κατά λάθος μάλλον βρέθηκε εκεί.
0: Ναι. Τι έχουν κάνει οι Ουκρανοί? Έχουν εφοδιάσει και τον εμπορικό τους στόλο με αυτά τα drones. Είναι drone σκάφος. Τι κάνουν λοιπόν, παρακολουθώντας από τα συστήματά τους, όταν βλέπουν πλοία του ρωσικού στόλου, υπάρχει αυτός ο σκιώδης ρωσικός στόλος, δίνουν εντολές στα εμπορικά τους πλοία, τους λένε ρίξτε το εσείς στη θάλασσα και εμείς με τα συστήματά μας θα το κατευθύνουμε να πέσει πάνω στο ρωσικό πλοίο. Τώρα προφανώς έγινε κάποια λάθος συνεννόηση, απέτυχε. Και αντί να πάει σε ρωσικό πλοίο, πήγε και καρφώθηκε στα Βράχια, στη Λευκάδα. Το βρήκαν εκεί οι ψαράδες, ήταν μάλιστα σε κίνηση ακόμα. Ο κινητήρας του δούλευε κανονικά, αλλά είχε κολλήσει στα Βράχια. Υπήρξε λοιπόν ένα μυστήριο με το συγκεκριμένο αυτό ντρόουν. Μάλλον λοιπόν πρόκειται για ουκρανικό, το οποίο βγήκε εκτός στόχου. Καλημέρα λοιπόν και στον Παντελή, ο οποίος ρωτούσε για το συγκεκριμένο θέμα. Για τα αθλητικά λοιπόν τα είπαμε, μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό του Basketball Champions League θα αντιμετωπίσει τη Ρήτας από τη Λιθουανία. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ στον τελικό του Σαββάτου. Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εάν καταφέρει να πάρει τη νίκη θα πάρει και εκείνο το εισιτήριο για το Final Four. Διαφορετικά πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία. Χθες πήρε το εισιτήριο η Real Madrid που επικράτησε τη Χάπουελ. Έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό που έκλεισε θέση για το Final Four.
2: Και λέει ο Μάνος, καλημέρα γαϊδούρια. Ιωσήφ, νομίζω ότι είναι το μόνο δίκαιο να βάλει στον ύμνο τη ΣΑΕΚ τη Δευτέρα, αν πάρει το τρόπαιο.
0: Φυσικά.
2: Και αν πάρει και το πρωτάθλημα, να το βάλει δύο φορές.
0: Φυσικά και με την καρδιά μου. Η ΑΕΚ είναι πολύ, πολύ συμπαθητική ομάδα, τουλάχιστον σε μένα.
2: Αλλήμον.
0: Είναι ομάδα τη προσφυγιά. Είναι ομάδα τη πόλη.
2: Εγώ είμαι με όλε τι ομάδε που κερδίζουν τρόπαιο.
0: Συμπαθία μεγάλη.
2: Όπω
0: και στον Απόλλωνα, όπω και στον Πανιόνιο, όπω και στον ΠΑΟΚ, που επίση είναι ομάδα τη προσφυγιά.
2: Σε ποιον δεν έχει, παιδί μου.
0: Όπω και στον Ηρακλή, όπως
2: σε
0: και ποιο στον
2: δεν
0: Άρη,
2: έχει συμπάθεια,
0: στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, σε όλους. Εγώ τις συμπαθώ όλες τις ομάδες.
2: Πλην του Ολυμπιακού. Πλην του Ολυμπιακού έχεις ένα πρόβλημα με το κόκκινο χρώμα μάλλον.
0: Θέλεις να με ερμηνεύεις όπως έκανες πριν και με τις δηλώσεις εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι.
0: Βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα.
2: Εγώ πάντα. Θέλω να δημιουργήσω κλίμα.
0: Σε έχουμε καταλάβει. Έχουμε καταλάβει τον ρόλο σου, Κάτζου. Επειδή είναι Παρασκευή και λογικά θα είναι και αυξημένη η κίνηση σήμερα.
2: Είναι,
0: καλά, θα μου πεις γιατί χθες που ήταν Πέμπτη δεν ήταν αυξημένη.
2: Χαμός.
0: Χαμός του χαμού έγινε. Ταλαιπωρήθηκε απίστευτα ο κόσμος. Φαντάζομαι κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα, αλλά μην ανησυχείτε παιδιά, είναι μετρημένα τα ψωμιά της κίνησης.
2: Μη μου
0: μέχρι
2: το
0: τέλη Μαΐου το πολύ.
2: Μη με απειλείς, μη
0: μέχρι
2: μου το λες.
0: Μέχρι τότε της δίνω διορία.
2: Γιατί?
0: Γιατί από τα τέλη Μαΐου,
2: ναι, ναι,
0: σε πλήρη ανάπτυξη...
2: Πες μου ότι έρχεται ο κόμβος.
0: Ακριβώς.
2: Άστε.
0: Η ομάδα κόμβος. Όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, από τα τέλη Μαΐου θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη αυτή η ομάδα για την επιχείρηση μπλοκαρίσματος της κίνησης. Το σχέδιο κόμβος δηλαδή με προσωρινές παρεμβάσεις.
3: Η καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρησιακό το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται. Θα συσσωρεύεται πληροφορία από 24 πηγές, από 24 πηγές δεδομένων και μέσα από εκεί θα δίνονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνονται σε όλους τους οδηγούς, έτσι ώστε οι επίγειοι αστυνομικοί που θα είναι είτε σταθεροί είτε κινούμενοι για να κινούν με τα δίκυκλα, για να κινούν την κυκλοφορία, θα δίνουν οδηγίες και θα κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που τα δεδομένα με τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις την στιγμή εκείνη ζωντανά για να πάρει η κυκλοφορία μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα υπάρχουν και υπτάμενα μέσα πολλά drones τα οποία θα πετούν πάνω από το λεκανοπέδιο και αυτά ανάλογα θα παρατηρούν και ανάλογα με τις πηγές, με τα δεδομένα τα οποία θα επεξεργάζεται το επιχειρησιακό κέντρο, θα κατευθύνουν την κυκλοφορία.
2: Όλα αυτά θα κάνει ο κόμβος.
0: Όλα. Όλα αυτά.
2: Και οι drone και όλα αυτά.
0: Και πήγε αστυνομική και δίκυκλα και
2: θα πάνε από εδώ την κίνηση. Θα την πηγαίνω από εδώ την κίνηση, θα την πηγαίνω από εκεί την κίνηση, θα τη αλλάζουν πορεία τη κίνηση και δεν θα έχει κίνηση.
0: Για τέλος δηλαδή, αποτέλεσμα ή και τα λοιπά.
2: Τελείωσα. Τελείωσε.
0: Πάει.
2: Το καθαρίζω.
0: Έρχεται ο κόμβος.
4: Κόμβος λέω. Αν πέμπτε να ησυχάσω, ο Πολολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Άντε με το καλό λοιπόν να ξεκινήσει η λειτουργία, η επιχείρηση κόμβος και να έχει τουλάχιστον και τα αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε να δούμε εδώ και τόσα χρόνια. Έχουμε ακούσει σχέδια, έχουμε ακούσει για εκείνους τους γερανούς που θα ήταν stand-by συνέχεια στο Κηφισό και με το που θα γινόταν ένα τροχαίο θα υπήρχε άμεση παρέμβαση για απομάκρυνση των οχημάτων. Τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και όπως λέει και ο Λάσκαρης, εδώ υπάρχει και ο κίνδυνος να φτάσει ο κόμβος του χτένι. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτή τη νέα ομάδα που όντως έχει σταθεί και θα αναπτυχθεί όπως ακούσατε μέχρι τα τέλη Μαΐου. Μακάρι παιδιά να φέρετε αποτελέσματα. Καλή προσπάθεια, καλή τύχη στο έργο σας. Μέχρι τότε όμως ο Παναγιώτης Βολάνιος καθημερινά εδώ πέρα μας φέρνει τη λυπητερή. Καλημέρα Παναγιώτη, τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας?
5: Buenos días, όχι
0: Buenos días, παλικάρι μου.
2: Buenos días.
5: Είμαστε σε ελληνοϊσπανικό κλίμα γι' αυτό μετά την πρόκληση της ΑΕΚ στην Μπανταλώνα.
0: Σωστό, σωστό. Μην
5: μένουμε μόνο στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Φυσικά.
5: Ούτε πεζός δεν περνάει από τον Κηφισό. Μπλοκαρισμένη άνοδος από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Αγίους Αναργύρους μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Μεταξουργείο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο, οι δύο κατευθύνσεις των Βασιλής Σοφίας Αρδιτού, η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου και η σταδίου στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος.
2: Και άλλα έχει.
5: Ναι, ναι. Από τον Άλυμο μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Σασία στο λιμάνι. Και έχουμε στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10-15 λεπτών. Από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
2: Να το σοκόμβο.
5: Στο ωραίο προς αεροδρόμιο.
2: Λοιπόν, και λέω αγαπητός. Ωραίος ο Παναγιώτης. Μα αναφέρει το μήνυμα. Ωραίος Παναγιώτης. Μπουκάρι μας κάνει την καρδιά περιβόλη και αποχωρεί σαν κύριος. Ακριβώς έτσι είναι.
0: Αυτό είπα νωρίτερα, ότι μας φέρνει τη λυπητερή, μας πετάει και ένα Buenos Dias έτσι στάξει τα μάτια και μετά φεύγει κύριος. Ολοκλήρωσε Παναγιώτη μου.
5: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, παλικάρι μου, πάντα τέτοια. Καλή συνέχεια.
4: Κόμβος λέω.
0: Εμείς είπαμε κόμβος, είπαμε από τέλος Μαΐου. Να κάνετε λίγο υπομονή.
2: Ναι, και λέω Αντώνη, σολάριο Βολάνιος, ωραίος.
0: Ο Παναγιώτης λέει τα φωνάζει χρόνια ο Μιχάλης, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Αλλά κανείς δεν τον ακούει, όπως έλεγε, θυμάσαι, για τα δικαστήρια. Τι να κάνω, φωνάζω τόσα χρόνια, αλλά δεν με ακούει κανείς. Καλημέρα και σε σένα Γεωργία, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και στο φίλο μας τον Σπύρο, τον μάλλον ρομαντικό αναρχικό όπως υπογράφει στο μήνυμά του. Καλημέρα και με το, στον Θανάση, τι θα γίνει λέει με το Χανταϊό, θα ζήσουμε πάλι 2020-2021. Ρε παιδιά, τι να σας πω με αυτή την ιστορία πραγματικά.
2: Πάντως είναι καθησυχαστικοί οι Έλληνες επιστήμονες και στο εξωτερικό. Έτσι, δεν είναι λέει η ίδια περίπτωση με τον κορονοϊό, αλλά γενικότερα υπάρχει. Είναι, δηλαδή βλέπω ότι δεν θέλουν να σπίρουν κάποιο πανικό, αλλά μια ανησυχία υπάρχει.
0: Μη σου πω και δύο, Αμαλία.
2: Μη σου πω και τρεις.
0: Ξέρεις γιατί. Στο έλεγα και χθες. Ναι. Αρχικά οι επιστήμονες έλεγαν ότι δεν υπάρχει μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Σωστά.
0: Τελικά όμως αποδεικνύεται ότι υπάρχει. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι νόσησαν εκεί στο κρουαζιερόπλοιο έγιναν από μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Κάποιο το έφερε μέσα στο Κοραζιερόπλιο και μετά κόλλησε κάποιον άλλον.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Υπάρχει και ένα Έλληνα λοιπόν ομογενής, 70 ετών. Αρχικά έγινε γνωστό ότι έχει προσβληθεί από τον Χανταϊό. Στη συνέχεια, χθες μάθαμε ότι είναι πολύ καλά στην υγεία του, ότι δεν θα χρειαστεί να μεταφερθεί και ότι ο άνθρωπος, όταν θα μπορέσει να φύγει από το κρουαζιερόπλοιο, θα αποφασίσει σε ποια χώρα θέλει να πάει για ιατρική περίθαλψη. Μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα. Είναι δικαίωμά του του ανθρώπου να επιλέξει σε ποια χώρα θέλει να πάει. Και ταυτόχρονα έγινε γνωστό και το πώς μεταδόθηκε αυτός ο ιός. Αυτό το ζευγάρι, λέει, αμαλία των Ολλανδών.
2: Είχε γυρίσει όλο τον κόσμο.
0: Είχε γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά είχε πάει στη γη του Πυρός.
2: Ναι.
0: Είχε πάει κάτω, τέρμα.
2: Τέρμα.
0: Τέρμα Νότια Αμερική.
2: Και τι έκανε. Έβλεπε τα πουλιά.
0: Bird watching.
2: Bird watching.
0: Πήγανε να παρατηρήσουν
2: είναι χόμπι,
0: πουλιά.
2: Να ξέρεις.
0: Πού? Σε χωματερές. Εκεί που υπάρχουν χωματερές, κάτω, τέρμα, στη μύτη, στη γη του Πυρός, υπάρχουν λοιπόν χωματερές, τις οποίες επισκέπτονται όμως σπάνια πτηνά. Και πήγανε αυτοί οι άνθρωποι για να τα παρατηρήσουν, να τα φωτογραφίσουν. Εκεί λοιπόν υπήρχε ο ιός, μεταδόθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους και μετά αυτοί το πήγανε στο κρουαζιερόπλοιο. Και τώρα μας έχει ανάψει φωτιές και δεν ξέρουμε τι γίνεται την επόμενη μέρα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Στη συνέχεια θα πάμε και στο θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί είχαμε και χθες έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό.
2: Δεν έχει τέλος. Να δούμε πότε θα έρθει αυτή η ρύθμιση που λέει που θα φορά και θα είναι άμεση η απαγόρευση. Η χρήση πατινιών να γίνεται από τους ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικους. Να δούμε αυτή η ρύθμιση λοιπόν. Την περιμένουμε. Αλλά τα ατυχήματα, δυστυχήματα συνεχίζονται.
0: Είχαμε αυτό στον Ασπρόπυργο χθες με ένα 12χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Πέδων σε κρίσιμη κατάσταση.
2: Το παιδάκι δυστυχώς.
0: Ένα παιδί λοιπόν με το ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο παραβίασε το στόπ σύμφωνα με τις μαρτυρίες που υπάρχουν εκεί από την περιοχή και συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος. Δυστυχώς δεν φορούσε το κράνος, το οποίο λέει ότι το έχει αγοράσει ο πατέρας του το προηγούμενο διάστημα και άλλο εξοπλισμό. Με αποτέλεσμα αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του. Εδώ μιλάμε πλέον για μάστιγα, κανονική. Είναι καθημερινά τα φαινόμενα, με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, με ανθρώπους οι οποίοι καταλήγουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
2: Ή που χάνουν τη ζωή τους.
0: Ή που χάνουν τη ζωή τους, ή ακόμα και με πιο ήπιους τραυματισμούς, αλλά είναι καθημερινό φαινόμενο.
2: Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος και η χρήση γίνεται ανεξέλεκτα. Πειράζουν και τα μοτέρ, πώς το λένε αυτά που το έχει πει ο Ιωσήφ.
0: Πολύ σωστά.
2: Άρα αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες, δεν φορούν κράνος και ό,τι άλλο απαραίτητο και είναι και πολύ μικρά παιδιά, τώρα ένα 12χρονο. Πραγματικά θεωρούμε ότι μπορεί να πάρει ένα πατίνι να οδηγήσει στην πόλη.
0: Όχι, εγώ θεωρώ ότι δεν γίνεται.
2: Α, έτσι,
0: δεν γίνεται.
2: Αυτό εννοώ.
0: Ένα παιδί 12 ετών τώρα με ένα πατίνι που μπορεί να αναπτύξει μία ταχύτητα 25, 30, 40, 50 χιλιόμετρα. Χθες άκουσα περιστατικό, δεν ξέρω αν αληθεύει. Αλλά το άκουσα σε ρεπορτάζ. Για πατίνι το οποίο είχε πιάσει ταχύτητα κοντά στα 100 χιλιόμετρα. Πειραγμένο μεν, αλλά κοντά στα 100 χιλιόμετρα. Μιλάμε για σκοτόστρα,
2: ναι,
0: κανονική.
2: Βέβαια.
0: Και είναι σκοτόστρα και για αυτόν τον ο οποίος το χρησιμοποιεί και ενδεχομένως και για κάποιον άλλον που μπορεί να βρεθεί στον δρόμο του.
2: Αυτό το πας.
0: Και πολύ συνήθως πεζός.
2: Πεζός, βεβαίως. Γιατί έτσι όπως πάνε και γρήγορα και πάνε στο πεζοδρόμιο, έχω δει. Κυκλοφορούν παντού τα πατίνια. Δεν είναι μόνο στον δρόμο. Πάνε όταν έχει κίνηση και από τα πεζοδρόμια και από παραδρόμους και τέτοια. Εδώ κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος όλο αυτό.
0: Επειδή είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θα έρθει λοιπόν νομοθετική ρύθμιση, φέρτε τι όμως. Φέρτε τι, γιατί το πρόβλημα γιγαντώνεται καθημερινά.
2: Βέβαια.
0: Έχει γίνει μάστιγα. Κάντε κάτι άμεσα πριν θρηνήσουμε και άλλα θύματα με τα ηλεκτρικά πατίνια.
6: Real FM.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα.
6: από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
17: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
20: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
18: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στο Αρμενάκι. Καλημέρα, λέγαλα μου, παιδιά, να είστε καλά. Τώρα κατάλαβα γιατί η γυναίκα μου πρωί-πρωί μου έφερε τούρτα και μου ευχήθηκε χρόνια πολλά. Αμαλία, συνάδελφος είναι.
1: Συνάδελφος, ναι. Ακριβώς.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή που ζητάει φωτογραφία με το βολάνιο.
1: Θα βγάλουμε.
0: Θα βγάλουμε μετά το τελικό της Ευρωλίγας. Ανάλογα με το ποιος το έχει πάρει, θα ανεβάσουμε και φωτογραφία εδώ από το στούντιο με τα επινίκια. Καλά, κάτσε να φτάσουμε μέχρι εκεί και μετά βλέπουμε. Επειδή λέγαμε για τον Χανταϊό, ο κύριος Σύψας. Ο γνωστός.
1: Λοιμοξιολόγος.
0: Λοιμοξιολόγος που τον είχαμε μάθει από την περίοδο της πανδημίας, τοποθετήθηκε και για το θέμα αυτό και είπε ότι δεν υπάρχει ούτε θεραπεία συγκεκριμένη, αλλά ούτε και εμβόλιο για τον Χανταϊό. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, ότι οι επιστήμονες δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη θεραπεία για τους Χανταϊούς. Γι' αυτό, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτάει ο κόσμος για τις ημερομηνίες των συντάξεων, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα έδωσα τις πληροφορίες που νομίζω ήταν 26 Μαΐου και 28. Δεν έχει βγάλει ο ΕΦΚΑ τις ημερομηνίες, τις κλειδωμένες, οπότε δεν μπορώ να μεταφέρω κάτι παραπάνω. Κρατήστε ότι σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι 26 και 28 Μαΐου και θα δούμε όταν βγει η επίσημη ανακοίνωση. Αυτή την ώρα το πετρέλαιο ανεβαίνει λίγο. Εκεί στα 101, δηλαδή πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά δεν είναι τρομακτική η άνοδος. Καταλαβαίνω και όλα αυτά τα χτυπήματα. Τι είπαμε ότι είναι αυτό, χάδι. Τι είναι αυτό το χτύπημα του
0: Αγάπη.
1: Ωραία, ναι. Έχει λίγο προβληματίσει τις αγορές, όμως δεν βλέπουμε κάτι πάρα πολύ έντονο στην ενεργειακή αγορά. Το πετρέλαιο παραμένει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.
0: Καλημέρα, Ειρήνη, στην Πρέβεζα. Αναφερθήκαμε στο θέμα λίγο νωρίτερα για τον drone εκεί στη Λευκάδα. Είπαμε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για ουκρανικό drone, το οποίο έπεσε από κάποιο ουκρανικό εμπορικό πλοίο. Πολλά μηνύματα για τα πατίνια. Ο Παράσχος λέει ότι στην Γκο, που είναι το νησί που το ποδήλατο χρησιμοποιείται πάρα πολύ, υπάρχουν οι ποδηλατόδρομοι στην πόλη, πυκνό δίκτυο. Αντί λέει να είναι ένα από τα assets του νησιού, είναι πάρκινγκ, είναι σύντομοι δρόμοι για τα delivery κτλ. Και κάπου εκεί με ανασφάλεια κινούνται τα ποδήλατα. Ούτε και εκεί λοιπόν λειτουργούν. Καλημέρα και στον Δανιήλ. Υποχρεωτική ασφάλιση λέει θα ήταν μια λύση αστικής ευθύνης, σωματικές βλάβες κτλ. Αναφερόμενος φυσικά και εκείνος στα πατίνια.
1: Έχει ανοίξει τεράστιο θέμα. Δηλαδή και τα διαδοχικά ατυχήματα έχουν προβληματίσει και τους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, τα πατίνια. Δεν τα παίρνουν μόνοι τους σε 15χρονοι και 12χρονοι.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Δηλαδή,
0: πάρα πολύ σωστό. Αυτό που λέει η Αμαλία.
1: Ναι, και ακούω γονείς και λένε, μα μου λένε το, μου λέει το παιδί μου, το καταλαβαίνω, ότι έχουν όλοι, γιατί να μην έχω εγώ. Μα δεν πάει έτσι όμως. Και φεύγει το παιδί, εδώ μαθαίνω ότι πάνε και στα κέντρα διασκέδασης. Δηλαδή το βράδυ που βγαίνουν, 16χρονα, 17χρονα με τα πατίνια.
0: Με τα πατίνια. Υπάρχουν και δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία είναι η πιο συχνή, δηλαδή που νοικιάζουν.
1: Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό που
0: λες. Τα πατίνια, αλλά σωστό υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν προχωρήσει σε αγορά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τους έχουν πάρει, ας πούμε, οι γονείς τους. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει μια ευθύνη. Εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Άλλο μήνυμα από την ΚΟ από το Γιάννη. Εδώ λέει στο νησί έχουν βάλει παντού ορίο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα. Άρα τα πατίνια κυκλοφορούν νόμιμα παντού. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Βλέπεις, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Και καθημερινά δηλαδή, όσες φορές έχουμε αναφερθεί στο θέμα, στέλνετε τα δικά σας σχόλια από το τι αντιμετωπίζετε στους δρόμους με τα πατίνια. Η Γεωργία λέει, για παράδειγμα, δεν υπάρχει παιδεία, δεν φταίει για όλα το κράτος. Όσοι οδηγούν ποδήλατο, πατίνι, μηχανή, πρέπει να φοράνε κράνος. Του πήρε, λέει, ο πατέρας το κράνος, αλλά δεν μπήκε στον κόπο να τον εκπαιδεύσει από μικρή ηλικία που ανέβηκε για πρώτη φορά σε πατίνι ή ποδήλατο. Τι φταίμε και εμείς οδηγοί. Πόσο να προσέξεις αν πεταχτεί στον δρόμο.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, να παίζει ένα θέμα που δεν έχεις καλέτε, αλλά θέλω να το πω. Υπάρχει ένας κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Κοπέρνικους, η Σαμάνθα Μπέρτζες, που λέει ότι η επιστροφή του Ελνίνιο τρομάζει τους μετεωρολόγους. Και μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, το 2027 θα είναι η πιο ζεστή χρονιά στην ιστορία. Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτό το είχα ακούσει, για παράδειγμα.
1: Το βλέπω γιατί τώρα ανεβαίνει η είδηση και το λέω, έτσι. Λέει, είναι πιθανό η επόμενη χρονιά να ξεπεράσει το 2024. Προειδοποιεί η Σαμάνθα Μπέρτζες, κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κοπέρνικους. Αυτό μας έλειπε. Ότι το 27 θα είναι πιο ζεστή χρονιά και από το 24.
0: Και οι ειδικοί λένε ότι και το φετινό καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ ζεστό.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Υπάρχει, λέει, πατίνη στην παραλιακή που κινείται με πάνω από 100 χιλιόμετρα. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Το είδα σε ρεπορτάζ. Πατίνη στην παραλιακή, το οποίο ή έπιασε ή ξεπέρασε ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα.
1: Είδες τα στοιχεία για το δημογραφικό και τα πρωτάκια.
0: Το είδα.
1: Ειλικρινά.
0: Το είδα, πραγματικά.
1: 70.000 μόνο θα πάνε, λέει, στην πρώτη δημοτικού. Και μάλιστα αυτός ο αριθμός είναι ο μισός σε σχέση με το 2010. Αν αυτό δεν είναι καμπανάκι, έτσι, τι είναι? Δηλαδή στο μισό τα πρωτάκια σε σχέση με το 10. Το δημογραφικό είναι εδώ και δεν ξέρω εάν τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι αρκετά, που μάλλον δεν είναι. Δεν πρέπει να υπάρχει μια εθνική στρατηγική για το θέμα το δημογραφικό.
0: Πόσα χρόνια το λέμε
1: εδώ,
0: αυτό,
1: ο Real.
0: Πόσα χρόνια το λέμε.
1: Και το Real Group το έχει αναδείξει και το αναδεικνύει το
0: πόσα
1: θέμα.
0: Πόσα χρόνια το λέμε.
1: Εγώ πάντως σοκαρίστηκα, πραγματικά. Σοκαρίστηκα και φοβάμαι. Δηλαδή
0: ανησυχώ. Τα στοιχεία είναι ακόμα πιο ανησυχητικά. Αν δεις, για παράδειγμα, τι γίνεται στον Εύρο. Στον Εύρο σε πιάνει η καρδιά σου όταν βλέπεις τα στοιχεία. Ερημώνει ο Εύρος. Πραγματικά ερημώνει. Εξαφανίζονται ολόκληρα χωριά. Φεύγουν οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν τι να κάνουν, που να απασχοληθούν. Είτε πηγαίνουν εκεί στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, ή φεύγουν για να πάνε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και αδειάζει ο Εύρος. Και εμείς εδώ στην Αθήνα κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Ή μάλλον του αδίκου.
1: Είτε είσαι του βουνού, είτε είσαι της θάλασσας, θα βρεις ακριβώς αυτό που θες στα καταστήματα Lidl που αυτή την εβδομάδα φέρνουν τη σειρά προϊόντων Crivit. Σκηνές που στείνονται πανεύκολα, φουσκωτά στρώματα για δύο άτομα, ανατομικά μαξιλάρια και ζεστούς υπνόσακους Crivit για να απολαμβάνεις κάθε νύχτα στη φύση. Θέλεις οργάνωση? Πάμε το σακίδιο πεζοπορία σου. Γέμισε το ισοθερμικό backpack με προμήθειες και βάλε στο πορτμπαγκάζ το ηλεκτρικό φορητό ψυγείο που θα κρατήσει τα πάντα δροσερά. Από κιάλια και μπαστούνια αλουμινίου μέχρι φακούς κεφαλής και πολυεργαλεία, η προετοιμασία ξεκινά από ένα κατάστημα Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Καλημέρα, παλικάρι μου. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ρε ζωγράφια, λέει, θα τρελαθώ. Ακόμα δεν μπήκε ο Μάιος και ρωτάνε οι άνθρωποι πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιουνίου. Οπότε σίγουρα δεν πάμε καλά. Κατά τα άλλα, η οικονομία πάει σφαίρα. Καλημέρα και σε σένα, λοιπόν, αγαπητέ φίλε. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας. Καλά, όταν γυρίσουμε, παιδιά, θα πάμε Ουγκάντα. Θα πάμε Ουγκάντα γιατί έχουμε εκεί τον δικό μας, τον κατά δικό μας, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων.
2: Real FM.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Εσεί τρει ευχέ!
11: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου.
11: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρο μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρει.
11: Πάμε τη τρίτη. Ξέρει τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
11: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
12: Ένα εισιτήριο.
11: Ναι.
12: Για το Final Four.
11: Ναι, ναι.
12: Στην Αθήνα.
11: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
11: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρεις γιατί λες.
11: Κέρδισα.
2: Τι.
11: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
13: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
13: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό στον άξονα Περιστέρη Νέα Φιλαδελφία, στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματο, στην άνοδο τη Κηφισία από Αμπελοκήπου έω Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρη και στο ύψο του Γεροκομείου και στην άνοδο τη Λεωφόρου Συγκρού. Μεγάλε καθυστερήσει με ζωντανά τμήματα σε Αθηνών και Ποσειδόνο και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έω Ηρακλείου, από Μαραθώνο μέχρι Πεντέλη και στι εξόδου για Λαμία. Εξαιρετικά εύθραυστη είναι η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρά πλήγματα τη Χεράνη αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ, ενώ σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα άνοδο κατέγραψαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα λίγο πάνω από τα 101 δολάρια το βαρελί. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την καταπόλυτη προτεραιότητα διερεύνηση και εκδίκαση εντός 3 μηνών των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Θα έχει αναδρομική ισχύ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Η γυναίκα κατηγορείται για συνεργεία. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα δυτικής θεραπείας του ΠΕΔΟ, νοσηλεύεται ο 12χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο ενώ κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι. 20 άνθρωποι αγνοούνται στην Ινδονησία μετά από έκρηξη ηφαιστείου.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της στο μπάσκετ θα διεκδικήσει αύριο η ΑΕΚ που απέκλεισε με 78-65 τη Μάλαγα. Στον τελικό του FIBA Basketball Champions League θα αναμετρηθεί με τη Λιθουανική Ρήτας που κέρδισε με 87-69 την Τενερίφη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιο ως 6 Μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Αφρικά. Γεια σας αδέλφια. Αμαλία, είναι δικός μας.
1: Ναι.
0: Είναι κατά δικός μας.
1: Κατά δικό μας, κατά δικός μας.
0: Είναι ο ένας και μοναδικός.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μοχουόζι Καϊνερουγκάμπα.
1: Πώς λέγεις, πώς το είπες?
0: Μοχουόζι Καϊνερουγκάμπα.
1: Το άλλο δεν μπορώ να το πω.
0: Καϊνερουγκάμπα.
1: Καϊνερουγκάμπα.
0: Γκάμπα, γκάμπα.
1: Καϊνερουγκάμπα.
0: Είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στην Ουγκάντα.
1: Που είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ναι. Είναι γιος του Προέδρου της χώρας.
1: Που είναι ο νέος δικτάτορας που θα γίνει.
0: Του Προέδρου. Του δικτάτορα δηλαδή.
1: Μπράβο, δεν τα λες όλα.
0: Ο μελλοντικός δικτάτορας είναι αυτός, ο Καϊνερουγκάμπας δηλαδή. Ο οποίος προς τον παρόν είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά έχει ένα θέμα.
1: Έχει κάνει τεστ DNA έτσι.
0: Έχει κάνει τεστ DNA. Ναι. Και λέει κατά 14% βγήκε ότι είναι Έλληνας. Και όχι απλά ότι είναι Έλληνας. Είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Λες να μας έρθει προς τα δω. Παναγία βοήθα.
0: Κοίταξε, το ζήτησε. Γιατί είναι και πάρα πολύ δραστήριος στο X, στο πρώην Twitter. Κάνει συνέχεια αναρτήσεις. Η τελευταία του ανάρτηση λοιπόν ήταν αυτή που θα ακούσουμε τώρα στο ρεπορτάζ.
2: Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, τίναξε το διαδίκτυο στον αέρα ισχυριζόμενος πως τεστ DNA τον δείχνει 14% Έλληνα και απευθείας συγγενή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο στρατηγός των Twitch, γνωστός για τις επιθέσεις του κατά της Τουρκίας και τις εκκεντρικές προτάσεις γάμου στη Μελώνη, απέτησε πλέον ελεύθερη είσοδο στην Ελλάδα χωρίς βίζα ως επιστροφή στην πατρίδα.
0: Θέλει να του βγάλουμε βίζα να έχει ελεύθερη επιστροφή στη χώρα.
1: Παιδί μου, είδες τι είπα για τους Τούρκους.
0: Καλά, τους Τούρκους, παιδιά, τους περνάει η γενιά στα 14.
1: Δηλαδή,
0: έχει θέμα.
1: Έχει...
0: Για πες μας μερικά από αυτά που λέει
1: τι?
0: Για τους Τούρκους.
1: Δεν χρειάζονται, λέει. Να τους εξολοθρεύσουμε.
0: Θα τους εξολοθρεύσουμε, είναι αντίχριστοι.
1: Ναι.
0: Είμαι σύμμαχος του Ισραήλ, λέει. Αν θελήσει το Ισραήλ, θα πάω να πάρω την Τεχεράνη.
1: Είναι διαβολική.
0: Ναι, δεν θα επιτρέψω εγώ να επεκταθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Αυτά είναι.
0: Θα τους φάω, θα τους εξαφανίσω.
1: Λέει
0: ο Καϊνερουγκάμπα.
1: Ναι, αυτός.
0: Ο οποίος, παιδιά, ταυτόχρονα ανέβασε και μία φωτογραφία εκεί στο Twitter με την προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ναι, τη βλέπω εδώ τώρα.
0: Και λέει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε σχέση.
1: Λες να.
0: Ίδιοι είναι φτιστοί.
1: Δεν είναι.
0: Ο Καϊνερουγκάμπας και ο Μέγας Αλέξανδρος. Ίδιοι είναι.
1: Μα δεν είναι.
0: Τι δεν είναι?
1: Είναι ίδιοι.
0: Έτσι λέει αυτός, τι να σου πω.
1: Α, το λέει ο Καϊνερουγκάμπας.
0: Αυτός λέει, παιδί μου, δεν υπάρχει λέει καμία αμφιβολία ότι έχουμε σχέση
1: έχει
0: με τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
1: Έχει κολλήσει με τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
0: Έχει, ναι.
1: Έχει κόλλημα.
0: Καλά, δεν είναι ο μόνος. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ότι έχουν και ομοιότητα. Εγώ δεν θα σε πάω μακριά, δεν θα σε πάω, ας πούμε, στον Καϊνερουγκάμπα.
1: Πού θα με πας?
0: Θα σε πάω εδώ πέρα. Υπάρχει, ας πούμε, Έλληνας ο οποίος πιστεύει ότι είναι ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι ο Σπύρος Μπιμπίλας. Λέει ότι εγώ είμαι ίδιος με τον Μέγα Αλέξανδρο.
3: Μοιάζεις και στον Μέγα Αλέξανδρο.
4: Αυτό είναι αναμφισβήτητο.
2: Σε ποιον το είπες, Σπύρο μου, πρώτα?
4: Ορίστε.
2: Μερούλα.
4: Ακούστε, αυτή τη φωτογραφία μου την έχει τραβήξει ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο σπουδαίος σκηνοθέτης, σε ένα έργο του Σέξπιρ που έπαιζα. Εάν αυτό είναι αμφισβητήσιμο, για αυτούς που λένε αν νομίζει ότι μοιάζει, μα είμαι όλο ο ίδιος. Και γι' αυτό λέω πολλές φορές και ας με κοροϊδεύουν, αυτοί που λένε ότι εμείς είμαστε όλοι τουρκοσπορίτες, όλοι έχουμε τουρκικό αίμα, έχουμε σίγουρα. Εγώ έχω και αρχαιοελληνικό. Γιατί έχω αυτό το πρόσωπο?
3: Δεν είναι αμφισβητήσιμο τίποτα όταν υπάρχει εικόνα. Όταν η εικόνα μιλάει από μόνη.
4: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που μοιάζω με αρχαίο Έλληνα και επίσης η μακρινή μου καταγωγή είναι από τη Χαλκιδική, που αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει. Έτσι. Δεν μπορεί το DNA των Ελλήνων να χάθηκε όλος καιρός επειδή περάσαν Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Τούρκοι.
3: Κάποιους από χώρους θα έχει ο Μέγας Αλέξανδρος.
4: Κάποιο DNA ελληνικό δεν παρέμεινε? Εγώ είμαι πολύ περήφανος που λέω, ναι, μπορεί να είμαι, να έχω μέσα μου λίγο αρχαίο ελληνικό αίμα και να μοιάζω τόσο πολύ με έναν αρχαίο Έλληνα, γιατί έχω και Έξανδρο και γαλάζια μάτια και αυτή την περίεργη μύτη.
3: Και είσαι ανοιχτός.
4: Ξέρω ότι για αυτά που λέω τώρα θα γραφτούν πάλι οι αηδίες. Αλλά...
3: Βρες γραφτούν. Ναι. Η εικόνα μιλάει από μόνη της, Σπύρο.
4: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Όταν
1: εικόνα...
0: η εικόνα μιλάει από μόνη της.
1: Τέλος. Και σύμβος είσαι από, γιατί είσαι καλά για μάτια.
0: Καλά, εγώ είμαι σίγουρα.
1: Είσαι από...
0: Εγώ είμαι σίγουρα.
1: Τώρα που ακούω τον κύριο Μπιμπίλα, αυτό λέω. Εσένα κοίταζα έτσι. Και κοίταζα έτσι, σε κοίταζα αλλιώς, ξανακοίταζα και λέω. Μπα, έχω κι εγώ δίπλα μου έναν απόγον του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Κοίτα, είμαι σίγουρα.
1: Η μύτη έτσι αυτή περίεργη την έχει.
0: Εγώ είμαι πελασγός. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Να σου πω, κοίτα, αυτή τη μύτη έχει.
0: Ακριβώς, αυτό σου λέω. Είμαι με ανοιχτόχρωμος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξανθός, ναι. Λευκό δέρμα, ναι. Γαλανά μάτια. Ναι. Έτσι ήταν η πελασγή. Η πελασγή έτσι.
1: Είχα και την μπάκα αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Α,
0: δεν είχαν τα αγάλματα όλα στην αρχαιότητα.
1: Είχαν μπάκα.
0: Τις γραμμές που είχαν. Δεν ήταν αυτά τα
1: είχανε.
0: Κακόρεκτα που, πρότυπα που υπάρχουν σήμερα. Οι άνθρωποι ήταν πληθωρικοί.
1: Μπόλικοι.
0: Ακριβώς. Και οι γυναίκες και οι άνδρες. Μια χαρά. Έτσι ήμασταν κάποτε πριν τις προσμίξεις. Μετά ήρθε ο Καϊνερουγκάμπας και τον μπερδέψαμε το πράγμα.
1: Τι λες μωρέ, τι λες.
0: Πάντως για να ξέρεις. Είναι
1: πανάθεμα σε
0: πρωί. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ένα κράμα, δηλαδή είναι κάτι μεταξύ Κάινε Ρουγκάμπα και Σπύρου Μπιμπίλα. Έτσι ναι. Να το έχεις στο μυαλό σου δηλαδή.
1: Κοντό. Κοντός ήτανε. Γιατί ο Κάινε Ρουγκάμπας κοντός είναι.
0: Ε, ναι.
1: Κοντός.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Στούπας ήτανε.
0: Εντάξει, στούπας όχι, αλλά δεν ήταν ρε παιδί και πρωτομπόι.
1: Α, δεν ήταν πρωτομπόι. Εντάξει. Εντάξει.
0: Αυτά λοιπόν και με τον Κάινε Ρουγκάμπα, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουγκάντας, που λέει ότι είναι Έλληνας, απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θέλει να εξαφανίσει από προσώπου γης τους Τούρκους και ταυτόχρονα θέλει να παντρευτεί την Τζόρτζια Μελόνι και γι' αυτό το λόγο δίνει και πρίκα 100 αγελάδες για να την δελεάσει.
1: Εντάξει, 100 αγελάδες δεν θα φέρουν και τίποτα και γαλατάκι, τυράκι. Θα το...
0: σε αυτές τις εποχές.
1: 100 αγελάδες.
0: Τώρα 100 αγελάδες είναι μια χαρά.
1: Τι λες τώρα.
0: Καλημέρα και στη Σταυρούλα στον Πειραιά. Ναι, τα μπλέξαμε και ξαδέρφια και αδέλφια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ο Βασίλης Αυνάγιος Στέφανο λέει ότι ο Ιωσήφ είναι ασβός.
0: Τι είμαι?
1: Ασβός.
0: Και ο Γιάννης λέει δεν είσαι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είσαι απόγονος του Κουάνε Ρουγκάμπα. Αυτούνου, ναι. Καλημέρα και στον Δημήτρη το Σπύρου. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Τάσο. Κάτω τα χέρια από τον ξάδερφό μου τον Μοχούζη από την Ουγκάντα. Καλημέρα, Γκοτζίλα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Μαντά. Γελάτε, λέει, για τον Μπιμπίλα, αλλά όντως του μοιάζει πάρα πολύ. Από εσάς το άκουσα, λέει, και μπήκα να δω. Να έκανε τη συγκρίση ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα, Εύη μου, να είσαι καλά. Έχει στείλει μήνυμα στο Messenger. Σε τρώει, λέει, πρωί-πρωί η πελαργέ. Δεν είπα πελαργό, πελασγό.
1: Πελασγό, δεν, γιατί όλοι τον μπερδέψανε.
0: Γιατί οι πελασγοί ήταν οι πρωτοέλληνες, οι οποίοι ξεκίνησαν εδώ από τους πρόποδες του ημιτού, πήγανε στη Μικρά Ασία, εκεί έγιναν οι Ίωνες, οι οποίοι μετά από πάρα πολλά χρόνια επέστρεψαν εδώ μετά τη μικριασιατική καταστροφή. Από εκεί κρατάω εγώ, για να ξέρει, Κάτζου. Σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου, για να μην ξεχνιόμαστε. Γιορτάζουν τα γαϊδούρια όλου του κόσμου. Χρόνια τους πολλά.
1: Μα και είναι και μπόλικα. Και είναι και μπόλικα. Δεν έχουμε και λίγα γαϊδούρια σε αυτόν τον τόπο. Μπα πάρα πολλά γαϊδούρια.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο. Δεν έκανα κανένα συνειρμό για την Παγκόσμια ημέρα, δεν
1: όχι,
0: το είπα.
1: Όχι, αλλή. Μόνο ναι. Εσύ τέτοια πράγματα δεν τα κάνεις εξάλλου.
0: Ακριβώς.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο πελασγός, στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Πολύ λαμπρό παιδί. Ξέρω το παιδί.
6: Λαμπρός.
5: Λαμπρός νέος.
6: Καλό παιδί, κύριε.
5: Δεν είναι καλό παιδί, κύριε
6: Παπαδάκη.
5: Είναι γαϊδούρι.
6: Γαϊδούρι, αλλά από καλή ράτσα.
1: Γαϊδούρι, αλλά από καλή πελασγός. Από καλή ράτσα. Ναι.
0: Μπράβο,
1: Πανάθεμάσαι.
0: Λάσκαρης αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο a3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και να σας ενημερώσω ότι ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά. Ο λόγος για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο elastour.gr.
1: Κοίτα, βλέπω κάποιες δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, κάποιες αναφορές του σε συνέντευξη. Και τι λέει, υπάρχουν υπουργοί που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λέει, τρεις είναι κατηγορίες υπουργών. Αυτοί που δεν εμφανίζονται καθόλου και τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρεια, άντε να κόψουμε και καμία κορδέλα. Αυτοί που μιλάνε για όλα, αυτοί που βγαίνουμε μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη για το χαρτοφυλάκιό τους, είτε υπάρχουν και άλλοι που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
0: Αυτές τώρα είναι πρωινές δηλώσεις.
1: Ναι, είναι πρωινές δηλώσεις.
0: Μάλιστα, είναι σε συνέχεια της τοποθέτησης
1: του στην κοινοβουλευτική ομάδα και όλα αυτά που είπε. Έτσι, ότι οι υπουργοί θα πήγαιναν και στη σελήνη αρκεί να μην έρχονταν στην κοινοβουλευτική ομάδα. It's great, it's
0: great. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα
1: της
0: Νέας Δημοκρατίας.
1: Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα όλοι, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Καλημέρα στη Στεφανία, η οποία γελάει μόνη της στο γραφείο. Σήμερα μας ακούει στη Λάρισα. Να σε καλά, να σε καλά Στεφανία. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Τώρα, στην πρώτη ώρα, είπαμε ξεκινώντας την εκπομπή για τον καιρό.
1: Τι σήμερα βλέπεις?
0: Συννεφιά.
1: Συννεφιά και μπορεί να βρέξει, λέει, λίγο το μεσημέρι. Τοπικά, δεν όχι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά θα έχουμε και σκόνη. Έτσι, θερμοκρασία γύρω στους 24-25 βαθμούς. Αλλά πάμε για υψηλές θερμοκρασίες από την Κυριακή και Δευτέρα, Τρίτη και μετά. Μετά έρχονται και κάτι λασποβροχές. Γενικότερα ο καιρός είναι ένα μαύρο χάλι.
0: Αντίθετα με την ΑΕΚΑΡΑ στο μπάσκετ που πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Basketball Champions League και θα διεκδικήσει το τρόπαιο το Σάββατο απέναντι στην Ρίτας από την Λιθουανία. Πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός στο ΑΚΑ με τη Βαλένθια για να κάνει. Αυτό νομίζω και θα το κάνει το 3-0 και να πάει.
0: Το 3-1.
1: Το 3-1. Α, ναι, δεν έχει και. Ήταν που τη έχασε. Είδες καμιά φορά γλώσσα λανθάνουσα. Και να πάει στο Final Four.
0: Μακάρι. Από την άλλη, σας είπαμε τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν ήταν πλήγματα αγάπης. Ένα χτύπημα στην πλάτη δηλαδή. Ναι. Σαν προειδοποίηση προς το Ιράν. Ότι κάντε συμφωνία. Γιατί διαφορετικά τα πλήγματά μας θα είναι από εδώ και πέρα πάρα πολύ σφοδρά.
1: Σε αυτό το, με αυτή την εξέλιξη, οι τιμές του Brent ανεβαίνουν λίγο. Πριν από λίγο ήταν κοντά στα 101,5 δολάρια το βαρέλι.
0: Είπαμε φυσικά για το θέμα με τα πατίνια, το οποίο σας απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ, ειδικά μετά και από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 12χρονου παιδιού χθες στον Ασπρόπυργο, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων. Άλλο ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, ένα ατύχημα με πατίνι.
1: Και είπαμε ότι έρχεται άμεσα η ρύθμιση που θα φορά τα πατίνια, δηλαδή ότι οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν και οι ενήλικοι θα πρέπει να έχουν κάνει ασφάλεια, ασφάλιση, να ασφαλιστούν όταν χρησιμοποιούν πατίνι.
0: Από την άλλη, μέχρι τα τέλη Μαΐου θα υπάρξει η πλήρη ανάπτυξη για την ομάδα Κόμβος, η οποία θα διαχειρίζεται την κυκλοφορία. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η επιχείρηση και με μηχανούς, με αστυνομικούς με δίκυκλα, αλλά και με εναέρια μέσα, με drones. Να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα φέρει αυτή από τα τέλη Μαΐου.
1: Είπαμε και για τον drone αυτό, το ουκρανικό που βρέθηκε στη Λευκάδα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και του Πολεμικού Ναυτικού και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πώς βρέθηκε, γιατί βρέθηκε κτλ. Γιατί υπάρχουν και μηνύματα. Το αναφέραμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ήταν από τις πρώτες ειδήσεις που αναφέραμε εδώ. Το ξαναλέμε και περιμένουμε. Αν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες, θα σας τις μεταφέρουμε.
0: Και φυσικά η ανησυχία που υπάρχει πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο για τον Χαντάιο εκεί με το κουραζιρόπλιο, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Και οι άνθρωποι είναι σε καραντίνα. Υπάρχει ανησυχία γιατί και οι επιστήμονες λένε ότι δεν υπάρχει κάποια θεραπεία συγκεκριμένη για την αντιμετώπιση του ιού.
1: Είπαμε επίσης και για το δημογραφικό που όσο περνάνε τα χρόνια τόσο και επιδεινώνεται και ότι φέτος, το Σεπτέμβριο δηλαδή, θα πάνε στην πρώτη δημοτικού 70.000 μόνο παιδιά, δηλαδή τα μισά σε σχέση με το 2010.
0: Τα καρφιά που έπεσαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τα σχολιάσαμε στην πρώτη ώρα. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι θα πάμε ενωμένοι στις επόμενες εκλογές, ότι θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να κερδίσουμε τρίτη κυβερνητική θητεία.
7: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί.
0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ζητάει να υδρώσουν όλη τη φανέλα. Φαίνεται ότι δεν την υδρώνουν, τουλάχιστον όσο χρειάζεται. Πέφτει πολύ υδρότας, είναι η αλήθεια. Πάντα στην πολιτική ζωή του τόπου, ο υδρότας ήταν ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά.
8: Ξέρετε, ίδρωσα, αλλά οι αλλαγές έχουν κόπο και υδρότα.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας ίδρωσε.
9: Ίδρωσα για να ανέβω τα σκαλοπάτια από την ΟΝΕΔ στη Βουλή.
0: Και ο Αντένου Σαμαράς ίδρωσε.
10: Έχω κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως είπατε, έχω ιδρώσει τη φανέλα στην κυριολεξία.
1: Και ο κύριος Μητσοτάκης έχει ιδρώσει τη φανέλα.
0: Πολύ ιδρώτας.
11: Φίλες και φίλοι, όμως επιτρέψτε μου να βγάλω το σακάκι μου, διότι έχω αρχίσει και ιδρώνω.
1: Τι ιδρώσε ο κύριος Τσίπρας.
0: Τι να κάνω, παιδιά, με αυτά που ακούω ένα πράγμα σκέφτομαι.
12: Από φόρτος εργασίας.
1: Αυτά
0: έχεις
1: είναι.
0: Πολλή δουλειά.
1: Πολλή δουλειά, πολύ ιδρώτας.
0: Πάρα
1: έτσι.
0: Πολύ.
1: Γιατί κάνεις έτσι?
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Τρολαρείς.
0: Όχι, παιδί μου, καθόλου.
1: Έτσι, μπράβο. Το πιστεύει, το πιστεύει.
0: Ένα απόλυτο.
1: Κι εγώ.
0: Βεβαιότατα.
1: Υδρώνουν, ναι.
0: Ναι. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους.
1: Που του κάνεις bullying.
0: Εγώ.
1: Και εσύ.
0: Δεν τρέπεις, θα πέσει η φωτιά να σε κάψει.
1: Εσένα θα πέσει. Και να αφήσεις τον Παναγιώτη, το κοινό τον ζητάει να βγάλει φωτογραφία. Μην μασάς καθόλου
0: είπα
1: Παναγιώτη.
0: Είπα εγώ να μην βγει το παιδί φωτογραφία.
1: Όχι, το είπες και άλλα μετά. Απλά να βγει. Αλλά
0: επισήμανα κάποια πράγματα που πρέπει να έχεις στο μυαλό του γιατί είναι μικρό και αθώ. Γι' αυτό. Έλα Παναγιώτη.
13: Προχωράμε απτόητη.
1: Μπράβο Παναγιώτη μου, έτσι σε θέλω.
13: Αρκετός υδρότος, αρκετή και κίνηση. Έχουμε μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε Εγάλεο και Μεταξουργείο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό με Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούς και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας και 10-15 λεπτών από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Και ο κύριος Μητσοτάκης έχει δρώσει τη φανέλα.
0: Πολύ υδρότας.
11: Φίλες και φίλοι, όμως επιτρέψτε μου να βγάλω το σακάκι μου, διότι έχω αρχίσει και υδρώνω.
1: Ίδρωσε ο κύριος Τσίπρας.
0: Τι να κάνω, παιδιά, με αυτά που ακούω, ένα πράγμα σκέφτομαι.
12: Από φόρτος εργασίας.
1: Αυτά
0: έχεις
1: είναι.
0: Πολλή δουλειά.
1: Πολλή δουλειά, πολύ συντρότας.
0: Όχι, πάρα
1: έτσι.
0: Πολύ.
1: Γιατί κάνεις έτσι.
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Τρολαρείς.
0: Όχι, παιδί μου, καθόλου.
1: Έτσι, μπράβο, το πιστεύεις, το πιστεύεις.
0: Ένα
1: απόλυτο. Κι εγώ.
0: Βεβαιότατα.
1: Υδρώνουν, ναι.
0: Ναι. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους.
1: Που του κάνεις bullying.
0: Εγώ.
1: Και εσύ.
0: Δεν τρέπεις, θα πέσει η φωτιά να σε κάψει.
1: Εσένα θα πέσει. Και να αφήσεις τον Παναγιώτη, το κοινό τον ζητάει να βγάλει φωτογραφία. Μην μασάς καθόλου
0: είπα
1: Παναγιώτη.
0: Είπα εγώ να μην βγει το παιδί φωτογραφία.
1: Όχι, το είπες και άλλα μετά. Απλά να βγει. Αλλά
0: επισήμανα κάποια πράγματα που πρέπει να έχεις στο μυαλό του γιατί είναι μικρό και αθώο. Γι' αυτό. Έλα Παναγιώτη.
13: Προχωράμε απτόητη.
1: Μπράβο Παναγιώτη μου, έτσι θέλω.
13: Αρκετός υδρότος, αρκετή και κίνηση. Έχουμε μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε Εγάλεο και Μεταξουργείο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό με Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούς και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές

0: Ότι να σε κάψει.
1: Εσένα θα πες και να αφήσει τον Παναγιώτη, το κοινό τον ζητάει να βγάλει φωτογραφία. Μην μασάς καθόλου
0: είπα
1: Παναγιώτη.
0: Είπα εγώ να μην βγει το παιδί φωτογραφία.
1: Όχι, το είπες και άλλα μετά. Α, να βγει. Άλλα.
0: Επισήμανα κάποια πράγματα που πρέπει να έχει στο μυαλό του, γιατί είναι μικρό και αθώο. Γι' αυτό. Έλα Παναγιώτη.
2: Προχωράμε απτόητη.
1: Μπράβο Παναγιώτη μου, Παναγιώτη. Έτσι θέλω.
2: Αρκετό υδρότο, αρκετή και κίνηση. Έχουμε μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε Γάλεο και Μεταξουργείο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό με Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούς και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας και 10-15 λεπτών από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Αυτά ήτανε.
1: Αυτά.
2: Δεν έμεινε και κάτι.
0: Το διαπιστώσαμε.
3: Ευχαριστώ. Με υποχρέωση.
0: Ήταν ο Παναγιώτης Βολάνιος στην ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Να σε καλά Παναγιώτη, καλό Σαββατοκύριακο. Αγαπημένη ακροατή, έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. publicbookawards.gr.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Είχαμε και δύο δημοσκοπήσεις χθες. Θα τα πούμε στη συνέχεια μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αλλά είχαν ενδιαφέρον και αυτές οι δύο δημοσκοπήσεις, και της MRB και της EPALS.
1: Ακριβώς. Τώρα, το βασικό είναι ότι φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία να έχει ένα διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το δεύτερο Πασόκ.
0: Αλλά έχει σημαντική πτώση και στις δύο δημοσκοπήσεις.
1: Μπράβο. Εγώ προβληματίζει λίγο η ακούνητη βελόνα του Πασόκ. Υπάρχει άνοδος για το κόμμα, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και πτώση για την κυρία Καριστιανού. Το λέω, αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα. Δεν θα τα πούμε, θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα όταν θα επιστρέψουμε από τους τίτλους των ειδήσεων. Πάντως φαίνεται μια φθορά, μια πτώση της κυβέρνησης. Όμως είναι ξεκάθαρο και πολύ μεγάλο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το δεύτερο Πασόκ.
0: Και βέβαια θα πάμε στο θέμα της ακρίβειας, το οποίο δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Οι ανησυχητικές προβλέψεις που υπάρχουν για τον πληθωρισμό αυτού του μήνα Μαΐου.
1: Θα εκτοξευθεί, λέει,
0: πάει. Πάει, παιδιά, για το 5%.
1: Ακριβώς.
0: Θα πιάσει, λέει, πεντάρι ο πληθωρισμός το Μάιο. Είναι οι επιπτώσεις από αυτά που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ σε συνδυασμό με κάποια άλλα πράγματα. Αλλά θα αναφερθούμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα υπόθηκαν και χθες στη Βουλή, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί και εκεί έπεσαν πάρα πολλά καρφιά, αλλά φυσικά και στην τραγική αυτή η ιστορία με τη δολοφονία του παιδιού στην Κρήτη από τον 54χρονο. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως δημοσιότητας και κυρίως αυτό που είπε ο πατέρας του θύματος. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά.

0: Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Η Real Madrid έχει τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του Champions League. 18 φορές σήκωσε την κούπα, ενώ 3 φορές ήταν φιναλίστ. Ακολουθεί η Μίλαν με 11 συμμετοχές σε τελικούς, από τους οποίους έχει κερδίσει τους 7. Η νυν κατοχός Paris Saint-Germain έχει 2 παρουσίες σε τελικούς, το 2025 που κυριάρχησε και το 2020 που γνώρισε την ήττα από την Bayern Μονάχου.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
14: Πάμε!
15: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Οστεομούβ.
18: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
20: Στο αυτοκίνητο.

0: στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό και Κηφισία σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Εξαιρετικά εύθραυστη είναι η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 5χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Αναλυτικά στο real.gr. Τουλάχιστον 3 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός μετά από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
0: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, στον άξονα Περιστέρη Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπουσος Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο Μαρούσι και στο ύψος του Γεροκομείου, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αθηνών και Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος μέχρι Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Εντάξει, τη άνοιξε το air condition. Ε, αυτό που λέγαμε και χθες. Μια ζεσταίνεται, μια κρυώνει. Ούτε και η ίδια δεν ξέρει τι θέλει.
1: Μισή
0: ώρα είναι.
1: Τι να κάνω, παιδί μου. Τι να κάνω, Ιωσήφ.
0: Περάσει το χέρι της.
1: Δεν είναι. Ζω, ένα δράμα. Και πολλές άλλες γυναίκες σε αυτήν την ηλικία που είμαι εγώ.
0: Το κακό είναι το ζω και εγώ μαζί. Εγώ τι φταίω.
1: Εγώ δεν ζω.
0: Ναι, εγώ μαζί σου. Τι φταίω όμως.
1: Εγώ δηλαδή είναι όλα τέλεια σε αυτή τη σχέση.
0: Αφήστε το παιδί.
1: Τη ραδιοφωνική και φιλική είναι όλα τέλεια σε αυτή τη σχέση. Πρόσεχε να φέρω τον Ουγγαντιανό εδώ πέρα.
0: Όχι, όχι, άστα να εκεί που είναι. Καλημέρα, Τόρπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε, και στην Κατερίνα από τη συνεφιασμένη Πάτμο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος μας έχει στείλει βίντεο με link με πατίνι να κινείται με περισσότερα από 100 χιλιόμετρα. Καλημέρα, Παναγιώτη, το πιστεύουμε, να είσαι καλά. Τώρα, λέγαμε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, χθες υπήρξαν δύο δημοσκοπήσεις. Η πρώτη της MRB για το δελτίο του Open και η δεύτερη της Pulse για το δελτίο του Sky. Τι βλέπουμε λοιπόν και στις δύο δημοσκοπήσεις? Σταθερά το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη θέση, αλλά με πτώση. Πτώση 2 με 2,5% από τις προηγούμενες μετρήσεις. Υπάρχει λοιπόν φθορά στο κυβερνών κόμμα. Στη δεύτερη θέση είναι το Πασόκ, αλλά χωρίς να καταγράφει σημαντική άνοδο. Δηλαδή δεν δείχνει να εκμεταλλεύεται αυτές τις απώλειες που έχει η Νέα Δημοκρατία, παρά μόνο σε μικρό ποσοστό.
1: Το θέμα είναι ότι χάνει η Νέα Δημοκρατία και δεν κουνιέται το βελόνα στο Πασόκ. Είναι αυτό ένα γεγονός.
0: Κουνήθηκε λίγο μόνο στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, στην δημοσκόπηση της MRB για παράδειγμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στη δεύτερη θέση, αλλά και πάλι με πολύ χαμηλά ποσοστά. Δηλαδή ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 23%.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 8% στη δεύτερη θέση. Οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήταν από κοντά στο 7,9%. Έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, με φθορά για την κυβέρνηση, 2 με 2,5 μονάδες, και από την άλλη με το Πασόκ να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την.
1: Ήταν και το προηγούμενο διάστημα που είχαμε την περίπτωση του κυρίου Λαζαρίδη, τη συγκρινία εσωτερικά και όλα αυτά. Υπάρχει έτσι μια πτώση. Εγώ ξαναλέω ότι φαίνεται το χώρο τη κεντροαριστερά για μια ακόμη φορά κατακερματισμένο. Εκεί είναι και το θέμα. Γιατί αν δεν συνοηθούν αυτές οι δυνάμεις, δύσκολα θα μπορέσουν να αποτελέσουν τον αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά στην καταλληλότητα είναι ξεκάθαρο ότι κερδίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ φαίνεται να ανεβάζει στροφές ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βέβαια δεν μετράει τα κανονική, είναι δυνητική ψήφος. Όμως σε λίγο θα έχουμε το κόμμα, σε λίγες εβδομάδες από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Και η κυρία Καρισιονού, μάλλον στις 21 Μαΐου, λένε οι πληροφορίες, θα ανακοινώσει το κόμμα. Οπότε εκεί πια θα μιλάμε για ένα νέο πολιτικό σκηνικό.
0: Και περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Τι θα κάνει και ο πρώην
1: πρωθυπουργός. Σωστό και αυτό, πολύ σωστό.
0: Τώρα, χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έγινε αναφορά και στο καυτό θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις εξελίξεις που υπάρχουν με την δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εκεί ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει χρέος να κινηθεί με την ίδια ταχύτητα που κινήθηκαν και οι βουλευτές μας, οι οποίοι ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Και γι' αυτό τον λόγο έστειλε ένα μήνυμα προς την κοινοβουλευτική του ομάδα, κυρίως όμως στους 13 βουλευτές που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
1: Λοιπόν, ουσιαστικά, τι λέει ο Πρωθυπουργός, τι είπε ο Πρωθυπουργός? Είπε πολύ απλά ότι δεν προκύπτουν στοιχεία επιβαρυντικά από τις δικογραφίες που έχει στείλει στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές. Δεν μπορεί να τους κόψει από τα ψηφοδέλτια. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητος και πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τρέξει τις διαδικασίες και ό,τι άλλο στοιχεία έχει και δικογραφίες να τις φέρει στη Βουλή. Δεν μπορεί να είναι όμοιρος το πολιτικό σύστημα και η Νέα Δημοκρατία, γιατί. Τα πρόσωπα.
0: Ναι, σου λέω ότι αν δεν υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση.
1: Δεν μπορώ
0: από τα δικαστήρια.
1: Εντάξει, γιατί είπαμε, έχουμε πει, Ιωσήφ, ότι στη δικογραφία, την τελευταία στις δύο δικογραφίες, δεν είναι, προκύπτουν ευθύνες και το ή της διασβαρύτητας για όλους τους βουλευτές. Δηλαδή, άλλο είναι να σηκώσεις να πάρεις ένα τηλέφωνο για ένα ρουσφέτη, πλήρωσε αυτόν, γιατί δεν έχει πληρωθεί, και άλλο να λες ότι δεν με ενδιαφέρει ο νόμος και αν παρανομήσω, κάντο. Είναι τελείως διαφορετικό.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Για την κυρία Λατινοπούλου, στις δημοσκοπήσεις είναι καλά τα στοιχεία. Κινείται πάνω από το 3,5, σε κάποιες και στο 4%. Δείχνει να εισέρχεται στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Η Φωνή Λογικής. Εντάξει, δεν αναφερθήκαμε σε όλα τα κόμματα και σε όλα τα ποσοστά. Κάναμε μια γενικότερη τοποθέτηση και κυρίως και για τα κόμματα τα οποία είναι υποίδρυση.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, γλυκιά εκδίκηση, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα από τη συγγραφέα bestseller των New York Times, την Karen Rose Smith. Food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Πάμε και στη δολοφονία του 20χρονου παιδιού στην Κρήτη, του Νικήτα. Που έχασε τόσο άδικα λοιπόν τη ζωή του.
1: Ναι, το τελευταίο αντίο στον Νικήτα. Ράγησαν καρδιές.
0: Ξέρεις ποια είναι η ειρωνία, Αμαλία? Ότι χθες που ήταν η κηδεία του παιδιού, ορίστηκε η δικάσιμος.
1: Για το τροχαίο.
0: Όχι για το τροχαίο, για την απόπειρα δολοφονίας του 2024 που είχε πραγματοποιήσει ο 54χρονος. Μετά λοιπόν από δύο σχεδόν χρόνια, την ημέρα της κηδείας του παιδιού, ορίστηκε δικάσιμος για τον Ιανουάριο του 2027 για την απόπειρα που είχε γίνει από τον 54χρονο να εκτελέσει και πάλι αυτό το παιδί τα Χριστούγεννα του 2024. Το συγκλονιστικό, τουλάχιστον αυτό που άκουσα χθες και το συζητάγαμε με την Αμαλία και μας άγγιξε βαθιά, ήταν αυτό που είπε ο πατέρας του παιδιού, ο πατέρας του Νικήτα.
1: Με συγκλώνησε.
0: Τι να πεις, μεγαλείο ψυχής.
1: Ναι, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
0: Ένας άλλος άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του και λειτουργεί τελείως διαφορετικά από τον 54χρονο, ο οποίος προφυλακίστηκε, να πούμε, και εκείνος και η σύζυγός του.
1: Σε φυλακή εκτός Κρήτης.
0: Σε φυλακή εκτός Κρήτης, ακριβώς.
1: Ας ακούσουμε. Για ευνόητους λόγους.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι είπε χθες ο πατέρας του Νικήτα.
3: Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ατύχημα, του είπα ότι προτιμούσα να δω το παιδί μου σκοτωμένο από το δικό του. Ότι έχω να πάω 5-3 χρόνια σε χαρές. Πενθούσα το παιδί 3 χρόνια, ότι κοιμόμουν στον καναμπέ με τα παπούτσια να τον περιμένω να έρθει να μας πάρει τηλέφωνο ότι έρχομαι να τον προστατέψω. Και μου έχει κάνει 3 απόπειρες. 3 απόπειρες έχει κάνει να μου σκοτώσει το παιδί. Έχουμε κάνει 3 καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της Αμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύβει, σας το λέω. Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας το σκότωνε το παιδί μου. Ας το σκότωνε. Αν ήταν να γυρίσει.
1: Πραγματικά
0: ανατριχιάζει.
1: Σου λέει, αν ήταν να γυρίσει το παιδί του, ας σκότωνε το δικό μου.
0: Να τον δικαιολογούσα δηλαδή επί της ουσίας.
1: Αν
0: μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να γυρίσει το παιδί του, τότε ας το σκότωνε το δικό μου το παιδί. Και αυτός ο άνθρωπος μόλις έχει χάσει το παιδί του.
1: Δηλαδή, πάντως,
0: υπόκληση στο κουράγιο του και στη δύναμη της ψυχής του.
1: Δεν ήμουν, λέει, δεν ήμουν ο εαυτός μου, ήταν κάποιος άλλος, είπαν και ο πατέρας και η μητέρα. Και πού δολοφόνησε.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Εγώ
0: τώρα,
1: δεν ήσουν άλλος, δεν ήταν. Αυτό το
0: δεν υπάρχει δικαιολογία. Έχει κάνει άλλες 4 απόπειρες και επιθέσεις ταυτόχρονα σε αυτό το παιδί.
1: Να αφαιρέσει τη ζωή ενός παιδιού.
0: Και εγώ το είπα και χθες και το επαναλαμβάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ηθική ικανοποίηση μπορεί να πάρει ένας πατέρας που έχει χάσει το παιδί του αφαιρώντας τη ζωή ενός άλλου παιδιού. Εδώ δεν μιλάμε για κάποιον εγκληματία που πήρε ένα όπλο και πήγε και σκότωσε το άλλο το παιδί το 17χρονο. Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση που, όπως είπε χθες και η δικηγόρος της οικογένειας του Νικήτα, η κυρία Σπανάκη, στον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όταν έγινε αυτό το δυστύχημα πριν 3 χρόνια, το αυτοκίνητο ήταν του σημερινού δράστη που το είχε δώσει τότε στο ανήλικο παιδί του.
1: Ακριβώς.
0: Το παιδί που σκοτώθηκε και το οποίο δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
1: Δηλαδή τώρα.
0: Και το οδήγησε ο φίλος του, ο Νικήτας δηλαδή, το παιδί το οποίο δολοφόνησε μετά ο 54χρονος. Δηλαδή ο 54χρονος είχε δώσει αυτοκίνητο
1: σε ένα παιδί ανήλικο χωρίς δίπλωμα.
0: Σε ένα παιδί χωρίς δίπλωμα.
1: Άρα
0: αυτός ο άνθρωπος
1: είναι.
0: Κυκλοφορεί με όπλα.
1: Ακριβώς, και αφαιρεί τη ζωή του παιδιού.
0: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν μπαίνουν τα ερωτηματικά σχετικά με τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί από τις αρχές.
1: Κυρίως από τη δικαιοσύνη όμως, από εγώ.
0: Για την προστασία αυτού του παιδιού.
1: Η αστυνομία το έκανε το καθήκον της σε αυτή την περίπτωση.
0: Εκεί θα καταλήξουμε. Θα σου πω λοιπόν ότι άκουσα χθες την κυρία Σπανάκη, σου λέω, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, μίλησε με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Εκεί είπε ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι ήταν εμβρασμό. Ήταν δολοφονία εμψυχρό, γιατί ήταν, λέει, προσχεδιασμένη και υπάρχουν όλα τα στοιχεία που το αποδεικνύουν. Και αναφέρθηκε στο θέμα των αρχών, εάν είχαν κάνει το καθήκον τους. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, λοιπόν, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, της οικογένειας του Νικήτα.
4: Οι αρχές έκαναν ό,τι πρέπει κατά τη γνώμη σας ή θα έπρεπε να έχουν κάνει περισσότερα για να προστατεύσουν τον Νικήτα?
5: Θα σας πω κάτι που εγώ εντόπισα. Ο Νικήτας απευθύνθηκε στις αρχές, στις δικαστικές και οι αρχές επέβαλαν όρους. Του επέβαλαν όρους να μην τον πλησιάζει. Αφού επευλήθησαν οι όροι αυτοί, το παιδί δέχτηκε απειλή κατά τη ζωή του πάρα πολύ σημαντική. Το κυνήγησε το παιδί σε ένα διέξοδο και μια γυναίκα άνοιξε την πόρτα και δυστυχώς ήταν προσωρινή μόνο η διάσωσή του. Απευθύνθηκε λοιπόν αμέσως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, όπου και υπέβαλε σχετική μήνυση. Ξέρετε πώς διαβιβάστηκε η δικογραφία στην εισαγγελία? Παραβίαση δικαστικής απόφασης του άρθρου 169. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εδώ δεν έχουμε δικαστική απόφαση. Εδώ έχουμε επιβολή όρων. Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο του κώδικα ποινικής δικονομίας, σύμφωνα με τον οποίο ενεργοποιείται αμέσως ο μηχανισμός ανάκλησης των όρων και επιβολής της προσωρινής κράτησης εφόσον αυτοί παραβιάστηκαν. Αν όμως το διαβιβαστικό φεύγει με αυτό το περιεχόμενο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εντελώς αποπροσανατολισμένο.
4: Επομένως,
5: και ιδίωξη.
4: Μου λέτε, κυρία Σπανάκη, ότι αν είχαν κάνει το καθήκον τους οι αρχές, μπορεί να είχε κρατηθεί ο δράστης και το παιδί να ζούσε ακόμη?
5: Εγώ εντοπίζω, ναι, βεβαίως, το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτό που εντοπίζω εγώ, είναι το εξής. Κατά τη διάρκεια του αυτοφόρου έπρεπε να συλληφθεί και να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
4: Μάλιστα.
5: Με τη σωστή διατύπωση.
4: Μάλιστα.
5: Κατηγορίας.
0: Αυτό που λέει λοιπόν η δικηγόρος είναι ότι οι αρχές δεν έκαναν το καθήκον τους.
1: Ακριβώς.
0: Και χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, είπε ότι η δικαιοσύνη αποφάσισε να αφαιθεί ελεύθερος όταν είχε παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα. Το σίγουρο είναι ότι κάποιοι δεν έκαναν το καθήκον τους. Δεν πήραν τα μέτρα που έπρεπε.
1: Και χάθηκε τόσο άδικα ένα παλικάρι. Τώρα από εκεί πέρα, γιατί υπάρχουν και φόβοι για βεντέτα, και δεν είναι κάτι απλό αυτό στην Κρήτη. Και εγώ ξαναβάζω έτσι στη συζήτησή μας το θέμα της οπλοκατοχής, της οπλοφορίας. Το ότι έτσι μικρά παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι έχουν 2-3 όπλα πάνω τους. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Φτάνει ρε παιδιά εκεί στην Κρήτη.
1: Δηλαδή φτάνει. Τόσο όμορφο μέρος, τόσο όμορφοι άνθρωποι.
0: Εγώ λεβέντες, πραγματικοί
1: έτσι,
0: λεβέντες.
1: Και πολύ όμορφος τόπος και φιλόξενοι και. Τι μην το κάνετε αυτό, πραγματικά. Αλλά από την άλλη είχα ακούσει για μεγαλόπουνα σχέδια εκεί.
0: Ναι, είχαμε ακούσει
1: εμείς
0: πρόσφατα κιόλας, μετά την υπόθεση των Βοριζίων.
1: Ακριβώς.
0: Είχαμε ακούσει για επιχείρηση αφοπλισμού.
1: Πούντο.
0: Δεν νομίζω ότι έχει προχωρήσει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν νομίζω ότι έχει γίνει το παραμικρό.
1: Βέβαια.
6: Real FM.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο. Ειρήνη, σου στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας και την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου.
1: Γιατί το λες έτσι, του γαϊδάρου?
0: Έτσι, δίνω έμφαση.
1: Ναι, γιατί έχουμε πολλούς γαϊδάρους μαζεμένους.
0: Είναι και χρήσιμο πλέον το γαϊδουράκι. Εκεί που έχουν πάει τιμές στον καυσίμο.
1: Α, ναι, ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό, έχεις και ένα δίκιο.
0: Όχι, ούτε εγώ το σκέφτηκα. Το άκουσα από έναν συμπολίτη μας, ο οποίος πήγε να βάλει βενζίνη.
2: Με τα πόδια πάω. Ούτε στη δουλειά δεν μπορούμε να πάμε.
3: Δεν έχουμε λεφτά, ήρθαμε τώρα να βάλουμε βενζίνη. Θέλαμε να βάλουμε βενζίνη, βάλαμε 5 ευρώ.
4: Τώρα εγώ, ούτε κοιτάω. Εγώ, ότι όσο και να πάει, εγώ 10 ευρώ θα βάζω μια ζωή.
5: Έχετε μειώσει τις μετακινήσεις?
4: Α, πάμε και τα πόδια, θα φέρω ένα γαϊδούρι τώρα. Θα φέρω ένα γαϊδούρι να κάνω δουλειά μου. Τέσσερα ή τέσσερα.
5: Είστε ανήσυχοι?
4: Ε,
5: είστε
4: ανήσυχοι? Τίποτα, όλα είναι ρολόι να με.
1: Όλα.
0: Θα πάρει γαϊδούρι 4x4 ο κύριος.
1: Υπάρχει γαϊδούρι 4x4.
0: Έτσι λέει, ξέρω εγώ, για να το λέω.
1: Υπάρχει.
0: Μπορεί να υπάρχει.
1: Υπάρχει. Κοίτα να δεις τώρα, πού βγαίνει ο Άδωνης το πρωί Γεωργιάδης και λέει αυτά που λέει.
0: Λύσαξε σήμερα.
1: Ε, δεν είναι. Βγαίνει και ο κύριος Θοδωρικάκος πριν από λίγο.
0: Ένας-ένας βγαίνουν.
1: Ένας-ένας βγαίνουν, ναι. Έτσι δεν μας κρατάει σε αγωνία. Ελπίζω να μην λείψει κανείς από τη μάχη των εκλογών, λέει ο κύριος Τάκης Θοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης. Όποιος το κάνει θα έχει την ευθύνη του. Το είπα και το αφήνω εδώ γιατί αυτό νομίζω ότι κάτι δείχνει όλο αυτό.
0: Για γαϊδουράκια που λες δεν ξέρω, αλλά ξέρω για ποδήλατα. Και θα σου πω για την καρδιά της αγωνιστικής ποδηλασίας που χτυπάει στην Ελλάδα από 6 έως 10 Μαΐου με την κορυφαία διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Hellas. Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, ανάμεσά τους και η εθνική ομάδα, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα, διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863 χιλιόμετρων. Πολλές ακόμα εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη σταθμό και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος με παιχνίδια, δράσεις και ανεμνηστικά δώρα για όλες και για όλους. Μην το χάσετε, περισσότερες πληροφορίες στο hellastour.gr.
1: Πιστεύεις στους εξωγήινους?
0: Φυσικά.
1: Πιστεύεις, ε?
0: Εννοείται.
1: Α, ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Θα ήταν πάρα πολύ εγωιστικό να πιστεύω ότι σε αυτό το σύμπαν που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να συλλάβουμε το μέγεθός του, που σύμφωνα με τις πιο έτσι μετριοπαθείς εκτιμήσεις αποτελείται από 1 τρισεκατομμύριο ηλιακά συστήματα, θα ήταν πολύ εγωιστικό να σκέφτομαι ότι είμαστε μόνοι μας.
1: Ναι. Την ίδια άποψη με σένα έχει και ο Μπάρακ Ομπάμα.
0: Φίλος μου.
1: Είναι φίλος σου. Γιατί λέει ότι και πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγενεί. Ούφος. Τα θυμάσαι τα ούφος? Τα ούφος τα θυμάσαι?
0: Εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Δεν είδα.
0: Ξεχνιούνται τα ούφος.
1: Γι' αυτό σε ρωτώ και σε ξαναρωτώ. Τα ούφος εγώ δεν τα ξεχνάω.
0: Ήταν ο φίλος μας εκείνος από τα Τρίκαλα που είχε Μπράβο. Κάνει τις δηλώσεις. Ναι. Όταν είχε δει ένα αγνώστο ταυτότητα υπτάμενο αντικείμενο και είχε πει.
6: Ξέρω τι είναι. Αυτό του είναι. Ούφος είναι, πώς του λένε. Πώς του λένε το άλλο.
7: Ήταν
6: εξωγενή.
0: Ήτανε ούφος.
1: Ούφος ήτανε. Και τι είπε ο Μπάρακ Ομπάμα? Είπε ότι θα βάλει υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή. Βάζει υποψηφιότητα, παιδί μου. Αν θέλει κάποιος να συναντηθεί με τους εξωγήινους, εγώ θα είμαι ο πρώτος. Θα τα πει και να λέει πολύ καλά στην επαφή μου αυτή με τους εξωγήινους. Αλλά ο Μπάρακ Ομπάμα πιστεύει στους εξωγήινους.
0: Καλή επιτυχία στον Μπάρακ Ομπάμα. Μακάρι να το αφέρει έτσι η ζωή και να έχει αυτή την συνάντηση.
1: Τον οποίο βέβαια τον είχα δει από κοντά όταν ήρθε εδώ. Ενώ έκανα κάλυπτα τότε την επίσκεψή του εδώ. Είναι εξαιρετικός έτσι.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι έχει πολλές συμπάθειες.
1: Ναι, αλήθεια το λέω.
0: Ειδικά αν κάνουμε τις συγκρίσεις με αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια. Αχ, Ομπάμα θα λέμε και θα κλαίμε. Του άρεσε και η Ισπανακόπιτα, θυμάμαι. Και το ούζο. Τα είχε πει στην ομιλία του δηλαδή. Θυμάσαι και με την προφορά εκείνη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σπακανόπιτα. Καλημέρα στην Αθηνά, στο Λονδίνο. Και εμένα λέει ο παππούς μου μερικές φορές με έλεγε γαϊδούρι, αλλά πάντα συμπλήρωνε αλλά χαριτωμένο γαϊδουράκι.
1: Α, εντάξει.
0: Τα φιλιά μας Αθηνά από την Αθήνα. Να σε καλά. Και μεγάλος διαγωνισμός εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Πήλιο, στο βουνό των Κεντάβρων. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, σε Μαρούσιο και Παλαιοφάλιρο τα καταστήματα και φυσικά gotsopoulos.gr. Αλλά και air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Εμείς φτάνουμε στο τέλος. Καλημέρα Αναστασία, να είσαι καλά. Φυσικά πάρα πολλά μηνύματα και για τα γαϊδουράκια, τα συμπαθή. Ναι. Εμείς αποχωρούμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγλη με τον Σπύρο Παπαδάκη. Παρακαλώ, ο Σπύρος Παπαδάκης με τη Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ποτέ μέρα που είναι.
5: Σύνθημά μας είναι ένα.

0: Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: www.bankofcyprus.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Real FM. Η ώρα είναι 10.
8: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην κάθοδο σε Χαλάνδρη και Αμπελοκήπους, στον Κηφισό στον άξονα Περιστέρια Άγιαν Άργυρη, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Κατεχάκη Ποσειδώνος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Εξαιρετικά εύθραστη είναι η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά Τορμούζ. Η κατάβαση του πυρός παραμένει σε ισχύ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 5χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Η γυναίκα κατηγορείται για συνέργεια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος εντόπισαν ψαράδες μέσα σε σπηλιά στη Λευκάδα. Το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για την προέλευσή του. Επίθεση με πέτρες σε αστικό λεωφορείο πραγματοποίησαν τα ξημερώματα δύο ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Τουλάχιστον 3 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός μετά από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται.
12: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
14: New York. New York. New York.
15: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
14: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
15: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
14: Ψώνια στο Fifth Avenue.
15: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
14: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
12: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στο Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε η Real Madrid που επικράτησε εκτός έδρας με 87-71 της Χάπολη Τελαβίβ στον τέταρτο αγώνα των play-off και έκανε το 3-1 συνήκες. Απόψε παίζουν Ζαλγκίρις Κάουνας Φενερμπαχτσέ και Παναθηναϊκός Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα, μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θες να καθίσεις να ξεκινήσουμε ή να φύγω να πάω να στηθώ ήδη
1: να
0: από σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο για να πάρω θέση?
1: Να πάρεις θέση.
0: Να
1: πάρεις θέση, θα σε περιμένουν και εκείνοι.
0: Ναι.
1: Δεν ξεκινούν τη συναυλία δίχως εσένα.
0: Το ξέρω. Το ζήτησε προσωπικά ο James, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι,
0: σε συνεννοήσω με τον Lars.
1: Α, και τι είπανε, Σπύρο?
0: Τι να. Τώρα σοβαρά θέλεις να σου απαντήσω?
1: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε με τον Σπύρο Παπαδάκη.
0: Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη, βεβαίως, βεβαίως. Η οικοδέσποινά σας.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος Δροκάκος. Λείπει.
0: Στα κόκκινα λουριά είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Στα είναι... πράσινα.
1: Έχει πάει Ιόνιο αυτή τη φορά.
0: Ιόνιο.
1: Ιόνιο, Ιόνιο.
0: Το Ιόνιο έχει ανοίχτηκε. Πέρασει.
1: Ανοίχτηκε πολύ, ανοίχτηκε.
0: Το Ιόνιο έχει πέρασει φέτος.
1: Έχει.
0: Γενικότερα.
1: Ναι.
0: Το 2025-2026 και φαντάζομαι
1: σεζόν.
0: Και τα επόμενα χρόνια σεζόν θα.
1: Σεζόν,
0: θα πάνε πολλές σεζόν.
1: Το σεζόν. Λοιπόν, εδώ μαζί μας στον ήχο είναι η Μαρία Χριστοδούλου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Θα είμαστε μαζί σας. Καλώς ηχόντων των πραγμάτων. Για το επόμενο δύο ώρο,
0: ναι, ναι, δεν
1: εσύ
0: θα
1: είσαι και αργότερα.
0: Δεν ξέρω, θα ρωτήσω τον Μάνο τον Ιφλή.
1: Επιφυλάσσεσαι. Επιφυλάσσομαι να απαντήσω, θα λες, Σπύρο. Είναι
0: ναι.
1: πιο ωραίο. Επιφυλάσσομαι να απαντήσω.
0: Μ' αρέσει άλλη ατάκα πλέον.
1: Ποια?
0: Διατηρώ το δικαίωμα της σιωπής.
1: Εντάξει, αυτή είναι πιο παλιά.
0: Όχι, πιο καινούργια είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει την ίδια το επιφυλάσσομαι να απαντήσω. Έχει πολλές ερμηνείες.
0: Σωστό.
1: Το δικαίωμα της σιωπής, σιωπή, τελεία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πάντως η Ελισάβετ Σαλαμάρα έχει ρίξει μερικές πολύ καλές ιδέες, 2-3 καλές ιδέες για το εναλλάξ του πράγματος.
1: Ναι.
0: Οπότε εγώ τις ακούω όλες.
1: Εντάξει, εντάξει, ναι. Θα το σκεφτούμε κι εμείς, ναι. Και θα δούμε πού θα πας.
0: Αυτό που ακούγεται, πρέπει να σας πω, είναι Μετάλλικα, είναι παραγγελιά. Μια μεγάλη συναυλία, ένα μεγάλο event. Όσοι έχετε εισιτήρια,
1: πολύ
0: πραγματικά
1: μεγάλο.
0: Θα το απολαύσετε. Έχουμε εμπειρία και εγώ και η Μπισόγκλη, να ξέρετε.
1: Εισιτήρια δεν έχουμε.
0: Εισιτήρια δεν έχουμε, έχουμε μόνο την εμπειρία.
1: Και στην εμπειρία θα μείνουμε. Θα, έχουμε αυτό να, θα περιγράφουμε σαν τους ηλικιωμένους. Όταν είχα πάει εγώ και όταν είχα πάει εγώ, θα έχει ανανεωθεί η εμπειρία του άλλου. Εσύ θα μένεις αυτή την παλιά που έζησες πριν κάποια χρόνια.
0: Ρίτσα μου, έχουμε την τύχη
1: να
0: λέμε ότι βρισκόμασταν στην πρώτη live εμφάνιση των Μετάλλικα στην Ελλάδα.
1: Τους γέρους του Muppet Show τους έχεις δει, τους θυμάσαι?
0: Ασφαλώς, δεν ξέρω καν αν έχουν επιβιώσει αυτοί.
1: Επάνω στον εξώστη που συζητάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είμαστε.
0: Ναι, το 1993.
1: Ναι, ναι.
0: Έδινα Πανελλήνιες.
1: Εντάξει.
0: Την επόμενη μέρα έδινα Χημεία.
1: Μάλιστα.
0: Και οπότε... σηκώθηκα και έφυγα και πήγα στην Ιασμή.
1: Μπράβο.
0: Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα να κλέσει.
1: Μπράβο, μπράβο, παιδί.

0: Αχ, τώρα που ξεδώσαμε. Έτσι. Πραγματικά. Είναι με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φραντζίσκο, διότι αυτοί οι τύποι τα έχουν κάνει όλα, να τα πούμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και δίνουν και καταπληκτικές συνεντεύξεις.
0: Όντως, ο κύριος Χέτφιλντ, ή γενικότερα όλοι.
1: Γενικότερα όλοι μαζί. Τους έχω δει, είναι καταπληκτικές συνεντεύξεις τους. Εμείς δεν θα είμαστε εκεί στα μάτα. Αύριο θα παίζω πάλι τα ίδια. Και ό,τι καταλάβει ο Νίκος, τα πάνω-πάνω. Τα πέρα δόθε, τα πάνω εκεί.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Ναι.
0: Καλά, καλά να περάσετε. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Μπράβο, γιατί έχουμε και Eurovision. Φαντάζομαι.
1: Η ώρα
0: ναι,
1: ναι. Της
0: από Δευτέρα θα αρχίσουμε να παίζουμε. Εγώ ξέρεις, από Δευτέρα θα ξεκινάω πάντα με ένα τραγούδι.
1: Με φερτό ή.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν θα
0: όχι,
1: το φέρει.
0: Όχι. Εμένα το αγαπημένο όμως Eurovision, ελληνικό τραγούδι που έχει περάσει ποτέ. Παρόλο που η Καλομήρα είναι εξαδέρφη μου και είχε πάει και πάρα πολύ καλά. Δεν θα ξεκινάω με Καλομήρα, αλλά θα ξεκινάω με Μιχάλη Ρακιτζή.
1: Α, μένα μου αρέσει πολύ ο Μιχάλης Ρακιτζής.
0: Το σ' αγαπώ. Πόσο μπροστά ήταν από την εποχή του?
1: 20 χρόνια.
0: Εάν 20 χρόνια. Σήμερα ήταν υποψήφιο τραγούδι, θα είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ.
1: 20 και την bullying έφαγε. Απλά δεν ήταν στα καλύτερά του στα social τότε.
0: Δεν υπήρχαν τα social, αλλά υπήρχαν.
1: Αν υπήρχαν τα social στη δυνατότητα που έχουν τώρα, στην ολότητά του να αναπτύσσονται.
0: Σκέψου όμως πόσες εκπομπές υπήρχαν και ποιες.
1: Υπήρχαν, αλλά τα social δεν υπήρχαν όμως. Θα τον είχαν περάσει κέντημα.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός.
1: Θα τα δούμε τα της επικαιρότητας. Σήμερα έχουμε αρκετή σκόνη στην ατμόσφαιρα. Σε λίγο θα έρθουν κυλές υποβροχές.
0: Είναι ένα πάρα πολύ καλό άλοθη για εμένα που από τον Οκτώβρη πρέπει να σου πω το χρησιμοποιώ αυτό το άλοθη. Ότι έλαβε αγάπη μου τώρα τι να πλύνω το αυτοκίνητο. Έρχεται αφρικανική σκόνη. Πάλι χάλια θα το κάνει.
1: Ναι.
0: Και από τον Οκτώβρη χρησιμοποιώ αυτό το επιχείρημα. Εχθές είχαμε την ίδια συζήτηση με τη Μαρία.
1: Και σήμερα μην πα σήμερα γιατί
0: έχει υποβροχή.
1: Και ήδη έχει αρκετή σκόνη στην ατμόσφαιρα. Γενική σκόνη είναι αυτό το θέμα. Θα κάτσει σκόνη, Σπύρο.
0: Όσον
1: θα κάτσει σκόνη.
0: Έχουμε πρώτα απ' όλα μία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που εκεί νομίζω ότι είδαμε τα πάντα. Ναι. Έγιναν τα πάντα.
1: Έτσι
0: 6 ώρες, 43 ομιλητές, παύλα βουλευτές. Στο τέλος βγήκαν όλοι αγκαλιασμένοι. Έστειλε το μήνυμά του κιόλας ο κύριος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους, αφότου ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Ότι εσείς περιμένατε κούγκι και τώρα πρέπει ουσιαστικά να δικαιολογήσετε, λέει, την έννοια της γκρίνιας.
1: Καλά, θα βρούμε εμείς, θα βρούμε. Μη σε νοιάζει εσά, θα βρούμε.
0: Εμείς θα βρούμε.
1: Θα βρούμε.
0: Αφού μας τα δίνουν στο χέρι,
1: άκουσε
0: στο πιάτο.
1: Κοίταξε, πάντως υπάρχει. Ό,τι διατυπώθηκε είναι εντός ορίων μέσα σε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις και στα κομματικά και στα κυβερνητικά όργανα. Έτσι δεν γίνεται πάντα.
0: Θυμάμαι πριν από κάποιες δεκαετίες, όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν ακόμα στη Ρεγέλη, στο ιστορικό κτίριο. Αν θυμάσαι, έτσι από το ρεπορτάζ,
1: η αίθουσα.
0: Η αίθουσα της σύσκεψης, όχι στον κήπο, πριν μπει στον κήπο, μάλλον, υπήρχε μια ενδιάμεση αίθουσα με ένα μεγάλο γραφείο που εκεί γίνονταν οι συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου. Για κάποιο λόγο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους δημοσιογράφους με αυτή την αίθουσα, τους χώριζε μια πόρτα, μια διπλή πόρτα.
1: Ναι.
0: Η οποία όμως δεν είχε και ιδιαίτερη ηχομόνωση. Για κάποιο λόγο οι βουλευτές, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πίστευαν ότι ό,τι γίνεται εκεί μέσα δεν ακούγεται προς τα έξω. Σε μία λοιπόν σύσκεψη επί Εύερτ, φαντάσου, του Πολιτικού Συμβουλίου, μόνο που δεν φύγανε τα σάκια.
1: Και συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, όταν
1: συμβαίνουν.
0: Λοιπόν βγήκαν έξω, ο Δημήτρης ο Σιούφας, θυμάμαι. Ο αείμνηστος, όταν το ρωτήσαμε τι έγινε.
1: Όλα καλά.
0: Και γύρισε και μας είπε: είχαμε μια πολύ γόνιμη και επικοδομητική κουβέντα.
1: Όταν φεύγουν τα τασάκια στον αέρα.
0: Είναι γόνιμη και επικοδομητική
1: κουβέντα. Συμβαίνει αυτό. Πάντως εσωκομματικά το να διατυπώνονται ή ενδοκυβερνητικά διαφορετικές απόψεις έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι. Απλά για ακόμη μια φορά, επειδή έμειναν οι ατάκες, μίζερη εσωστρέφεια.
1: Ναι.
0: Να υδρώνουμε τη φανέλα για την τρίτη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και όλα τα σχετικά. Με αυτά τα τσιτάτα ουσιαστικά έμεινε πίσω κάτι πάρα πολύ βασικό. Οι προτάσεις μάλλον για τα 30 άρθρα όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα για τη συνταγματική
1: Έρχονται
0: αναθεώρηση.
1: Και προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Έρχονται και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η κουβέντα στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι.
0: Ταπεινή μου άποψη.
1: Κοίταξε να δεις, Σπύρο, για να δούμε και λίγο τη μεγάλη εικόνα, γιατί είναι ωραία η φιλολογία. Αλλά καλή συνταγματική αναθεώρηση. Θεωρείς ότι αφορά τώρα αυτό που βιώνουν οι πολίτες, τους αφορά δηλαδή αυτό.
0: Σε κάποια στιγμή πρέπει.
1: Κάποια στιγμή είναι, αλλά σου λέω η καθημερινότητα, η ακρίβεια, ό,τι ζουν.
0: Ναι.
1: Ρε, παιδί μου, η μεγάλη εικόνα που λες εσύ είναι μια χαρά. Και έχεις δίκιο. Και η συνταγματική αναθεώρηση αφορά τους πάντες. Αλλά λέω στην καθημερινότητα ενός απλού πολίτη που το μήνας, η ακρίβεια, αυτή η ενέργεια, το ενίκιο.
0: Πόσα πολλά πράγματα θα είχαν λυθεί και ενδεχομένως να μην χρειάζονταν να τα συζητάμε σήμερα, αν παραδείγματος χάρη στις προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις είχε γίνει μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση.
1: Ναι.
0: Που θα έδειχνε ότι τα κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου έχουν αποφασίσει να εξελιχθούν, να εξελίξουν, να εξυγχρονίσουν, είναι ορθότερο, το σύνταγμά μας για το καλό των πολιτών. Πόσο πιο εύκολα θα ήταν τα πράγματα. Σήμερα ενδεχομένως να μην χρειαζόταν να μιλάμε για κράτος δικαίου.
1: Καλά, ενδεχομένως. Είναι όλα στα ενδεχομένως, Σπύρο. Δεν προχώρησε τίποτα. Ενδεχομένως. Mm-hmm. Αλλά σε λίγο θα έρθει και ο Παναγιώτης Βολάριος να μας πει τα της κίνησης, γιατί υπήρχαν σημεία που είχε πρόβλημα. Σήμερα δεν ήταν όμως μια κλασική Παρασκευή της απόλυτης ακινησίας που έβλεπες τα αυτοκίνητα ακίνητα και γνώρισες το διπλανό σου. Έχει κάπως. Σε κάποια σημεία πηγαίνει καλύτερα το πράγμα. Σε λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Να πούμε επίσης ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει πάρα πολύ δύσκολη και έκριθμη.

0: Καλά έκανες Μαρία μου και έβαλες αυτό το τραγούδι έτσι λίγο αυτό. Μπας και χαλαρώσουν τα νεύρα των οδηγών, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλά. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Παναγιώτης Βολάνιος, πώς πάνε τα πράγματα εκεί έξω?
1: Καλημέρα. Ισχύει. Ταλαιπωρούνται οι άγνωστοι οδηγοί αρκετά από τις πρωινές ώρες. Στο κέντρο της Αθήνας είναι τα κυριότερα προβλήματα. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Πειραιός και Πατησίων. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο σε Μαρούσι και Πανόρμου. Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Καλύτερη και λίγο η κατάσταση. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Πάμε και στην Αττική Οδό, εκεί σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά πάει το πράγμα. Υπάρχει κανένας δρόμος όπου μπορούμε να κινηθούμε άνετα?
1: Όλοι οι υπόλοιποι, άρα
0: Όλοι οι υπόλοιποι, μας είπες όλους τους υπόλοιπους ότι έχει κίνηση. Μια χαρά. Πολύ καλά πάει το πράγμα. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εδώ είμαστε, αν δεις κάτι περίεργο εκεί έξω, να μας ενημερώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολλά τα μηνυματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε κι άλλα, όπως ξέρετε, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Η Καταρίνα στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα στην Κούκλα, κυρία Μπιζόγλη, ασφαλώς. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον Ατίθασο, λέει κύριο Παπαδάκη. Εγώ Ατίθασος? Όχι, ειλικρινά δηλαδή.
2: Λόγω ηλικίας το λένε.
0: Α, εντάξει, τότε το δέχομαι.
2: Έτσι θα το παίρνεις εσύ, λόγω ηλικίας.
0: Λοιπόν, να αναρωτιέται και η Κατερίνα αν ο κύριος Ραγκάκος είναι πάλι στα κόκκινα λουριά. Δεν είναι στα κόκκινα
2: λουριά. Δεν είναι, όχι, το έχουμε λύσει αυτό, δεν είναι. Τώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα, Κατερίνα. Μου κάνετε παρέα που διαβάζω για εξετάσεις του Λυκείου.
2: Άντε, με το καλό, βρε Κατερίνα.
0: Με το καλό. Να καθίσεις να ακούσεις με προσοχή και τη συνέντευξη που θα έχουμε λίγο αργότερα με την κυρία Ζαχαράκη.
2: Ναι.
0: Με την Υπουργό Παιδείας.
2: Ναι.
0: Σήμερα θα την περάσουμε ζάχαρη, η αλήθεια είναι. Έχουμε Ζαχαράκη, έχουμε Ζαχαριάδη. Καλό ήταν αυτό.
2: Δέσποτα.
0: Έχω αρχίσει τις μπαλωθιές.
2: Έχεις αρχίσει αλλά παγάνη.
0: Όχι, πουπουπουπου. Λοιπόν, Δημήτρη από τα Χανιά, καλή σου μέρα. Όχι, μακριά από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες γωνίτσες σήμερα όσον αφορά στο ημερολόγιο της ημέρας. Ρίτσα, μεταξύ όλων των υπολείπων, και δεν ξέρω αν θέλεις κάπου να στείλεις χρόνια πολλά ή οτιδήποτε, είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδουριού. Αυτό.
2: Εγώ το είχα πω τα γαϊδουράκια και πάρα πολύ.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
2: Δεν το θεωρώ μορφή το να σε λέει κάποιο γαϊδούρι.
0: Όχι, βέβαια. Ίσα-ίσα. Εμείς κάτω στους Μολάους πρώτα απ' όλα και στο χωριό του πατέρα μου ειδικά. Κάθε φορά που πήγαινα στο χωριό του πατέρα μου στον Αγιο Δημήτρη Μονεμασίας,
2: ναι,
0: επειδή η γιαγιά μου είχε ένα γαϊδουράκι, εκεί το έπαιρνα.
2: Πάλι θα πάμε στη Μονεμασία κάθε, δηλαδή αυτό το πράγμα με όποιον και να κάνω εκπομπή, να πρέπει να ζήσω Πελοπόννησο.
0: Μα να σου πω κάτι, ακόμα και, ναι, την Κασίμη, ακόμα και με την Κασίμη που έκανε εκπομπή,
2: ναι,
0: μισή από τη Λακωνία είναι.
2: Ναι, ρε, σι,
0: δεν γλιτώνετε,
2: ναι,
0: με τίποτα.
2: Ναι, αυτό το πράγμα.
0: Είμαστε παντού.
2: Πώς είσαστε, αγάπη?
0: Και είμαστε ανάμεσά σα.
2: Αγάπη, πώς είσαστε?
0: Πολύ. Και πρόσφατα από ένα ξαδερφό μου από την Μάνη, από τον Αλέξανδρο το Ζερβουμπεάκο, έμαθα το εξής. Λέει, η κατάληξη Άκης, γιατί πάντα είχα αυτή την απορία, λέει, δεν μπορεί, πρέπει μάλλον από την πλευρά του πατέρα μου να ήταν κάπου εκεί στο Καστέλι στην Κρήτη. Βεντέτα, έφυγαν, κυνηγημένοι, τον Ατάλο. Ήμασταν Παπαδάκος από την άλλη πλευρά, από το άλλο πόδι. Πάλι βεντέτα, φύγαμε και ήρθαμε στο άλλο πόδι στη Λακεδαιμονία. Λέω, είτε το δεις έτσι, είτε το δεις αλλιώς, μάλλον κυνηγημένοι είμαστε.
2: Ψάχνεσαι κιόλας, ναι, ψάχνεσαι και την ιστορία της οικογένειας.
0: Ασφαλώς, εννοείται. Και μου είπε λοιπόν ο Αλέξανδρος το εξής, ότι η κατάληξη Άκης είναι στα επώνυμα, στο νομό Λακωνίας, εκεί στην ευρύτερη περιοχή στη Μάνη, από το 10ο. 12ο-11ο αιώνα μετά Χριστού. Πολύ αργότερα στην Κρήτη πήγε το Άκης.
2: Νομίζω ότι χειρότερος από τον Νίκο δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλά πάντα η ζωή διαψεύδει τις προσοκίες. Θα μας βγάλει την ψυχή με τη λακωνία τώρα.
0: Πού να σου πω και για τα κρεμμύδια τα βατικιώτικα.
2: Όχι, όχι.
0: Μ' αρέσει να σας εκπλήσω.
2: Όχι για τα βατικιώτικα κρεμμύδια. Ή Μαρτών. Δηλαδή πραγματικά τρώει κάθε μεσημέρι ένα. Έλα.
0: Ο Νίκος.
2: Ναι.
0: Κρεμμύδι.
2: Ναι.
0: Σκέτο.
2: Ναι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
2: Ο Νίκος δεν τρώει τίποτα σκέτο.
0: Εντάσου που ο Real Blogger με τον Νίκο έχουν ιδιαίτερη αγάπη.
2: Κοίταξε, επειδή ο Νίκος δεν έχει αφήσει τραγούδι που να μην το πατήσει. Καλά, και εγώ ακολουθώ, δεν είμαι καμιά καλύτερη.
0: Φαντάζομαι τώρα αγάπη που θα έχει σε μένα, Real Blogger.
2: Εκτός από τη Λιόλιου. Άμα ακούς Λιόλιου, λίγο σταματάει το θέμα.
0: Α, μόνο στη Λιόλιου στέκεται προσοχή ο Νίκος.
2: Στη Λιόλιου, σε κάτι. Τέτοια τραγούδια. Σταματάει. Τότε σταματάει.
0: Ο Real Blogger γράφει Αγία Ρίτσα πάλι. Την κοπάνει ο αχώνευτος.
2: Ναι, την κοπάνει πάλι.
0: Αν δεν είναι μόνη.
2: Η γυναίκα, και η γυναίκα του πρωτομάστορα και δίπλα της ο πρωτομάστορας.
0: Λοιπόν, στα λίγο έως πολύ πιο σοβαρά, με τις νέες τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που μας έχει τρελάνει αυτός ο τύπος πραγματικά.
2: Εντάξει,
0: για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα οποία
2: συμβαίνουν. Ποιας ώρας είναι, τι ώρα την έχει κάνει αυτή, γιατί μπορεί να έχει αλλάξει τώρα.
0: Όχι, όχι, το τελευταίο δίωρο νομίζω.
2: Δίωρο είσαι, εντάξει, ναι, το δίωρο κάτι. Την κρατάμε, την κρατάμε, γιατί έχει σημασία. Στο τρίωρο καίγεται.
0: Πάντως με όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί, το βασικό είναι ότι ο πλανήτης ουσιαστικά όχι μόνο προβληματίζεται και ανησυχεί, αλλά οι συνέπειες όλων αυτών των καπρίτσιων από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ και των λοιπών συγγενών έχει φτάσει τα πράγματα στο εξής. Έχουν καταγράψει εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Τις πρώτες πρωινές ώρες το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι, Ρίτσα. Λοιπόν, και το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1% φτάνοντας τα 96,8 δολάρια. Με τις απειλές του Τραμπ ότι εάν δεν υπογράψετε τώρα θα γίνει αυτό.
2: Πάντα κάτι θα γίνει άμα δεν κάνεις αυτό.
0: Να δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη αριθμία.
2: Εάν θέλετε, το enikos.gr έχει μια ανάλυση. Κοίταξε, επειδή ο Νίκος δεν έχει αφήσει τραγούδι που να μην το πατήσει. Καλά, και εγώ ακολουθώ, δεν είμαι καμιά καλύτερη.
0: Φαντάζομαι τώρα αγάπη που θα έχει σε μένα, Real Blogger.
2: Εκτός από τη Λιόλιου. Άμα ακούς Λιόλιου, λίγο σταματάει το θέμα.
0: Α, μόνο στη Λιόλιου στέκεται προσοχή ο Νίκος.
2: Στη Λιόλιου, σε κάτι. Τέτοια τραγούδια. Σταματάει. Τότε σταματάει.
0: Ο Real Blogger γράφει Αγία Ρίτσα πάλι. Την κοπάνει ο αχώνευτος.
2: Ναι, την κοπάνει πάλι.
0: Επιτέλους μόνη.
2: Πάλι.
0: Αν δεν είναι μόνη.
2: Η γυναίκα του πρωτομάστορα και δίπλα της ο πρωτομάστορας.
0: Λοιπόν, στα λίγο έως πολύ πιο σοβαρά, με τις νέες τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που μας έχει τρελάνει αυτός ο τύπος πραγματικά.
2: Εντάξει,
0: για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα οποία
2: συμβαίνουν. Ποιας ώρας είναι, τι ώρα την έχει κάνει αυτή, γιατί μπορεί να έχει αλλάξει τώρα.
0: Όχι, όχι, το τελευταίο δίωρο νομίζω.
2: Δίωρο είσαι, εντάξει, ναι, το δίωρο κάτι. Την κρατάμε, την κρατάμε, γιατί έχει σημασία. Στο τρίωρο καίγεται.
0: Πάντως με όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί, το βασικό είναι ότι ο πλανήτης ουσιαστικά όχι μόνο προβληματίζεται και ανησυχεί, αλλά οι συνέπειες όλων αυτών των καπρίτσιων από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ και των λοιπών συγγενών έχει φτάσει τα πράγματα στο εξής. Έχουν καταγράψει εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Τις πρώτες πρωινές ώρες το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι, Ρίτσα. Λοιπόν, και το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1% φτάνοντας τα 96,8

0: Λοιπόν, στα λίγο έως πολύ πιο σοβαρά, με τις νέες τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που μας έχει τρελάνει αυτός ο τύπος πραγματικά. Εντάξει, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα οποία
1: συμβαίνουν. Ποια ώρα είναι, τι ώρα την έχει κάνει αυτή, γιατί μπορεί να έχει αλλάξει τώρα.
0: Όχι, όχι, το τελευταίο δίωρο νομίζω.
1: Δίωρο ότι, είσαι, εντάξει, ναι, το δίωρο κατιό. Την κρατάμε γιατί έχει σημασία. Στο τρίωρο καίγεται.
0: Πάντως με όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί, το βασικό είναι ότι ο πλανήτης ουσιαστικά όχι μόνο προβληματίζεται και ανησυχεί, αλλά οι συνέπειες όλων αυτών των καπρίτσιων από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ και των λοιπόν συγγενών έχει φτάσει τα πράγματα στο εξής. Έχουν καταγράψει εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Τις πρώτες πρωινές ώρες το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι, Ρίτσα. Λοιπόν, και το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1% φτάνοντας τα 96,8 δολάρια. Με τις απειλές του Τραμπ ότι εάν δεν υπογράψετε τώρα θα γίνει αυτό.
1: Πάντα κάτι θα γίνει άμα δεν κάνεις αυτό.
0: Να δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη αριθμία στην αγορά.
1: Εάν θέλετε, το enikos.gr έχει μια ανάλυση για την 70η ημέρα του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ με Ιράν. Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Γιατί σήμερα συμπληρώνεται, όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, 70 ημέρες από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. 70 ημέρες. Λέγαμε την άλλη εβδομάδα, λέγαμε αυτό, σε λίγο καιρό τελειώνει, δεν είναι για αυτό. Είχαμε ένα άλλο σχεδιασμό, καλά τον είχαμε και στην Ουκρανία. Τέτοιους σχεδιασμούς εγώ τους κάνω πολύ εύκολα και πολύ λανθασμένα. Και έχουμε φτάσει σε 70 ημέρες. 70 ημέρες,
0: την επόμενη εβδομάδα ο
1: Έχει το enikos.gr την ανάλυση από τον Νίκο Παγουλάτο. Μπορείτε να δείτε και τι συμβαίνει με την κάθε χώρα ξεχωριστά. Δηλαδή δεν είναι μόνο τις συνέπειες σε κάθε χώρα.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί τελικά την επόμενη εβδομάδα στο Πεκίνο. Θα έχει συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ. Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, διότι την προηγούμενη φορά, λόγω της εξέλιξης του πολέμου, αυτό το ταξίδι το είχε αναβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ενώ τώρα πάει ο πόλεμος καλά.
0: Μέσα στο μυαλό του Τραμπ, ενδεχομένως τα πράγματα να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Μου έλεγε ένας αναλυτής, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε στο 100% ποιος είναι ο τελικός στόχος του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Εκείνος το γνωρίζει, πιστεύεις δηλαδή.
0: Έχω την εντύπωση ότι το γνωρίζει.
1: Αρχικώς τον εγνώριζε, τώρα τον γνωρίζει. Ναι. Γιατί δεν του βγαίνει το χαρτί.
0: Ενδεχομένως να αποδείχθηκε περισσότερο πιο σκληρό καρύδι από όσο περίμενε και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου το Ιράν.
1: Μήπως υποτίμησαν την όλη κατάσταση.
0: Ενδεχομένως. Αλλά να σου πω κάτι. Δες την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Από εκεί που ήταν ελεύθερα τα στενά του Ορμούζ, αυτή τη στιγμή δύο χώρες, δύο δυνάμεις προσπαθούν να βάλουν διόδια στα στενά του Ορμούζ.
1: Άρα αυτό σου λέω, έχουν επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και την καθημερινότητα όλων μας και θα συνεχίσει να την επηρεάζουν, έτσι. Ναι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον τουρισμό, με όλο πράγμα, τις αεροπορικές μεταφορές, τα ναύλα, όλα τα λοιπάσματα, ξανά μάνα.
0: Στο μεταξύ το παράδοξο και το τελείως αντιφατικό είναι το εξής. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον αναμένεται να διεξαχθεί, ελπίζουμε να μην αναβληθεί, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου. Και την ίδια ώρα και πριν γίνει αυτό, έχουμε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο.
1: Πρόσεξε με.
0: 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή.
1: Αυτές οι συνομιλίες γίνονται σε χαμηλό επίπεδο.
0: Ναι. Γίνονται όμως σε κάθε περίπτωση στην Ουάσιγκτον.
1: Ναι, αλλά δηλαδή, όχι, μην φανταστείς ότι έχει εκπροσώπους τέτοιου βεληνικού. Ναι. Είναι εκπρόσωποι χαμηλοί. Δηλαδή δεν είναι και τόσο σίγουροι ότι θέλουν να το προχωρήσουν. Ναι. Άμα θέλανε, θα μπορούσαν. Ναι.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, συμφωνώ απόλυτα. Ζητάει time out, κυρία.
1: Παρακαλώ πολύ.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο

0: alfa.gr / bonus.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
0: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Εξαιρετικά εύθραυστη νίκη χειρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 5χρονος και η σύζυγός του για την δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που εντόπισαν ψαράδες μέσα σε σπηλιά στη Λευκάδα και το περισυνέλεξε το λιμενικό. Περισσότερα στο real.gr. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πέδον ο 12χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον ασπρόπυργο και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού στα Ανοπατήσια, στην κάθοδο της Κηφισίας στα Σίδερα Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα της Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Εδώ είμαστε, 10 και 33 πρώτα λεπτά. Ήρθε και ο Σπύρος, καλώς τον, ναι. Μαζί μας είναι και η Πρωτέργεια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις που έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμη τις αναζητήσουν. Έτσι και η Πρωτέργεια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της. Και κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311.
1: Έχεις καλά να πεις?
0: Όχι, γιατί Σπύρο.
1: Όχι, τίποτα. Εντάξει, γιατί βλέπω ότι στο δεύτερο μισάωρο έχει πιάσει πολυλογία.
0: Σαν να κολλάει λίγο το στόμα σου.
1: Ταγκιάζει. Θυμάσαι το Χαρικλίν που έκανε με το τάγκιασμα και όλα
0: ναι,
1: τα
0: σχέδια. Το θυμάμαι.
1: Μπράβο. Καμία σχέση.
0: Κρύβω κάποια χρόνια, μην νομίζεις.
1: Ναι. Θα σέβεστε, έχω προλάβει το Χαρικλίν στο Μηνιών.
0: Εντάξει.
1: Είπα, μήπως.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη. Πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Ελένη, αγαπημένη μου και οι δυο σας από τα πολύ παλιά. Ναι, σας αγαπάω πάντα. Ιστερόγραφο Σπύρο μου, τον popcorn έχω χάσει. Να είστε καλά, υπέροχή μου. Ξέρεις ποιον λέει? Τον θυμάσαι το Γιάννη, ένα συνάδελφο. Τον λέει popcorn, τώρα μην πω το όνομά του στο επόμενο.
0: Τώρα μην μου πεις γιατί θα το καταλάβω. Ναι, δεν θέλω. Ναι, μην μου πεις τώρα.
1: Η Ελένη, την αγάπη μας, την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Συνάδελφος από τις πάρα πολύ καλές.
0: Γεια σου, Λενάκη.
1: Ωραίες εποχές. Έχουμε ζήσει ωραίες εποχές, πρέπει να πούμε, Ρίτσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά επειδή η Ουγγάρη έρχεται μόνο, να στα αφήσουμε αυτά λίγο στην άκρη, να περάσουμε στα θέματα της επικαιρότητας, που είναι πολύ έντονη η επικαιρότητα.
0: Αλήθεια είναι αυτό και έχει και πολλά θέματα.
1: Πάρα πολλά θέματα. Και κοινωνικά θέματα. Εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ το κομμάτι του δημογραφικού, όπως επίσης και το ζήτημα της ακρίβειας, που δεν έχει πραγματικά τελειωμό. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι οποιαδήποτε μέτρα και αν λαμβάνει η κυβέρνηση, πηγαίνουν στο βρόντο.
0: Ναι,
1: πηγαίνουν στο βρόντο.
0: Γιατί ίσως είναι, ξέρεις, παυσίπονα. Δεν είναι θεραπεία. Παυσίπονα, λίγο καλύπτουν τον πόνο για μία ώρα και μετά ξαναβγαίνει. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, σωστό, αλλά τουλάχιστον ακόμα και την ώρα που.
0: Δηλαδή και ο Πρωθυπουργός τον άκουσα χθες, είπε ότι με την ακρίβεια πρέπει να ασχολούμαστε και όχι να μαλώνετε για τον Ταχιάο. Θυμάσαι αυτό το περιστατικό που είχε γίνει, δηλαδή για την καθημερινότητα του πολίτη. Mm-hmm. Αυτή η καθημερινότητα του πολίτη θα μας φάει.
1: Αυτή η καθημερινότητα του πολίτη θα τους φάει, διότι όλες οι γενικότερα οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να έχουν ασχοληθεί πολύ, μα πολύ περισσότερο με αυτή την καθημερινότητα.
0: Μη μου αρχίσεις τα γενικότερα οι κυβερνήσεις, πάμε στο σήμερα.
1: Γιατί, στο σήμερα, πολύ ωραία, δεν είπα εγώ το αντίθετο.
0: Η Νέα Δημοκρατία.
1: Μαζί σου.
0: Λοιπόν, άρα πρέπει να βλέπουμε κάθε κυβέρνηση ξεχωριστά. Δηλαδή αυτό το γενικό, πάντα γινόντουσαν αυτά. Ναι, πάντα γινόντουσαν αυτά. Εσύ έχεις έρθει με άλλη σημαία, έχεις εκλεγεί καρδούλα.
1: Γεγονός.
0: Άρα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο.
1: Μα δεν είπε κανένα το αντίθετο.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Απόλυτα. Αυτό το βάζουμε ως βάση συζήτησης και συμφωνούμε απόλυτα.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να είναι να μετράμε κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας έχοντας τη συνδρομή και τη βοήθεια ενός νέου πολιτικού, ο οποίος όσο περνάει ο καιρός ανεβάζει και τη δημοτικότητά του και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πούμε.
0: Ξέρεις κάτι?
1: Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους.
0: Α, οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους.
1: Μιλάνε από μόνοι τους.
0: Κοίτα υποδοχή που του κάνει. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και να προσθέσω ότι είναι τιμή μου που έμαθα ότι είμαι ο Μανιάτης και εγώ πριν από λίγο, με βάση την ανάλυση που έκανε ο Σουβαδάκης.
0: Μα δεν έχει τέλος το θέμα αυτό. Εμείς μόνο με Μανιάτες δουλεύω εγώ. Εγώ, κύριε Χριστοδουλάκη, δεν δουλεύω. Εάν δεν είναι Μανιάτης ο άλλος, δεν κάνω εκπομπή μαζί του, δεν ξεκινάω. Από το Ρογκάκο στο Παπαδάκι, δηλαδή το έχω κυκλώσει το θέμα, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Ειλικρινά, κάθε άνθρωπος πρέπει κάποια στιγμή να βρίσκει το δρόμο του και χαίρομαι, κύριε Χριστοδουλάκη, για εσάς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολιτικά, διότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει.
0: Από τι θες να ξεκινήσεις? Από τη διεύρυνση, γιατί δεν ξεκινάς εντός
2: πρόσωπο. Να πω μισή κουβέντα πριν ξεκινήσεις από τη διεύρυνση. Το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε μια αναφορά προηγουμένως για το δημογραφικό.
1: Ναι.
2: Και το λέω γιατί σήμερα το πρωί κοίταζα ορισμένα στοιχεία της Eurostat που λένε το εξής. Που λένε ότι η Ελλάδα είναι προτελευταία στο ποσοστό των νέων ανθρώπων μέχρι 34 ετών που μένουν ακόμα από τους γονείς τους. Το ποσοστό είναι 70%. Είμαστε πρώτο-τελευταίοι, η τελευταία είναι η Κροατία μόνο πίσω από εμάς. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί το ζήτημα της στέγασης των υψηλών ενοικίων αλλά και γενικά της αδυναμίας των νέων ανθρώπων να μπορέσουν να μείνουν στο δικό τους σπίτι και άρα κατ' επέκταση να έχουν την αυτονομία, να κάνουν οικογένεια, είναι κρίσιμο στοιχείο για τη δημογραφική κρίση που περνάει η χώρα μας σήμερα. Και εδώ υπάρχει μια πολύ στρεβλή αντίληψη. Δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε τώρα ή κάποια άλλη στιγμή, αλλά η αντίληψη το ότι η κυβερνητική πολιτική αντί να τονώσει την προσφορά των διαθέσιμων οικημάτων και κατοικιών, τονώνει τη ζήτηση αυτών μέσα από την οριζόντια φορολογία, δίνοντας πίσω τον ένα μισθό. Αυτό είναι μια στρέβλωση των βασικών κανόνων της οικονομίας.
0: Λειτουργεί αντίθετα, λέτε αυτό όλοι. Λειτουργεί αντίθετα.
2: Τα ενίκια υψηλά, γιατί είναι τα ενίκια υψηλά, και αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στο να εντείνει το πρόβλημα της στέγασης. Και άρα κατ' επέκταση ένα ακόμα μικρό ή μεγαλύτερο εμπόδιο στη δημογραφική κρίση.
0: Μα δεν χρειάζεται να δει κανείς τα στοιχεία. Το βλέπει στο περιβάλλον του.
1: Ασφαλώς.
0: Ότι οι άνθρωποι και πάνω από 30, μην σας πω, και εκεί που φλερτάρουν στα 40 είναι ακόμα στο σπίτι.
2: Πολύ σωστά και δυστυχώς οι αριθμοί όμως το επιβεβαιώνουν.
1: Ναι. Και έχουμε και ένα επιπρόσθετο στοιχείο ότι πλέον τα ζευγάρια μπαίνουν στη διαδικασία να αποκτήσουν παιδιά μετά το 40ο έτος της ηλικίας τους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Και εδώ τώρα είναι το θέμα της ευθύνης που έχετε όλα τα πολιτικά κόμματα, κύριε Ξεδουλάκη. Και χωρίς να θέλω να το γενικεύσω, όπως είπε η Ρίτσα πάρα πολύ σωστά, η κυβέρνηση έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά όταν βλέπουμε ότι φέτος τα πρωτάκια το Σεπτέμβριο θα είναι μειωμένα κατά 50% σε σχέση με το πόσα ήταν πριν από 15 χρόνια, το 2010. 69.000 πρωτάκια θα έχουμε το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Πολύ,
1: είναι
0: πολύ
1: τραγικός, τραγικά μικρός
0: ο αριθμός. Πολύ μικρός ο αριθμός, πολύ μικρός.
2: Εγώ συμμερίζω με την ευθύνη όλων μας. Αναντίστοιχα προφανώς με την αρμοδιότητα και τη θεσμική ιδιότητα του καθενός, αλλά συμμερίζω με την ευθύνη όλων μας, αλλά είμαι υποχρεωμένος να προσθέσω ότι εμείς και στο ζήτημα του στεγαστικού, αλλά και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, έχουμε καταθέσει όχι μόνο την αντίδρασή μας, την επίκρισή μας ως προς την κυβερνητική πολιτική, που προφανώς είναι και ευθύνη και ρόλος μας να το κάνουμε, αλλά και την αντιπρότασή μας για το πώς με μια σειρά από μέτρα και συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις τονώνει στην προσφορά κατοικιών για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτή την αναλογία, το οποίο το θεωρώ σημαντικό.
0: Ναι,
2: ένα δεύτερο στοιχείο, επειδή βάλω και τη διάσταση της ηλικίας, στην οποία τα νέα ζευγαρία προσπαθούν να κάνουν πλέον παιδιά, να πούμε και το εξής. Αν και είναι αντιδημοφιλής συζήτηση, νομίζω έχει το νόημά της με την έννοια ότι όσο μεγαλύτερη ηλικία τα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν παιδιά, τόσο μπαίνουν και ζητήματα που αφορούν και στη δυσκολία της γονιμοποίησης. Να πω το εξής, επειδή είμαι στην ηλικία που όλοι οι φίλοι μου τριγύρω ψάχνουν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Ξέρετε πόσο κάνει για μια νέα γυναίκα σήμερα είτε να κάνει κρυοσυντήρηση οαρίων είτε μια μορφή τεχνητής γονιμοποίησης? Κάνει 4.000 ευρώ η κρυοσυντήρηση οαρίων μόνο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια μέση εργαζόμενη γυναίκα που μπορεί να παίρνει 1.200-1.300 ευρώ καθαρά?
0: Δεν μπορεί. Και δεν είναι μία.
2: Για να μπορεί να έχει την επιλογή, δυστυχώς με ελάχιστες δημόσιες δομές, κυρίως ιδιωτικές, να μπορεί να έχει το δικαίωμα της μητρότητας.
0: Είναι μια δύσκολη διαδικασία και ψυχικά και συναισθηματικά και οικονομικά πολύ βαριά. Δεν σηκώνεται αυτή και μπορεί να μην γίνει και μία φορά έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
2: Αυτό το λέω επίσης για να συγχωρήσουμε, παιδιά, το λέω γιατί πρέπει να δούμε και τις δημόσιες δομές αυτών των διαδικασιών που θα διευκολύνουν και με πολύ πιο ευνοϊκούς οικονομικούς όρους στις νέες μητέρες να μπορούν να έχουν το δικαίωμα τη μητρότητα.
1: Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι, έτσι, πάνω στην κουβέντα, κύριε Χρυστοδουλάκη. Εάν λοιπόν, οποτεδήποτε και αν γίνουν εκλογές, ο ελληνικός λαός επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει τη διακυβέρνηση της χώρας, μάλλον να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Να συνεχίσει από εκεί που το άφησε η Νέα Δημοκρατία. Αυτά εσείς θα τα κάνετε πράξη? Και αν ναι, σύμφωνα με το πρόγραμμά σας, γιατί φαντάζομαι ότι το έχετε κοστολογήσει, το έχετε βάλει σε μία σειρά, μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα αυτά θα μπορέσετε να τα υλοποιήσετε ως κυβέρνηση?
2: Κύριε, καταρχάς, σας ενέφερα δύο πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που συνδέονται με τη δημογραφική κρίση, επειδή κάνατε και την αναφορά προηγουμένως. Όλα αυτά συνοδεύονται με τις αντίστοιχες κοστολογήσεις και πεδία χρηματοδότησης. Και προφανώς είναι το πεδίο εφαρμογής της δικής μας κυβερνητικής πολιτικής. Πού διαφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα πω εγώ? Διαφέρει ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη μας ως αυτή που περιγράφει τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Όχι τι δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Όχι απλώς με όρους διαχειριστικής επάρκειας αναβαθμισμένης, αλλά με όρους διαφορετικού προσήμου και προτεραιοτήτων πολιτικής. Επειδή βάζεται και τη διάσταση του δημοσιονομικού χώρου ή περιθωρίου ή την κοστολόγηση αντίστοιχα των προγραμμάτων, Να πούμε το εξής σχετικά με τη σημερινή συνθήκη. Σήμερα η χώρα μας παρουσιάζει ένα πρωτογενές πλεόνασμα κατά 1,2% περισσότερο από το ήδη προϋπολογισμένο πολύ υψηλό πλεόνασμα. Αυτό τι λέει? Λέει ότι παρά το πλεόνασμα που έχει προϋπολογιστεί, που είναι περίπου 8,4 δις, υπάρχει κατά 1,2% πολύ περισσότερο δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος δυστυχώς έχει παραχθεί αυτονόητα, το λένε και τα στοιχεία, από την σταθερά υψηλή έμεση φορολογία, ειδικά του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επί του γινωμένου των υψηλών τιμών, κατά βάση εργαλειοποιώντας τον πληθωρισμό ως μέσο άσκησης οικονομικής και κατ' επέκταση κοινωνικής πολιτικής, αλλά κοινωνικής με το χαρακτήρα της επιδοματικής εξάρτησης. Αυτό γιατί είναι προβληματικό, να το πω πολύ απλά.
1: Δεν μου απαντάτε βέβαια στην ερώτηση, αλλά
0: πάμε στα πολιτικά μας.
1: Να πάμε στα πολιτικά, γιατί.
2: Η ερώτηση σας ήταν αν θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Σας εξηγώ που υπάρχει δημοσιονομικός πόρος για να το κάνουμε. Για να απαντήσω ακριβώς στην ερώτηση, ένα απλό ναι δεν θα έφτανε. Θέλω να τεκμηριώσω ότι υπάρχει και το οικονομικό πεδίο.
1: Σας είπα το χρόνο, το μήκος του χρόνου που θα χρειαστείτε για να τα υλοποιήσετε αυτά.
2: Λέξτε, κύριε Παπαδάκη, τώρα σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη να σας πω αν θα είναι 3,5 μήνες ή 4,5 μήνες, νομίζω θα ήμουν και εγώ αναδύσει.
1: Πάντως δεν μιλάμε για το τέλος της τετραετίας.
2: Το κομμάτι αυτό.
1: Αυτό.
2: Ακούστε, εξαρτάται. Η κοινωνική πολιτική που συνδέεται με τις εργατικές κατοικίες προφανώς δεν μπορεί να γίνει day one και day two να έχει όρθια την κοινωνική υποδομή που συνδέεται με την κατοικία αυτή. Προφανώς. Έχει μια διαδικασία η οποία ξεκινάει day one, αλλά έχει ένα πλαίσιο.
0: Έχει το χρόνο του κάθε πράγμα.
2: Για τις δημόσιες υποδομές ή την οικονομική στήριξη των νέων μητέρων, αυτό μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Άρα το να πετάω εγώ νούμερα στον αέρα σχετικά με χρόνο εβδομάδων, μηνών ή ετών, νομίζω ότι θα ήταν λίγο.
0: Πάμε λίγο στο κομμάτι της διάβλησης του στο Πασόκ τώρα, κύριε Χρυστοδουλάκη, να μας πείτε την άποψή σας, γιατί με έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση και μας έχει στείλει εδώ και ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη ένα μήνυμα. Τώρα το βλέπω. Πιστεύετε ότι αφήνοντας απ' έξω τον κύριο Καστανίδη, ο πρόεδρος σας ξέρει τι θέλει ο λαός της Θεσσαλονίκης, είναι δυνατόν να αφήνεται απ' έξω ένα τέτοιο στέλεχος με τέτοιο λόγο? Σας λέω τώρα ένα μήνυμα που έχει στείλει ο κύριος Γιώργος. Έχουμε και τα στοιχεία του, δεν το λέω.
2: Δεν θέλω εγώ να μπω στο προσωπικό.
0: Όχι, ας πάμε όμως σε γενικό.
2: Και εκτιμώ τον κύριο Καστανίδη και την πορεία του. Και προφανώς επί της αρχής όλοι έχουν μερίδιο συνεισφοράς σημαντικό στην προσπάθειά μας. Γίνεται μια συζήτηση η οποία αφορά την διεύρυνση του χώρου. Δεν είναι η μοναδική. Το λέω αυτό γιατί είχαμε πολιτικό συμβούλιο από χθες και από εκεί κατά κάποιο τρόπο πυροδοτήθηκε η κουβέντα. Αλλά η πολιτική μας διαδικασία αφορούσε και μια σειρά από κρίσιμα θέματα, όπως είπαμε το στεγαστικό, όπως ο ρόλος και η ρύθμιση των τραπεζών, όπως ο χώρος της εργασίας συνυπολογισμένης της τεχνολογίας, όπως η συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά τα αφήνω αυτά στην άκρη και έρχομαι στην ουσία. Τι σημαίνει διεύρυνση? Σημαίνει ότι ένα κόμμα το οποίο θέλει να γίνει δυνητικά πλειοψηφικό, αυτό θέλει το ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν θέλουμε μια καλύτερη κατάταξη στην προηγούμενη, μια καλύτερη δεύτερη θέση. Να ανέβουμε και 2-3 μονάδες στην οποία τα καταφέραμε. Άμα θέλετε να εισφέρει στην πολιτική αλλαγή που εμείς κρίνουμε υποκειμενικά ότι χρειάζεται η χώρα, πρέπει να είσαι πρώτος. Για να είσαι πρώτος, προφανώς και πρέπει να ενσωματώσεις στις τάξεις του ανθρώπους και στελέχη που σήμερα ή χθες βρίσκονταν εκτός των κομματικών τυπών. Αλλιώς τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Ωραία, να το πούμε απλά. Το μόνο που προσθέτω εγώ ως σκεπτικό στη διαδικασία αυτή είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει απλώς ως ένα απολυτικό άθροισμα ανθρώπινων ή μηχανιστικών στοιχείων για να προσθέσουμε δυνάμεις που τελικά μπορεί και να φέρουν ή να διαιρούν. Αυτό πρέπει να γίνει με όρους πολιτικής συμφωνίας. Θα είναι πολύ απλά, όποιος έρχεται σήμερα και θέλει να στρατευτεί στην προσπάθειά μας, να συμφωνεί στην πολιτική στρατηγική του χώρου και για το σήμερα και για το αύριο και για το χθες.
0: Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα θητείας. Ναι, αυτό πήγα να πω. Γιατί κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ δεν το είχαν και μεγάλη αδυναμία.
2: Το λέω και για το σήμερα, και για το αύριο, και για το χθες. Με πολύ απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι επειδή το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε ένα ιστορικό αφήγημα της τελευταίας 15ετίας που πέρασε δύσκολα γιατί σήκωσε ευθύνες που εγώ εκτιμώ ότι για ένα μεγάλο μερίδιο αυτών δεν το αναλογούσαν, αλλά τη σήκωσε με τεράστιο κόστος, πρέπει να καταλάβουμε ή να συμφωνήσουμε έστω και σήμερα. Δεν πειράζει, έστω και σήμερα. Ποιος βρισκόταν τότε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ποιος όχι, όχι με όρους αυτομαστιγώματος ή αυτοταπείνωσης, αλίμονο, οποιοδήποτε θέλει να προσέλθει στην προσπάθεια, αλλά με έναν τρόπο που μας ξαναβάζει όλους στην ίδια γραμμή ως προς την ανάγκη.
0: Ναι, είναι λίγο πιστοποιητικό ότι τότε δεν τα έκανα καλά.
2: Όχι ακριβώς.
0: Ναι,
1: αλλά. Κάπου στο περίπου, ναι.
0: Για πάμε λίγο σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να συζητήσουμε.
1: Ναι, ναι, γιατί έχουμε και πολιτικό τυχοδιοκτισμό, βλέπω εδώ.
0: Έχουμε σε λίγο, σε λίγο.
1: Λίγο την υπομονή σας, κύριε Χρυστοδουλάκη. Real FM.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου κι αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Χριστοδουλάκη. Λέγαμε για το θέμα της διεύρυνσης, κύριε Χριστοδουλάκη, και λέγατε ότι εκτός ότι πρέπει να σπαστεί κάποιος το πρόγραμμα φυσικά του Πασόκ, πρέπει να, ας το πούμε έτσι, να παραδεκτεί ότι τα όσα έλεγε εναντίον του Πασόκ δεν ήταν σωστά τότε.
1: Εγώ δεν το είπα ακριβώς.
0: Το κάνω πιο απλό. Το κάνω πιο απλό. Εσύ θα το πείτε όπως πρέπει. Όπως πρέπει.
1: Στην πολιτική μας. Ναι. Όχι μόνο σήμερα, και αύριο και χθες.
0: Και στο παρελθόν. Να μην υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι η κυρία Τζάκρη δεν θα έρθει. Δηλαδή είναι και το θέμα της θητείας τα 20 χρόνια πλέον.
1: Να συμφωνήσει, είπα. Δεν είπα ότι επικρίνεται κάποιο αυτό πολύ. Προφανώς εγώ διαφωνώ με κάποιο που έλεγε οποιοδήποτε στο παρελθόν. Αλλά εγώ λέω ότι σήμερα αρκεί και σήμερα.
0: Γιατί λένε κάποιοι όχι face control, να μην γίνεται. Να μην μπει κόφτη, α πούμε.
2: Όχι κάποιοι. Όχι κάποιοι, το έχει πει και ο κύριος Σκανδαλίδης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διεύρυνση, αν δεν απατάει η μνήμη μου.
1: Πολύ σωστά, είναι επικεφαλής της Επιτροπής, στον οποίο έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Συμφωνώ απόλυτα στο όχι face control, γιατί δεν πρέπει να είναι προσωποκεντρική η επιλογή. Γι' αυτό εγώ λέω ότι πρέπει να μπει το πολιτικό πλαίσιο και οι ταυτιζόμενοι να προχωρήσουμε.
2: Μου επιτρέπετε μία ερώτηση όσον αφορά στην κριτική που ασκήσατε στην ομιλία, τη χθεσινή ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, και όσον αφορά στο κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης, δεδομένου ότι είναι προτείνουσα η παρούσα Βουλή. Μιλήσατε για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Γιατί, κύριε Χριστοδουλάκη, εξηγήστε μας.
1: Εντάξει. Υπάρχουν ορισμένες αντιφάσεις με όρους υποκρισίας σε ορισμένα από τα λεγόμενα. Να σας πω την πιο προφανή. Όταν μιλάμε για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, του νόμου περί ευθύνης υπουργών, εννοούμε ότι θέλουμε να είναι πολύ πιο απλός ο τρόπος με τον οποίο ο εκάστοτε υπουργός μπορεί να διερευνηθεί, να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεν γίνεται να λες σήμερα ότι θέλεις να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 του συντάγματος για την ευθύνη των υπουργών σου και χθες εσύ ο ίδιος να εργαλειοποιήσεις το υφιστάμενο άρθρο 86 του συντάγματος για να μην σταλούν ξανά δύο υπουργοί σου ενώπιον της δικαιοσύνης. Προσοχή! Εμείς δεν κρίνουμε αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες ή όχι, αν αυτός ένοχος κάποιος. Δεν είναι δική μας δουλειά. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης να το κάνει. Εμείς λέμε όμως ότι από τη στιγμή που η δικαιοσύνη λόγω του άρθρου 86 δεν μπορεί να κάνει έρευνα. Και πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει αύριο και σήμερα να είμαστε συνεπείς στα λεγόμενά μας, γιατί έχουμε τον τρόπο κοινοβουλευτικά για να στείλουμε τους ανθρώπους αυτούς ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Τις προτάσεις σας πότε τις καταθέτετε εσείς και εσείς έχετε τις δικές σας προτάσεις?
1: Έχει γίνει ήδη μια πρώτη αναφορά και από τον πρόεδρο τον Ιωάννη Βλάκη. Έγινε και μια κουβέντα στο Πολιτικό Συμβούλιο. Αφορά και το άρθρο 86 του Συντάγματος, αφορά και τη συνταγματική αναθεώρηση και τη διαδικασία. Όπου εμείς λέμε ότι η συνένεση πρέπει οπωσδήποτε να επιδιώκεται στην αναθεωρητική Βουλή. Και όχι με την προϋπόθεση το ότι υπάρχει μόνο το 151 στην προτείνουσα. Και αυτό είναι σημαντικό.
2: Σωστό είναι.
1: Υπάρχουν περισσότερα από ένα κόμμα που θα συμφωνούν στην αλλαγή.
2: Πολύ σωστό είναι αυτό.
1: Του συντάγματος. Βάζουμε μέσα θέματα που προαφορούν το άρθρο 16. Βάζουμε μέσα μια σειρά από στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο και είναι κρίσιμα. Προφανώς όλα αυτά θα εξειδικευθούν και θα τεκμηριωθούν ακριβώς μόλις ξεκινήσει και ουσιαστικά η συζήτηση που αφορά το άνοιγμα των άρθρων. Να το κάνει αυτή η Βουλή, αν ανοίγει τα άρθρα. Αλλά εμείς, για να είμαι καθαρός.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Ναι, πολύ γρήγορα, με συγχωρείτε. Εμείς θα είμαστε απόλυτοι, όχι μόνο στο ποια άρθρα θέλουμε να ανοίξουν, αλλά θα είμαστε και καθαροί, προτείνοντας από τώρα τις αλλαγές επί του περιεχομένου των άρθρων που εμείς θέλουμε να φέρουμε, με το μοναδικό αστερίσκο ότι για να υπάρχει το 180 στην αναθεωρητική Βουλή, δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή στο άνοιγμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοδουλάκη. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.

0: Θα πας στη συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ?
1: Όχι.
0: Όχι. Όσοι πάτε πάντως, να ξέρετε ότι η Κοσμοτέ Telecom ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΟΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.
1: Δεν θέλω, Σπύρο.
0: Δεν θέλω να το χάσω. Λοιπόν, να σου πω.
1: Στρίψε και άλλο το μαχαίρι, Σπύρο.
0: Όχι, όχι, θέλεις να κάνουμε κάτι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έτσι να ζήσουμε τις παλιές εποχές, έτσι τις εποχές.
1: Πού
0: τι μόνοι
1: μας, τι είμαστε.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Πού θα πάμε.
0: Όχι, δεν. Δεν εννοώ αυτό.
1: Πού θες, παιδί.
0: Δεν θυμάσαι ότι γενικότερα σε συναυλίες πάντα βρίσκαμε τρούπα και τρουπώναμε.
1: Πώς. Ναι. Από πάνω κάτι, έτσι, κάτι αυτά,
0: θα
1: κάτι
0: κάνουμε,
1: τέτοια.
0: Ρε, μου.
1: Ναι. Αυτό μόνο να κάνω, Σπύρο. Στα πίσω-πίσω. Θα με δει και κάνα μάτι. Σκαρφαλωμένη. Να πέσουν
0: έχετε...
1: να χτυπιούνται κάτω σαν τα καρτούνα.
0: Αυτά έχετε εσείς οι διάσημες.
1: Ναι, πολύ, πολύ διάσημες.
0: Τις τηλεόρασεις. Όμορφες γυναίκες.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Καλή time out. Πάνω από πάνω να πω ένα κομπλιμέντο. Ρε Μαρία,
1: έλα,
0: με κόβεις. Η άλλη Μαρία σε έχει βάλει. Πάμε.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Real FM.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός
16: σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και απειλές μετά την ανταλλαγή εκατέρωθεν πυρών στα στενά του Ορμούς. Η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας παράλληλα με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 54χρονος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη. Η γυναίκα κατηγορείται για συνέργεια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών για την προέλευση του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους που εντόπισαν ψαράδες μέσα σε σπηλιά στη Λευκάδα. Το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα δύο ανηλικοί οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από επίθεση με πέτρες που πραγματοποίησαν σε αστικό λεωφορείο τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός μέχρι στιγμής από την έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σε Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, ανατμήματα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις δύο κατευθύνσεις και στην Αρδιτού. Με καθυστερήσεις η άνοδος στη Συγκρού από το Νέο Κόσμο, καθώς επίσης η Αλυπέδου, Κόνονος 34ου Συντάγματος στον Πειραιά.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης μετά την ήττα του με 2-0 σετ από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς. Στις 6 το απόγευμα για την ίδια διοργάνωση η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει το νούμερο 2 του κόσμου, την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Κάνουμε ρεπορτάζ για στους διαδρόμους του Real FM.
0: Δεν ησυχάζετε
1: λιγάκι. Δεν ησυχάζετε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες που είσαστε εκεί έξω. Να μας ενημερώσετε και να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Μουντός ο καιρός σήμερα.
0: Σκονισμένος. Παλιό καιρός που λένε. Παλιό καιρός.
1: Τι θυμήθηκες τώρα.
0: Ναι, ακούμε Bonnie Tyler. Μην ξεχνάμε. Ακούμε Bonnie Tyler γιατί η θρυλική τραγουδίστρα είναι σε τεχνητό κόμμα. Επιδεινώθηκε πολύ η υγεία της. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Και είπαμε να τη θυμηθούμε γιατί πραγματικά έχει μια εξαιρετική φωνή. Όπου και να είσαι, ξέρεις πότε τραγουδάει.
1: Δεν το συζητάμε.

0: Φέτος ήμουν αποφασισμένος για διακοπές στα μέρη σας, εκεί στα Ιόνια νησιά. Βέβαια λίγο πιο χαμηλά από τα δικά σου, από την Κέρκυρα.
1: Πιο κάτω.
0: Προζάκυνθο μεριά. Λοιπόν, αλλά με αυτή την είδηση ότι κυκλοφορούν στα Ιόνια νησιά, συγκεκριμένα στη Λευκάδα, κάτι ξέμπαρκα ντρόουν, λέει, μέσα σε σπηλιές, εγώ σκιάζομαι.
1: Πραγματικά εντυπωσιακή είδηση. Είναι ένα θρίλερ δηλαδή σε εξέλιξη για το τι είναι αυτό το ναυτικό ντρόν. Γιατί είναι ναυτικό ντρόν, ναι. Έτσι χαρακτηρίζεται. Οι ένοπλες δυνάμεις το ψάχνουν να δουν τι είναι. Ορφανό. Ορφανό ντρόν.
0: Ναι.
1: Και άστις, μην παίρνεις γενικά επειδή βρέθηκε ένα ορφανό ντρόν. Εσύ πήγαινε εσύ, μια χαρά θα είναι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, ναι,
0: αν με διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν άλλα ορφανά ντρόν ή τουλάχιστον τα ντρόν που θα βρεθούν να έχουν μαμά και μπαμπά κάτι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το θέμα σου εσένα.
0: Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας σήμερα το απόγευμα στην Αττική. Γενικότερα να έχετε λίγο το νου σας. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα φτάσουμε και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρει ζακέτα σήμερα, θα έχει κουφόβραση ένα πράγμα.
1: Πάντα παίρνω.
0: Αλλά μία μπριλίτσα.
1: Πάντα, ναι. Πάντα παίρνω όμως ζακέτα. Εκτός από την ημέρα που πρέπει.
0: Εκτός από.
1: Δεν έχω ποτέ σωστό timing. Αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πρέπει να έχεις το ραντεβού με την ιστορία, πρέπει να έχεις συγκεκριμένο χρόνο. Να μην είναι ούτε παραπέντε ούτε και πέντε. Εγώ ή στο παραπέντε θα είμαι στο και πέντε, στο ακριβώς ποτέ.
0: Ναι, λες να.
1: Γενικό είναι αυτό, γενική τοποθέτηση.
0: Λες να κολλήσεις τον κύριο Τσίπρα σε αυτό, δηλαδή παραπέντε και πέντε ή ένα.
1: Εκείνος από ό,τι φαίνεται το δικό του ραντεβού το έχει δώσει κανονικά. Το νέο ραντεβού.
0: Το νέο ραντεβού.
1: Το ραντεβού το έχει δώσει μια χαρά.
0: Σε κάθε περίπτωση, άκουγα με πάρα πολύ προσοχή και στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα. Που έλεγαν χαρακτηριστικά ότι έχει αλλάξει ο Αλέξης Τσίπρας πάρα πολύ και έχει δει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Και όλοι πλέον έχουν καταλάβει και από την ομάδα του κυρίου Τσίπρα ότι όταν λέει κατά το παρελθόν, άκουσα από ένα πολύ στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού, χτυπούσαν τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, το χτυπούσαν μέσα σε εισαγωγικά μεταφορικά ασφαλώς, κανένας δεν είχε καταλάβει ότι χτυπούσε την αριστερά και έπλητε την αριστερά. Οπότε τώρα το πράγμα λέει έχει αλλάξει.
1: Πού τα ακούσε εσύ αυτά, Σπύρο?
0: Κάνουμε ρεπορτάζ, κυρία μου. Κάνουμε ρεπορτάζ, κυρία μου. Σας παρακαλώ.
1: Εσύ και νομίζετε,
0: δηλαδή, επειδή κάνουμε το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, δεν μιλάμε
1: εσύ
0: με τους υπόλοιπους.
1: Εσύ και πηγές σου, Σπύρο. Εσύ και πηγές.
0: Κράτησε το, σε παρακαλώ πολύ. Το ηχητικό, κυρία Χριστοδούλη, θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να το κόψετε, να το στείλετε στο mail της κυρίας Μπιζόγλου.
1: Μην το
0: θα το θυμηθεί την ώρα που πρέπει.
1: Μην το ξεχάσω.
0: Να μην το ξεχάσεις.
1: Βλέπω τώρα μια έκτακτη είδηση στο ενικός.gr. Τοποθέτησαν γκαζάκια σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια, λέει, σε λίγο περισσότερα. Γκαζάκια σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Αυτή τη στιγμή, έτσι λέει το ενικός.gr. Σε λίγο θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πολύ μεγάλος προβληματισμός και για όλα όσα διαδραματίζονται σε σχέση με τα πατίνια. Είναι φοβερό αυτό, Μας έχει γίνει η ζωή πατίνι και δεν μπορούμε να βάλουμε με σωστό τρόπο στη ζωή μας τα πατίνια.
1: Κοίτα, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για το αν θα μπει κόφτη στην ταχύτητα των πατινιών και αν πρέπει να παίρνουν οι ανήλικοι πατίνια και πώς μπορεί να κυκλοφορήσει στους δρόμους όταν εσύ ως ενήλικας με το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Ένα παιδί, πόσο δύσκολο είναι να κυκλοφορήσει και τι σημασία έχει η προστασία και το κράνος που μπορεί να φορέσει ένα παιδί για να κάνει αυτό. Αλλά τα περιστατικά είναι απανωτά, που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτές πρέπει να είναι, ξέρεις, κεντρικές αποφάσεις. Δεν μπορεί να ληφθεί μια απόφαση από κάποιον. Είναι, το παιδί το δεύτερο είναι πολύ σοβαρά.
0: Πάρα πολλές ώρες ήταν στο χειρουργείο. Είναι τώρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού και μάλιστα αυτό το οποίο μας λένε από το νοσοκομείο οι γιατροί είναι ότι το επόμενο διάστημα, το επόμενο 24ωρο, 48ωρο είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Πες μια καλημέρα στον Δημήτρη Μιχαλέλη που μας έχει στείλει την καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κύριε Μιχαλέλη, πώς είστε, κύριε Διευθυντά?
1: Θέτει ένα ερώτημα σε αυτά που τοποθετήθηκες προηγουμένως, ότι πιστεύεις ότι θα πας διακοπές, αυτό είναι το ερώτημα, η κεντρική ιδέα δηλαδή.
0: 22 Αυγούστου μόνο.
1: Η απάντηση
0: 22
1: είναι
0: Αυγούστου,
1: όχι.
0: Ναι, ναι, μία μέρα θα πάω, θα κάνω το τάμα, θα ανάψω το κεράκι και την επόμενη μέρα
1: εντάξει,
0: θα είμαι πίσω.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους αγροατές μας.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα πολιτικά, από τα τελευταία πολιτικά. Δηλαδή, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ξέρουμε ότι τις διαβάζετε. Είσαι ένας άνθρωπος που κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις. Δεν έχει μεγάλες διαφορές για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνεται να έχει κάποια αλλαγή, αλλά δεν δίνει και μια προσμονή. Θα θέλαμε το δικό σας σχόλιο.
2: Επιτρέψτε μου, αν μπορώ να πω μισή κουβέντα για τα Πατίνια.
1: Α, βεβαίως, βεβαίως.
0: Εννοείται, κυρία Ζεχαριάδη, ακριβώς διότι είσαστε και στο Δήμο Αθηναίων, είσαστε αντιπολίτευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και νομίζω ότι το πλαίσιο το οποίο λειτουργεί σήμερα δεν είναι επαρκές. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους πάνω σε μια σανίδα με δύο μικρά ροδάκια και ένα στήλο μπροστά του που τη ουσία κρατιούνται, αυτό είναι το πατίνι, δεν είναι κάτι άλλο, να πηγαίνουν με 20, 30, 40, 50, 60 χιλιόμετρα. Αυτές οι ταχύτητες δεν είναι ταχύτητες για τις οποίες έχει φτιαχτεί το ανθρώπινο σώμα να κινείται και να συγκρούεται. Και είναι απολύτως επικίνδυνες και για ανήλικους και για ενήλικους. Σε αυτό προσθέτω την προβληματική κυκλοφοριακή αγωγή που έχουμε, παρά τις όποιες μικρές ή μεγάλες βελτιώσεις έχουν γίνει τα αρκετά τελευταία χρόνια που γίνεται μια προσπάθεια. Και βεβαίως δεν έχουμε ανεπτυγμένα δίκτυα ειδικών δρόμων για τέτοια οχήματα.
1: Σωστά, σωστά.
2: Μόνο όπως γίνεται σε άλλες. Χώρες, δηλαδή.
1: Πάντα πάμε στο τελευταίο κομμάτι εμείς, πριν φτάσουμε στο προηγούμενο, ναι.
2: Γίνεται να φύρει την μύρη, δεν μπορεί να ανεβαίνει το τηλεφόρο Σύγκρου, ας πούμε, να φύρει με 90 χιλιόμετρα και να πατίνει.
0: Ναι, κύριε Ζαχαριάδη, το θέμα αν μου επιτρέπετε, είναι το εξής. Διότι συμπορευθήκατε με τον κύριο Δούκα. Είδαμε και μία ανάρτηση από την πλευρά του κύριου Δούκα. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτά τα οποία έχει γράψει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Παρόλα τα αυτά, δηλαδή ότι βάζουμε τάξη στη χρήση τους. Όχι πατίνια στα πεζοδρόμια. Με ταχύτητα πεζού. Μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Με ταχύτητα πεζού σε πεζόδρομους και πλατείες. Υποχρεωτική χρήση κράνους κτλ. Δεν διαφωνεί κανένας. Παρόλα τα αυτά, βλέπουμε ειδικά στο κέντρο της Αθήνας να υπάρχει μια ανεξέλεκτη κατάσταση με τα πατίνια. Μήπως μπήκαμε, δεν ξέρω, νιώθω σαν να έχουμε βάλει τα παπούτσια μας και τώρα προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας και προσπαθούμε να συμμαζέψουμε την κατάσταση. Διότι κάθε ανήλικο παιδάκι πηγαίνει, παίρνει ένα πατίνι από αυτά τα οποία υπάρχουν στους δρόμους, με αποτέλεσμα να έχουμε και διάφορα ατυχήματα.
2: Ναι, δύο παρατηρήσεις.
0: Παρακαλώ.
2: Νομίζω ότι οι επισημάνσεις του Δημάρχου της Αθήνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, γιατί για αυτά μιλάει ο κ. Ζούκας, δεν έχει αρμοδιότητα για όλα, δεν αποφασίζει ο κ. Ζούκας θα γίνει με τα πατίνια, είναι ένα ζήτημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και απόφασης και ρύθμισης. Άρα χρειάζεται συνέργειες των διαφόρων υπουργείων, από το δημοσίας τάξης μέχρι των υποδομών, μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Είναι σωστές. Συμφωνώ όμως με τη δική σας επισήμανση. Το είπα εγώ με πιο ήπιο τρόπο. Έχουμε μείνει πίσω στις ρυθμίσεις και το πλαίσιο είναι ανεπαρκέστατο. Λέω τώρα λοιπόν, με αυτό το συγκλονιστικό τρόπο, ήταν χάνει ένα παιδάκι τη ζωή του, ένα άλλο χάρο παλεύει. Βλέπουμε καθημερινά περιστατικά που παρατρίχα, ας πούμε, δεν γίνεται τραυματισμός οτιδήποτε άλλο, να κινητοποιηθούμε και να συζητήσουμε. Δεν είναι αυτή η σωστή μέθοδος να επιλύουμε τα προβλήματα. Έχετε δίκιο, ανάποδα πρέπει να πηγαίνουμε. Όμως στο και τέταρτο καταστροφής, να χάνει ένα παιδί τη ζωή του είναι μια καταστροφή και μια τραγωδία, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το σπουδαίο ζήτημα μέσα στην πόλη.
0: Ναι, έχουν εξαγγελθεί μέτρα, αλλά δεν έχει ληφθεί κανένα από αυτά. Και μάλιστα χθες προχθές είδα κάποιες διαγραμμίσεις από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων.
2: Αυτό είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι για το που παρκάρουν τα πατίνια. Δηλαδή να μην το χρησιμοποιεί ο κ. Ζαχαριάδης, ο κ. Παπαδάκης, οποιοδήποτε, το πετάει το πατίνι.
0: Δηλαδή ένα παιδάκι 16 χρονών τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, με συγχωρείτε, που έχει παραδείγματος χάρη στο application, το application στο κινητό του και μπορεί να χρεώσει την κάρτα του μπαμπά της μαμάς για να πάρει το πατίνι, ποιος θα το επιβλέψει για να το αφήσει στη διαγράμμιση? Γι' αυτό λέω, αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό για κάθε πολίτη, το καταλαβαίνετε. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Μπορεί να δούμε την διεθνή τεχνογνωσία για το πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα και πρέπει να ελέγχουμε και πώς δίνουμε χρήματα στα παιδιά μας και τις κάρτες μας και ούτω καθεξής.
1: Ναι, είναι μια γενικότερη συζήτηση, δηλαδή δεν αφορά μόνο αυτό. Ναι.
2: Το κεντρική. Πριν μπουν αυτά τα μέτρα, πήγαινε ο Δήμος με ένα βανάκι και ήταν κατάσχεση στα Πατίνια. Μέχρι να τα πάρει η εταιρεία, μέχρι να μπουν αυτά τα συστήματα. Θέλω να πω ότι είναι μια συζήτηση εν εξελίξει. Τώρα να απαντήσω και στο ερώτημα το οποίο μου κάνατε εισαγωγικά.
0: Για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Για τις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι επιδιώκει μια ενότητα και ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού στον προοδευτικό χώρο, ώστε αυτή η παράταξη, η οποία είναι πολυδιασπασμένη και πολυτεμαχισμένη, να ενωθεί, να ανανεωθεί και να μπορέσει να ανακτήσει τα κυβερνητικά της χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει από τα πράγματα ότι εμείς δεν διεκδικούμε να κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές και το ποσοστό το σημερινό που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις να το μεγαλώσουμε πολύ περισσότερο, αλλά επιθυμούμε να είμαστε τμήμα μιας ευρύτερης συμμαχίας και μιας ευρύτερης συνεργασίας που στην τελευταία μας κεντρική επιτροπή αναφέρεται με τρόπο κάτι δωρηματικό ότι πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Περιμένετε, δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι και ευχάριστο, φαντάζομαι, και για εσάς και για οποιοδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να είναι σε αυτό που λέμε σε μια αναμονή για το επόμενο βήμα. Και αυτή η αναμονή έχει κρατήσει αρκετό καιρό. Συμφωνείτε, κύριε Ζαχαρία, είστε στην αναμονή για το επόμενο βήμα πολιτικά, εκλογικά, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το έχουμε συζητήσει και εδώ πάρα πολλές φορές μαζί.
2: Εγώ βλέπω ότι τα πολιτικά, στη φάση που είμαστε, είναι δύσκολα για όλους. Δηλαδή, βλέπω ότι ο κύριος Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν κόμμα. Βλέπω ότι η Δελφίνη, Δένδιας, Γεωργιάδης τσακώνονται με μπηχτές πάνω από τη ζώνη και κάτω από τη ζώνη. Την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, παρόλο που είναι πρώτη, παίρνει λίγο πάνω από το μισό ποσοστό που πήρε στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Το δημιουργεί μια νευρικότητα. Καταλαβαίνουν ότι θα είναι θαύμα για αυτούς στην επόμενη Βουλή αν από τους 150.
0: Τι εννοείται το μισό ποσοστό?
2: Το μισό είχε 20-41 και έχει 23 στο αστάθμητο.
0: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για την εκτίμηση ψήφου μιλάμε πάντα, όχι για την πρόθεση. Γιατί η πρόθεση ψήφου, συγγνώμη, μιλάμε πάντα, όχι για την εκτίμηση, η εκτίμηση είναι κάτι άλλο. Αλλά η πρόθεση ψήφου, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν τη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 25%.
2: Ναι.
0: Με διπλάσιο σχεδόν ποσοστό, παραπάνω από διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ.
2: Αν πάρει ποσοστό η Νέα Δημοκρατία 25%, ξέρετε πώς μου λέτε, θα βγάλει.
0: Ναι, απέχει παρασάγκας από τα.
1: Ναι, είναι τεράστια διαφορά.
0: Ναι, τεράστια διαφορά μέχρι να φτάσει σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Άλλο λέω, εάν πάρει το 25% που λέτε εσείς, θα βγάλει 75 βουλευτές. 75.
1: Τους μισούς. Τους μισούς. Ναι.
2: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει κάτω από το μισό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και λέει θα κερδίσω με μία ψήφο διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. Το λέει αυτό, εξακολουθεί και το λέει. Δηλαδή,
1: σε όλους τους τόνους.
2: Με
1: κάποιο
2: τρόπο ρεαλιστικό αυτό, να το δούμε και αυτό. Ο υπόλοιπος χώρος εξακολουθεί να είναι κατακαιρματισμένος και φαίνεται ότι θα πάρει μία σημαντική πρωτοβουλία ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια στιγμή, στις δημοσκοπήσεις στις οποίες αναφέρεστε, υπάρχει ένα 70% της ελληνικής κοινωνίας που έχει απευθύνσει με την κυβέρνηση. Θέλει να φύγει. Το ζήτημα για μας λοιπόν είναι για να μην απευθύνσει και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση και δημιουργηθεί αντιπολιτική στάση, η αντιπολίτευση να ενωθεί, να συσπηρεθεί, να έχει έναν βηματισμό ο οποίος θα μπορέσει να δώσει πολιτικό διέξοδο για την επόμενη μέρα στη χώρα.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, για να καταλάβουμε.
2: Προσωπικό, γιατί με ρώτησε προηγουμένως η κυρία
0: Μπιζόλη,
2: μα αισθάνεστε άπλα ή προσωπικό είναι το θέμα?
1: Όχι. Εννοείται ότι δεν μιλάω προσωπικά.
2: Ναι, όχι. Απαντώ εγώ. Δηλαδή ο κόσμος ο οποίος βλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 50% μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό, δηλαδή έχουμε 4,6% στην Ελλάδα, 3% στην ευρωζώνη. Βλέπει τα ενίκια τα οποία έχουν πάρει 70% πάνω τα τελευταία 6 χρόνια. Βλέπει. Πώς αισθάνεται αυτός ο κόσμος στην καθημερινότητα? Νομίζω ότι αν πάρει ποσοστό η Νέα Δημοκρατία 25%, ξέρετε πώς μου λέτε, θα βγάλει.
0: Ναι, απέχει παρασάγκας από τα.
1: Ναι, είναι τεράστια διαφορά.
0: Ναι, τεράστια διαφορά μέχρι να φτάσει σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
2: άλλο λέω. Mm. Εάν πάρει το 25 που λέτε εσείς, θα βγάλει 75 βουλευτές. 75.
1: Τους μισούς. Ναι,
0: είμαι.
1: Τους μισούς.
2: Ναι. Λοιπόν, το Πασόκ ναι. έχει κάτω από το μισό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και λέει θα κερδίσω με μία ψήφο διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. Το λέει αυτό, ναι. εξακολουθεί και το λέει. Δηλαδή,
1: σε όλους τους τόνους. Ναι,
2: με
1: ναι.
2: κάποιο τρόπο ρεαλιστικό αυτό, να το δούμε και αυτό. Και ο υπόλοιπος χώρος εξακολουθεί να είναι κατακαιρματισμένος και φαίνεται ότι θα πάρει μία σημαντική πρωτοβουλία ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια στιγμή τις δημοσκοπίες στις οποίες αναφέρεστε υπάρχει ένα 70% της ελληνικής κοινωνίας που έχει απευθύνσει με την κυβέρνηση. Θέλει να φύγει. Το ζήτημα για μας λοιπόν είναι για να μην απευθύνσει και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση και δημιουργηθεί αντιπολιτική στάση, η αντιπολίτευση να ενωθεί, να συσπηρεθεί, να έχει έναν βηματισμό ο οποίος θα μπορέσει να δώσει πολιτικό διέξοδο για την επόμενη μέρα στη χώρα.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, για να καταλάβουμε.
2: Είναι προσωπικό, γιατί ναι. με ρώτησε προηγουμένως, κυρία Μπιζόλη, να αισθάνεστε άπειρα ή προσωπικό είναι το θέμα.
1: Όχι, όχι. Εννοείται ότι δεν μιλάω προσωπικά.
2: Ναι, όχι. Απαντώ εγώ.

0: υπόλοιπος χώρος εξακολουθεί να είναι κατακαιρματισμένος και φαίνεται ότι θα πάρει μια σημαντική πρωτοβουλία ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια στιγμή τη δημοσκοπής στις οποίες αναφέρεστε υπάρχει ένα 70% της ελληνικής κοινωνίας που έχει επιβλήσει με την κυβέρνηση. Θέλει να φύγει. Το ζήτημα για μας λοιπόν είναι για να μην επιβλήσει και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση και δημιουργηθεί αντιπολιτική στάση, η αντιπολίτευση να ενωθεί, να συσπηρεθεί, να έχει έναν βηματισμό ο οποίος θα μπορέσει να δώσει πολιτικό διέξοδο για την επόμενη μέρα στη χώρα.
1: Κύριε Ζαχαριάδη, για να καταλάβουμε.
0: Είναι προσωπικό, γιατί με ρώτησε προηγουμένως, κυρία
1: Μπιζόλη,
0: να αισθάνεστε άπειρο ή προσωπικό είναι το θέμα?
2: Όχι, όχι. Εννοείται ότι δεν μιλάω προσωπικά.
0: Ναι, όχι. Απαντώ εγώ. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος βλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 50% μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό, δηλαδή έχουμε 4,6% στην Ελλάδα, 3% στην Ευρωζώνη. Βλέπει τα ενίκια τα οποία έχουν πάρει 70% πάνω τα τελευταία 6 χρόνια. Βλέπει. Πώς αισθάνεται αυτός ο κόσμος στην καθημερινότητα? Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις και διέξοδο.
2: Γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που είπατε εσείς ο ίδιος, ότι μπορεί να έχει επιβδίσει με την κυβέρνηση, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος, έτσι που περνάει ο χρόνος, να επιβδίσει και με την αντιπολίτευση, που ξέρετε έχει μια την αίσθηση.
1: Εντάξει, εγώ αναρωτιέμαι αν έχει ήδη επιβδίσει με την αντιπολίτευση. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας, περιμένετε να ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας και να ανεβείτε όλοι πάνω σε αυτό το άρμα το οποίο θα φτιάξει ο κύριος Τσίπρας. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
0: Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας θα χαράξει τη δική του στρατηγική. Εμείς επιδιώκουμε με μια στρατηγική που θα έχει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας να διαμορφωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της μεγαλύτερης δυνατής ενότητας και συσπήρωσης στο χώρο μας. Τώρα, το πώς μπορεί να γίνει αυτό έχει διάφορες εκδοχές. Ο καθένας θα πει τη γνώμη του, τις δυνατότητες που υπάρχουν κτλ. Πολλά από αυτά είναι και λίγο ζητήματα τεχνικά. Όμως, στο θέμα που κατεξοχήν αφορά τον πολίτη, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας τις εκλογές πρέπει να πάμε με ένα ψηφοδέλτιο. Δεν πρέπει να πάμε σε πολλά ψηφοδέλτια. Αυτό θα ήταν. Και ντροπή, νομίζω, για το χώρο. Θα ήταν εδώ, στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Πρόσεχε, βάζει η Μαρία
1: Χρυσοδούλου.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Μα βάζει Bohemian Rhapsody. Έτσι, και ένα λεπτό.
1: Μην μιλήσεις λοιπόν.
0: Δεν μιλάω.

0: καλύτερα στο alfa.gr/bonus.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
0: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proterga Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη και η σύζυγός του για συνέργεια. Την ταυτότητα του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους που εντόπισαν ψαράδες μέσα σε σπηλιά στη Λευκάδα αναζητούν οι αρχές. Εμπριστική ενέργεια σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Περισσότερα στο real.gr.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως η Αμαλία Σταδίου, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο και στην κάθοδο της Καλλιρόης προς Συγκρού. Αυξημένη κυκλοφορία σε Αλυπέδου, Κόνονος και 34ου Συντάγματος στον Πειραιά.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερο.

0: Άρε Μαρία Χρυσοδούλου, τι μου θύμισες τώρα με αυτό το τραγούδι, ε?
1: Τι σου θύμισε?
0: Ότι δεν έχω πάει Καλιφόρνια.
1: Α, και δεν θα πας, αγαπητέ.
0: Α, πάει, αφού δεν πήγαμε στα νιάτα μας.
1: Όχι, θέλει και πολλά λεφτά να πας.
0: Εντάξει.
1: Κατάπια πρώτα. Και μετά πας και Καλιφόρνια. Πούμε καλημέρα στον Χρήστο που έχει στείλει μήνυμα ότι έφυγε ο Ρογκάκος, αλλά ήρθες εσύ και έχεις την ίδια αντιμετώπιση. Γεια σου, Χρήστο. Και να πούμε και σε πάρα πολλούς που μας έχουν στείλει για τα δρομολόγια των φοιτητών της Χίου.
0: Ναι.
1: Που το συζητάμε από την αρχή της σεζόν. Τελειώνει τώρα ήδη το εκπαιδευτικό έτος. Τελειώνει και δεν βρήθηκε λύση. Να το πούμε στην κυρία Ζαχαράκη, αν καταφέρουμε και την έχουμε τελικά την κυρία Ζαχαράκη, που δεν νομίζω, γιατί έχει ένα ραντεβού με τον Πατριάρχη, το οποίο μάλλον έχει πάει για αργότερα.
0: Καθυστέρησε, πήγε λίγο αργότερα, είναι σε αναμονή.
1: Θα δούμε.
0: Είμαστε και εμείς σε αναμονή. Σε κάθε περίπτωση, είναι από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία πρέπει να δουν στο Υπουργείο Παιδείας, όπως υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμη ζητήματα τα οποία έχουν μείνει σε κρεμότητα. Να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι ντροπή. Κάποια πράγματα βγαίνουν, κάποια δεν βγαίνουν.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας. Τρεις τυχεροί λοιπόν θα κερδίσουν τρεις ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούση και Παλαιό Φάληρο, πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας,
1: ναι,
0: να το πούμε.
1: Τα αγόρια μας.
0: Κύριε Μάνο, τι κάνετε, όλα καλά, κύριε Μάνο?
1: Άστο, λέει τον άνθρωπο.
0: Μα δεν, τι τον ενοχλώ, δεν τον ενοχλώ. Σας ενοχλήσαμε, δεν σας ενοχλήσαμε? Καμία σχέση. Λοιπόν, γράφει, στέλνει μήνυμα ο Αντρέας. Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Πραγματικά ευχαριστούμε για την παρέα την οποία μας κάνετε. 28 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί μου δίνει, λέει, εμένα το κράτος, λέει ο Αντρέας. Έχω δύο παιδιά. 56 ευρώ το μήνα. Ενίκιο πληρώνω 550 ευρώ και είσαι από τους τυχερούς, θα πούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα μου δασκάλα με 1.250 ευρώ μισθό και εγώ μικρός αγρότης. Πώς να κάνω άλλο ένα παιδί, για πέστε μου.
1: Δίκιο έχει, τι να πει, τι θες να πει άλλο?
0: Ασφαλώς και έχει δίκιο. Α, έχει στείλει μήνυμα η Σοφία, η κυρία Μαραγκίδου.
1: Α, Σόφη μας, γεια σου Σόφη.
0: Καλημέρα Ρίτσα μας και Σπύρο μας, με την ευχή πάντα να είναι ανοιχτό το παράθυρο της ψυχής σας. Τι ωραία, τι ωραία.
1: Πάντα στέλνει τα ωραίτερα μηνύματα και τις ωραίτερες εικόνες, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τις οποίες συνοδεύει και με τις ωραίτερες εικόνες. Μου πήρες τα χαρτιά μου, είναι σίγουρο.
0: Εγώ δεν έχω ακουμπήσει καθόλου προς εκείνη την πλευρά.
1: Είναι σχεδόν σίγουρο ότι έβαλε το χεράκι σου.
0: Μου έχει βάλει πρώτα απ' όλα σύνορα η Στεφανία. Δεν περνάω από εκεί καθόλου.
1: Καλά κάνεις. Ναι.
0: Λοιπόν, πάντως λέει, έχω δύο απορίες. Πρώτον, τι δουλειά έχει ο αδελφός όλων μας Νίκος Ρογκάκος στο Ιόνιο? Εκτός και αν πήγαν οι κόκκινα λουλιά.
1: Τον εξάγω εκτός Αττικής, τον στέλνω και αλλού.
0: Είναι εξαγωγή.
1: Για έκτακτες εμφανίσεις σε μια μικρή τουρνέ.
0: Είναι εξαγώγη μου προϊόν.
1: Είναι. Σαν τις ελιές.
0: Σαν τις ελιές, ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Και τη φέτα. Να προσέγει, γιατί καραδοκούν οι Αμερικάνοι.
1: Ναι, ναι.
0: Βγάλαμε σήμερα ρεπορτάζ με τον Γιάννη τον Αδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για το θέμα της φέτας. Να ξέρεις. Δεύτερον, λέει, τι ώρα κοιμάται ο Σπύρος? Και στις 5 μας καλημερίζει, λες και έχει κοιμηθεί 12 ώρες. Μάλλον έχει βάλει ράτζο στο σταθμό σαν τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Ναι, άλλος. Πού είναι ο Δημήτρης, πού χάθηκε αυτή η ψυχούλα?
0: Το Δημήτρη, σε πληροφορώ, το πρωί με τον Δημήτρη συζητήσαμε όλα τα αθλητικά.
1: 4.30 ώρα το πρωί?
0: Όχι, 4.30 τα συζητούσαμε εκτός αέρα.
1: Ναι.
0: Και γύρω στις 5 και 4 σήμερα. Μπούκαρε μέσα και άρχισε να μου λέει τα αθλητικά. Αμέ. Τι νομίζεις, κάνουμε δουλίτσα το πρωί εμείς, κυρία Μπιζόγλη?
1: Ολονυχτία κάνετε, Σπύρο, δεν κάνετε δουλίτσα, ολονυχτία κάνετε.
0: Πλέον, όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνεις, λέω νυχτοφύλακας.
1: Ναι.
0: Και με κοιτάνε περίεργα.
1: Εντάξει.
0: Καλό
1: εντάξει,
0: είναι γι' αυτό. Ναι, ναι. Η δουλειά δεν είναι ντροπή σε καμία των περιπτώσεων. Αρκεί να δουλεύεις. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα. Στέλνει ο Παράσχος και στέλνει και φωτογραφίες. Α, από το χωράφι. Σε κλιματαριές είναι αυτές.
1: Ναι, είναι κλιματαριές, γιατί έχει ζητήσει ο Νίκος να του μάθει πέντε πράγματα και στέλνει τις κλιματαριές, γιατί θέλει να μάθει και ο Νίκος για τα αμπέλια. Θα γίνει και εινοποιός. Πολλά, έχει μεγάλους στόχους στη ζωή του. Από εδώ να φύγει και δόξα στην Παναγία, ας κάνει ό,τι θέλει.
0: Παράσχω καλή επιτυχία με τον Νίκο το Ρογκάκο και αν βγάλει άκρη, πες μας και εμάς πώς. Σήμερα, Ρίτσα, κατατίθεται στη Βουλή προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές
1: πολιτικών
0: προσώπων.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε.
1: Τρίμηνο δίνεται, νομίζω. Ναι. Δίνεται και ένα χρονικό περιθώριο. Τρίμηνο είναι, αν θυμάμαι καλά.
0: Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται, θα προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να οδηγούνται προς εκδίκαση εντός τριμήνου. Ενώ για τα κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι από πρωτοδίκη.
1: Ναι, αν αλλάζει κάτι αυτό.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι επί των νομικών, για να το λένε, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Διότι δεν έχω δει και πολλές αντιδράσεις όσον αφορά σε αυτό.
1: Σε αυτό, όχι, καθόλου. Και εγώ δεν έχω δει, εκτός αν έχουν περάσει κάτω την κεραία.

Λοιπόν, μαζί μας είναι και η Πρωτέργεια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού, σταθερότητα, ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα, σιγουριά? Η Πρωτέργεια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέργεια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από τον Μάιο στον Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia, ή καλέστε το 18311.

0: Με αφορμή τώρα το μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. Τέσσερις τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα ξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News. Μαζί της γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times Karen Rose Smith. Μαζί food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμίες όλο τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στη Λίλιαν. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο Γιώργο, ο οποίος μιλάει για την, και για την αντιπολίτευση αλλά και για την κυβέρνηση. Καλημέρα σε έτερο Γιώργο, κοίταξε να δεις, δύο συνεχόμενοι Γιώργηδες. Τι γίνεται αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα με τους Γιώργηδες? Πολύ πράγμα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ουκρανικό ντρόουν με τουρκική κατασκοπία. Ναι. Ο Αλέξανδρος την έδωσε.
1: Το πήκαρε.
0: Ουσιαστικά είδατε, έχουμε τους πιο έξυπνους ακροατές του κόσμου. Ξέρουν πριν από εμάς για μας. Διαφημισούλες.
1: Ναι, διαφημισούλες πρέπει.
0: Πάμε.
2: Real FM.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services, έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ει hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο service Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να τον ευχαριστήσουμε, γιατί ανταποκρίθηκε και αμέσως ο άνθρωπος στον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το περιστατικό στη Λευκάδα. Το συζητούσαμε νωρίτερα με τον Σπύρο για αυτό το μυστηριώδες ναυτικό ντρόν που βρέθηκε εκεί. Τι πληροφορίες έχετε εσείς?
1: Δεν έχω καμία πληροφορία, και εγώ τώρα το πληροφορήθηκα.
0: Α, δεν το ξέρετε, δεν ξέρετε
1: τι σημαίνει. Δεν ξέρω τίποτα και δεν μπορώ να σας απαντήσω για πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Ξέρετε, σε αυτή, στην πολιτική ζωή του τόπου, φορές μιλάμε για πράγματα που ούτε έχουμε διαβάσει και ούτε γνωρίζουμε. Εγώ προτιμώ να μιλάω για πράγματα που γνωρίζω καλά.
2: Τώρα να σας πω, μας δίνετε πάσα όμως, κύριε Υπουργέ. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα?
1: Για πολλούς. Ναι. Οι οποίοι αυθαίρετα, χωρίς να έχουν, ας πούμε τώρα με την ποινικοποίηση της δημόσιας ζωής, μιλάνε άνθρωποι που έχουν διαβάσει καν ειδικογραφίες και κρίνουν και βγάζουν και συμπεράσματα, καταδικάζουν, ενοχοποιούν ανθρώπους στο πλαίσιο μιας στήρας κομματικής αντιπαράθεσης, η οποία κατά τη γνώμη μου υπονομεύει όχι την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση μόνον, αλλά υπονομεύει τη δημοκρατία και την ίδια την πατρίδα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Υπονομεύει το πολιτικό μας σύστημα. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα, ξέρετε, η οποία είναι διδυσμένη στα σκάνδαλα ή στην διαφθορά ή στην υπονόμευση των θεσμών. Η Ελλάδα έχει προβλήματα, φυσικά το σύστημα έχει προβλήματα όπως όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά είναι μια δημοκρατία από τις καλύτερες στον κόσμο. Διάβαζα πρόσφατα, όπως θα διαβάσετε κι εσείς, την λίστα του Economist με τις καλύτερες δημοκρατίες στον κόσμο και η Ελλάδα είναι μέσα στις 20 καλύτερες δημοκρατίες του κόσμου.
0: Καλά, όπως έχετε δει στις δημοσκοπήσεις, η διαφθορά είναι πάρα πολύ ψηλά όταν στις απαντήσεις μάλλον αυτών που
1: ένα.
0: Και δεύτερον, έβλεπα και τα στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι από τους όσοι έχουν ερωτηθεί που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι η κυρία Κοβέση είναι αμερόληπτη. Το 54% νομίζω. Ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν το αποκλείω. Εγώ ποτέ δεν αμφισβήτησα ούτε την κυρία Κοβέση ούτε το θεσμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Για το μόνο που δεν μ' άρεσε από όλα όσα έχει κάνει η κυρία Κοβέση είναι η ομιλία της στο Delphi Forum, όπου έκανε πολιτική ομιλία. Και αυτό δεν μ' αρέσει. Ο δικαστής υπάρχει για να κρίνει δικαστικά, όχι πολιτικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν αμφισβητώ τους θεσμούς. Εγώ λέω, αφήστε τους θεσμούς να λειτουργήσουν. Και όποιος είναι ένοχος, πράγματι, να τιμωρηθεί όπως του αρέσει.
0: Εσείς, κύριε Υπουργέ, είστε από αυτούς που βγαίνουν και υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο στο σύνολό του, ή βγαίνονται και υπερασπίζετε μόνο τα του Υπουργείου σας? Δηλαδή, θέλω να πω, γιατί έγινε μια μεγάλη συζήτηση για τους άφαντους υπουργούς εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ήσασταν άμεσα στους 10-15 που ανέφερε ο κ.
1: Γεωργιάδης. Κατά σύμπτωση, επειδή τώρα έβλεπα και τα στοιχεία. Εγώ είμαι ο βουλευτής, είμαι κατά σύμπτωμη. Μπορεί να συμβαίνει, επειδή εγώ δεν λέω όχι και βγαίνω πάντα και βγαίνω και στις δύσκολες στιγμές. Είμαι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τις περισσότερες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις από όλους. Και γιατί βγαίνω και βγαίνω σε πάνελ, όχι μόνος μου, και όχι για να υπερασπιστώ το έργο που κάνω, ας πούμε, στο Υπουργείο, αλλά βγαίνω για όλα τα θέματα και μιλάω για όλα τα θέματα, γιατί αυτό κρίνω πως είναι το καθήκον μου. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος του καθήκοντος. Από τη στιγμή που ανήκω σε μια κυβέρνηση και σε ένα κόμμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου, με όλα τα προβλήματα και με όλα τα λάθη που έχουν γίνει, αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την πατρίδα μου, την οποία υπηρετώ, υπηρετή της πατρίδας είμαι εγώ, έχω χρέος να τη στηρίζω.
0: Υπάρχουν και αυτοί που κρύβονται, βέβαια.
1: Πρέπει να το κάνουν όλοι.
0: Είτε δεν βγαίνουν καθόλου για την υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου, είτε βγαίνουν μόνο για το Υπουργείο τους. Αυτά ακούστηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι δικές μας διαπιστώσεις του Σπύρου και δική μου. Και κάποιοι έχουν πάρει ένα αεροπλάνο και γυρνάνε τον κόσμο.
1: Συμφωνώ ότι έχουν. Και εγώ έχω κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν.
2: Αλλά βρίσκεται χρόνο από ό,τι λέτε για να βγαίνετε να υπερασπίζεστε το κυβερνητικό έργο.
1: Έχω πάει στην Αμερική ταξίδι κοντά στον απότομο ελληνισμό που είναι το καθήκον το υπηρεσιακό, και παρόλα αυτά έχω βγει σε κανάλια από την Αμερική. Γιατί τώρα η τεχνολογία μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Δεν πρέπει κανείς να σωπαίνει. Πρέπει να λέει την άποψή του με παρησία, ταυτόχρονα όμως και με συνέστηση του ρόλου του ως υπουργού και ως βουλευτή.
2: Κύριε Υπουργέ,
1: προς όφελος όχι του κόμματός μας, αλλά της πατρίδας.
2: Αυτοί που σωπαίνουν για να μπορέσουν να αποκομίσουν τα ωφέλη της σιωπής, είτε εσωκομματικά είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
1: Ενδεχομένως, δεν ξέρω τα κινητρά τους. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που πράττει και ο καθένας πράττει αυτό που κατά τη γνώμη μου το ορίζει η συνείδησή του. Εμένα η συνείδησή μου λέει ότι έχω καθήκον να στηρίζω την κυβέρνηση και να επισημαίνω και όπου κάνει λάθη η κυβέρνηση να επισημαίνω. Όπως είχα επισημάνει ότι είχαν γίνει και σε κάποια πράγματα, φυσικά γίνονται λάθη, τα οποία ξέρετε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης τα παραδέχεται. Ο Μητσοτάκης, επειδή είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική ζωή, όχι ως πολιτικός, αλλά ως δημοσιογράφος, 35 χρόνια δημοσιογράφος, πριν ασχοληθώ με την πολιτική, είναι από τους ελάχιστους πρωθυπουργούς που έχω δει, ο οποίος έχει πει τη φράση «έχω κάνει λάθος εκεί και το παραδέχομαι και αναλαμβάνω την ευθύνη». Δεν είναι εύκολο να το πει αυτό ένας πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης έχει ζητήσει και συγγνώμη για κάποια λάθη, τα οποία μπορεί να μην τα κάνει ο ίδιος, αλλά επειδή τα έκανε η κυβέρνηση, να αναλαμβάνει το βάρος αυτό. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Είναι ένας έντιμος πολιτικός, ο οποίος έχει το θάρρος του λόγου του και δουλεύει ακατάπαυστα για αυτό που νομίζει, και συμφωνώ μαζί του, ότι είναι το καλό της πατρίδας.
0: Προφανώς δεν υδρώνουν τη φανέλα με την έννοια αυτή που ακούστηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα για να μπορέσουν να διατηρήσουν τη θέση τους. Αν και τώρα πια υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι κάποιος εξωκοινοβουλευτικός μπορεί άνετα να γίνει υπουργός, δεν χρειάζεται να εκλέγει βουλευτής για να υπάρχει αυτή η συζήτηση που την ξέρετε κι εσείς πολύ καλά.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 25-30 εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και υφυπουργοί. Σχεδόν τα.
2: Είναι τόσο πολύ.
0: Είναι τόσο
1: πάνω,
0: πολύ.
1: Πάνω από το 1/3. Πάνω από το 1/3. Και των υπουργών και υφυπουργών είναι εξωκοινοβουλευτικοί.
2: Αυτό δεν ενοχλεί το βουλευτή, κύριε Λοβέρδο, που ακούγεται μία συζήτηση. Τώρα, επειδή έχετε κάνει πάρα πολλά χρόνια ρεπορτάζ, το ίδιο εδώ με τη Ρίτσα, όλοι οι βουλευτές λένε το εξής: εγώ τρέχω, λιώνω τα παπούτσια μου στην εκλογική μου περιφέρεια, αναφέρω ψηφαλάκια για το κόμμα και τελικά τον υπουργικό φάκο τον παίρνει κάποιος εξωκοινοβουλευτικός. Δεν είναι θέμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ των εξωκοινοβουλευτικών. Στην περίπτωση αυτών που έχουν αναλάβει ένα συγκεκριμένο έργο, έχουν ειδικές ικανότητες για να φέρουν εις πέρας ένα ιδιαίτερο έργο. Σε αυτήν την περίπτωση κατανοώ πλήρως ότι ο Πρωθυπουργός έχει δικαίωμα τους άμεσους συνεργάτες του να τους επιλέγει ο ίδιος, όπως είναι ο κύριος Κέρτσος. Αυτό είναι δικαίωμα απόλυτο του Πρωθυπουργού. Και κάποιους υπουργούς οι οποίοι μπορεί να φέρουν ένα έργο σε πέρας. Από εκεί και πέρα, το να παίρνει κάποιος. Εκεί έχω την προσωπική μου αντίρρηση, την οποία θα τη διατυπώσω και κατά τη συζήτηση που θα γίνει στην συνταγματική αναθεώρηση, γιατί θα γίνει και αυτό το θέμα περιλαμβάνεται μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί που έχω μια επιφύλαξη είναι για αυτούς κομματικούς ή άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν να εκλεγούν βουλευτές από μόνοι τους και οι οποίοι διορίζονται υπουργοί, υφυπουργοί και μετά χρησιμοποιούν τον υπουργικό φόκο για να εκλεγούν βουλευτές. Αυτό δεν το θεωρώ σωστό.
0: Πάνε στο τέρμα πριν την αρχή δηλαδή. Αυτοί οι τερματίζουν, κόβουν το νήμα πριν ξεκινήσει στην εκείνη.
2: Αυτό που αλλού είπατε ότι θα το καταθέσετε ως άποψη, κύριε Λοβέρδο, εκτός από το Real FM.
1: Αν είστε υπουργός εξωκοινοβουλευτικός, να μείνεις υπουργός εξωκοινοβουλευτικός και να μην κατεβαίνεις στις εκλογές. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Από εκεί και πέρα το άλλο που.
2: Θα το θέσετε στο συνέδριο αυτό.
1: Όχι, δεν είναι θέμα συνεδρίου, είναι θέμα συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση που όλοι οι βουλευτές καταθέτουμε τις απόψεις μας και εγώ θα στον εισηγητή μας, τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, θα κάνω μια σειρά από προτάσεις και από σκέψεις που έχω για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η συνταγματική αναθεώρηση. Χθες ο κύριος Στυλιανίδης, γιατί δεν την ακούσατε την ομιλία, έγινε και κλεισμένο το θυρών, έκανε μια εξαιρετική ομιλία για συνταγματική αναθεώρηση και ζήτησε από όλους τους βουλευτές να καταθέσουν τις απόψεις τους και να βιωρεθεί μέσα, γιατί αυτό πρέπει να γίνει μια εξαντλητική συζήτηση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση που πρέπει να είναι κομβικής σημασίας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λοβέρδο.
1: Να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας.
2: Ενδιαφέρον, την ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την άποψη του κ. Λοβέρδου.
0: Θα κατατεθεί κιόλας έτσι κι αλλιώς.
2: Θέλεις να γίνεις υπουργός, κάνει ένα απολύτως πρόβλημα. Εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, επίσης κάνει ένα απολύτως πρόβλημα. Μη θέλεις όμως μετά, αφότου έχεις τον υπουργικό θόκο, να κατέβεις υποψήφιος βουλευτής.
0: Όχι, είναι μια συγκεκριμένη άποψη, συγκεκριμένη. Θες να την καταθέσει έτσι κι αλλιώς αυτές τις συνταγματικές αλλαγές. Θα δούμε τώρα αν θα έχει κι άλλη. ξέρεις, στήριξη. Ναι. Από τι θα πούν και οι υπόλοιποι, έχει σημασία.
2: Σωστό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό. Νομίζω ότι θα έχουμε έναν πολύ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Πότε ήδη είναι, ξεκίνησε. 15
2: ξεκινάει, 17 ολοκληρώνεται με ομιλία. Θα ξεκινήσει με ένα κτίριο ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Τα κλασικά.
0: Αυτά είναι κλασικά.
2: Ναι, ναι, τα ενδιάμεσα περιμένουμε να δούμε.
0: Στα ενδιάμεσα. Ναι, ενδιάμεσα.
2: Το ρεπορτάζ το οποίο είχαμε βγάλει ότι ο κύριος Καραμαλής δεν θα παραστεί ο πρώην πρωθυπουργός, επιβεβαιώθηκε μέσα στην εβδομάδα. Όπως επίσης είχαμε πει ότι η κυρία Μπακογιάννη θα πάει για να κάνει αυτό το.
0: Το κονέ.
2: Το κονέ.
0: Πες το απλά.
2: Ναι, το κονέ, ρε
0: παιδί.
2: Του πήγε και τα χωρία από το βιβλίο της που αφορούν στην εξωτερική πολιτική.
0: Αλλά Σπύρο.
2: Του τα έδωσε κιόλας για να τα διαβάσει πριν εκδοθεί το βιβλίο. Έτσι, μια κίνηση απρόθετα.
0: Άλλο παρακάτω πήγαινε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι θα πρέπει να είναι στο συνέδριο. Ήταν η χειρότατο το όχι του κυρίου Καρμαλή. Εμείς το είχαμε πει από τον αέρα, το είχαμε προβλέψει.
0: Μπράβο, και μπράβο σου Σπύρο.
2: Ναι,
0: λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μείνατε 2 ώρες μαζί μας εδώ στο Real FM. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μου.
2: Στη χαρά όλη δική μου πάντα.
0: Έχουμε συναντηθεί άπειρες φορές.
2: Εννοείται.
0: Μέσα σε ένα χρόνο. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Ποιος ξέρει τι άλλο θα φέρει ο χρόνος.
0: Ναι.
2: Ο υπόλοιπος.
0: Καιρού επιτρέποντος, αύριο θα είναι ο Νίκος μαζί μας. Ναι. Να είστε καλά.
2: Διαφορετικά παιδιά δίπλα είμαι. Κυρία Χριστοδούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και την Ευβουγιουκλιώτη και τη Δήμητρα Πανανού που έχει τα κλειδιά της εκπομπής. Γεια σου, Δήμητρα. Real FM. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Real FM. Η ώρα είναι 12.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και απειλές έπειτα από την ανταλλαγή εκατέρωθεν πυρών στα στενά του Ορμούς. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας παράλληλα με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη στην περίπτωση που δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος διανομέας με καταγωγή από το Πακιστάν που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς σε Κηφισιά και Ερυθρέα. Υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες ότι το έκανε λόγω εκνευρισμού που ένιωθε όταν του μιλούσαν άσχημα στη δουλειά του και ότι πετούσε πέτρες γιατί ήταν θυμωμένος. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, όπως και για 5 πλημελήματα. Στην φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη...
15: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
16: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
17: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia. Βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
18: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
19: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
20: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
19: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
20: My Nutri Health.
19: Ανακαλύψτε τις εξατομικές.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Kinesi. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Κυρίες και κύριοι, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφωνικού.

Καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι με αυτόν τον καιρό. Καλώς ήρθατε, Radio Preves 93, Group Therapy, Γιάννης Μπαρκούζος Νέρα για την επόμενη περίπου μία ωρίτσα εδώ μαζί. Πολύ περίεργη ημέρα σήμερα, προσέξτε παιδιά, υπάρχει μεγάλη επιθετικότητα και εκνευρισμό στο δρόμο, έχουν βγει πολλοί ηλίθιοι έξω. Ξεκινώντας από αυτό το οποίο λέω πάντα, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Αν ήμασταν όλοι άνθρωποι το ίδιο, προφανώς και δεν θα μπορούσαμε να συνυπάρξουμε. Υπάρχει λοιπόν μία μειοψηφία, βάζω ερωτηματικό, ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν λόγω εγκεφάλου, λόγω πνευματικής νυφαλιότητας στα πραγματικά δεδομένα. Σήμερα λοιπόν ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων κυκλοφορεί έξω και παρακαλώ όλους εσάς να το προσέξετε αυτό το πράγμα. Κατεβαίνοντας προς Πρέβεζα και περνώντας από την έξω από την Εθνική Οδό που είναι μονολίθη μεριά, καταλαβαίνετε όλοι εσείς που με ακούτε, εκεί όπου γίνονται τα έργα, οφείλουμε όλοι να πηγαίνουμε σε μία σειρά. Ζυγισμένη, στοιχημένη, που λέγαμε και στο στρατό. Το ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο. Παρατηρώ λοιπόν στον καθρέφτη μου κάποιον ο οποίος οδηγεί πάρα μα πάρα πολύ απερίσκεπτα, θέτοντας σε κίνδυνο όχι τον εαυτό του, ο εαυτός του είναι το λιγότερο, δεν μας ενδιαφέρει καν, θέτοντας σε κίνδυνο όλους τους υπόλοιπους. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο έχουμε να κάνουμε όλοι εμείς είναι να κάνουμε τέρμα δεξιά να τον αφήσουμε να περάσει. Αφήστε τον παιδιά να περάσει, να φύγει. Να πάει να σκοτωθεί παρακάτω μόνος του. Μην δίνετε, μην προσπαθείτε να δώσετε μάθημα. Μην αγνοείτε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή εγώ πηγαίνω κανονικά στη λωρίδα μου και δεν με ενδιαφέρει τι κάνει αυτός. Γιατί αυτός μπορεί να βγει στην απέναντι λωρίδα και ξαφνικά να στρίψει, να κάνει δεξιά, να σε χτυπήσει, να σε πετάξει έξω από το δρόμο, να πέσεις κάπου. Σε ένα χαντάκι, σε ένα ρέμα, σε ένα γκρεμό. Δεν θέλει πολύ, το καταλαβαίνουμε, έτσι.

Και αυτό το λέω γιατί παρατήρησα πολλούς άλλους οδηγούς που ήμασταν στη σειρά, γιατί πηγαίναμε κομβόι, 30 αυτοκίνητα. Να οδηγούν κανονικά, λες και δεν έτρεχε τίποτα. Και όποιος τους πέρναγε, ο τύπος εκεί που τους αναβόσβηνε φώτα, χτύπαγε, πάταγε κόρνες, έκανε έρανε, όποιος τους πέρναγε, πραγματικά δυσανασχετούσαν, προσπαθούσαν να το επιδείξουν το λάθος του κτλ. Παιδιά, μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν πρόκειται να καταλάβει το τι έχει κάνει λάθος. Κάτι έχει πάει λάθος στο DNA του, αστοχία υλικού που λέμε, ένα τέτοιο πράγμα. Το δεύτερο, πηγαίνω στον ΟΤΕ να πληρώσω το λογαριασμό του τηλεφώνου που έχω. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο, ούτε στην εφαρμογή ούτε διαδικτυακά δεν μπορώ να το πληρώσω. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, δεν γίνεται τίποτα. Και έτσι έχω συμβιβαστεί με την ιδέα ότι μια φορά κάθε μήνα θα πηγαίνω εκεί για να πληρώνω. Έχουν βάλει λοιπόν ένα πολύ ωραίο μηχανηματάκι, ένα αυτόματο μηχανηματάκι, το οποίο γράφει τον αριθμό τηλεφώνου σου, γράφει το ποσό που θα πληρώσει και πληρώνει με την κάρτα σου όμορφα και ωραία. Θα πω ότι υπάρχει εκεί και υπάρχουν μάλλον και ένας-δύο υπάλληλοι οι οποίοι είναι ευγενέστατοι και σου λένε ότι μήπως χρειάζεσαι βοήθεια να σε βοηθήσουμε να το κάνεις. Εγώ εντάξει, είμαι εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Έχω πάει στο μηχάνημα και πληρώνω ακριβώς μετά από λίγο και ακριβώς από πίσω μου έρχεται ένας κύριος συνταξίουχος ηλικιωμένος, φαινόταν ο ανθρωπάκος, να πληρώσω. Λέει, το ρωτάνε με κάρτα, είμαι μετρητά. Με κάρτα, λέει. Ήξερε και την κάρτα, μπράβο, πάρα πολύ ωραία μέχρι εδώ. Ναι, λέει η υπάλληλος, θα περιμένετε λίγο να τελειώσει ο κύριος που πληρώνει και μπορείτε να πληρώσετε εκεί. Αν δεν ξέρετε, του λέει, θα έρθω να σας βοηθήσω. Και πηγαίνει λοιπόν η γυναίκα, βγαίνει από τον κίσε και πηγαίνει και περιμένει δίπλα μαζί με τον κύριο για να τον βοηθήσει στην πληρωμή του. Προφανώς κάτι δεν άρεσε στον κύριο, μπορεί να ήταν και βιαστικός. Και λέει, α, καλά, αυτό θα πάρει πολύ ώρα, πάω να φύγω. Μα περιμένετε, του λέει, τώρα σε ένα λεπτό λέει, θα τελειώσει, ο άνθρωπος προηγείται για μένα. Εγώ συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου εκεί. Ρίχνει κάτι καντήλια, τέλος πάντων, ο μπάρμπας, φτιάχνει μια εκκλησία μέσα εκεί στον ΟΤΕ, μια μικρή εκκλησάκι, μη φανταστείτε τίποτα ιδιαίτερο, και σηκώνεται και φεύγει. Σε αυτόν τον άνθρωπο πάλι δεν μπορείς να πεις τίποτα. Το παίρνει στο καλαμπούρι, γιατί κάπως έτσι δυσαρεστήθηκε λίγο η υπάλληλος, σου λέει δεν έκανα σωστά τη δουλειά μου, δεν έκανα τέτοιο, οπότε της λέω μην ανησυχείς, λέω άστον, έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να πληρώσει, οπότε θα ξανάρθει κάποια στιγμή. Μου λέει τι κακό είναι αυτό, λέει, και φαίνεται ένας άνθρωπος μεγάλος, ας πούμε συνταξιούχος, ο οποίος δεν έχει τίποτα να κάνει. Και το αντιμετωπίζουμε συχνά, λέει, αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνταξιούχοι και πραγματικά βιάζονται πολύ περισσότερο από τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, έχουν αφήσει τη δουλειά τους για να έρθουν εδώ πέρα. Για να της απαντήσω ότι ναι, λέω, μόνη σου το λες ότι είναι συνταξιούχος, οπότε προφανώς και δεν έχει και πολύ χρόνο μπροστά του. Δεν μπαίνεις πάλι σε αυτή τη διαδικασία, παιδιά. Τώρα, τι να πεις, κάποια στιγμή δηλαδή, αν δεν είχα φτάσει στην ολοκλήρωση της πληρωμής, θα πατούσα το άκυρο και θα του έλεγα, έλα, έλα, αφού βιάζεσαι, μπες, κάνε τη δουλειά σου. Τρίτο, πηγαίνω στο φούρνο για να πάρω ψωμί. Εκεί υπάρχει μία σειρά που πραγματικά, παιδιά, πρέπει να είμαι το νούμερο 8, νούμερο 9 στη σειρά. Κάπου εκεί, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, οι άνθρωποι, ο ένας πίσω από τον άλλον. Sky Meet Κλούβα. Κλούβα, αυτά που έχουν τα άσπρα, τα κλουβάκια, ξέρετε, επαγγελματικό. Κατεβαίνει κύριος άνω των 65, φαινόταν. Εργατική τάξη, φαινόταν ο άνθρωπος με τις μπογιές. Ρε, δεν πά να περιμέναν όποιοι περίμεναν. Στα όλα όμως. Στα πού τώρα, έτσι, καταλάβαμε. Όλα. Μπαίνει λοιπόν, περνάει 4-5. Παραπάνω δεν μπορούσε να περάσει, γιατί
είναι μικρή η υποδοχή εκεί του φούρνου και δεν μπορούσε, ας πούμε, να χωθεί πιο μέσα. Κάθομαι απλά και τον κοιτάζω. Ξέρετε, έχω φύγει από την ηλικία όπου είμαι ευέξαπτος και έτσι, και ας πούμε τέλος πάντων με πνίγει το δίκαιο και το λέω, όχι, έχω φύγει από αυτή την ηλικία, είμαι εντάξει μωρέ, δεν έγινε και τίποτα τώρα, άντε τι λέω, ένα λεπτό και να σου φάει ένα λεπτό και κάτι έγινε. Μπροστά λοιπόν από αυτόν τον μάστορα βρίσκεται ένας άλλος κύριος και πίσω από τον μάστορα μία κοπελίτσα της οποίας της έχει φάει τη σειρά. Ο μπροστά κύριος, την ώρα που έρχεται η σειρά του, λέει στην κοπελίτσα πίσω, Δεσποινής, λέει, έχετε σειρά, παρακαλώ περάστε. Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα ρε φίλε? Ο μάστορας. Του λέει ότι έχετε έρθει, λέει, πολύ μετά την κοπέλα και πολύ μετά όλους τους υπολείπους, όπου δεν τους... δεν σεβαστήκατε τη σειρά τους. Έχει κάνει παραγγελία η γυναίκα μου στο τηλέφωνο. Κάπου εκεί πετάγομαι και λέω ότι λέω, αν έχει κάνει παραγγελία η γυναίκα στο τηλέφωνο, παρακαλώ πολύ, λέω, σταματήστε όλοι. Και λέω στην κυρία που ήταν στο φούρνο, σας παρακαλώ εξυπηρετήστε τον κύριο, προηγείτε, γιατί έχει κάνει παραγγελία η γυναίκα του. Μπήκε ο μπαρμπάς, ο μάστορας, την έκανε τη δουλίτσα του, το πήρε το ψωμάκι. Έλα, έχει κάνει παραγγελία η γυναίκα μου. Τι παραγγελία, δεν ξέρω, μου είπε να έρθω. Πώς τη λένε, είπε το όνομα. Α, ναι, τα έχω βάλει στην άκρη. Και έχουμε μείνει όλοι τώρα μέσα στο φούρνο και καλαμπουρίζουμε τον μάστορα. Όμορφα. Σε αυτόν τον άνθρωπο πάλι δεν μπορείς να του πεις τίποτα. Και δεν μπορείς να του πεις τίποτα γιατί το μυαλό του φτάνει μέχρι εκεί. Παιδιά, αυτό το οποίο θέλω από εσάς που με ακούτε, τόσα χρόνια είμαστε μαζί, έχετε προσέξει αλλαγές σε μένα στην πάραδο των ετών. Ακριβώς το ίδιο έχετε κάνει και εσείς, γιατί όλοι οι άνθρωποι αλλάζουν όπως περνούν τα χρόνια. Βέβαια, οι χαζοί άνθρωποι, οι βλαμμένοι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Δεν μπορούν να αλλάξουν, μην τους κατηγορείτε. Όταν λοιπόν βλέπετε κάτι το οποίο δεν σας κάθεται καλά στο δικό σας μυαλό, μην προσπαθείτε σώνει και καλά να το εμφυσίσετε και σε αυτόν που το βλέπετε. Αφήστε το. Αφήστε το. Εμείς εδώ, τους δικούς μας, τους αγαπημένους μας, τις οικογένειές μας κτλ.

Η ζωή μας, φίλοι, δεν έχει ημερομηνία λήξης. Δεν ξέρουμε δηλαδή το πότε θα πεθάνουμε. Μπορεί σε δύο λεπτά από τώρα να πεθάνουμε. Οπότε μην την χαλάμε, αυτό θέλω να πω. Μην την χαλάμε, μην την σπαταλούμε έτσι όπως να είναι. Ψυχική ηρεμία. Πάνω απ' όλα, παιδιά. Θα μου πεις τώρα ότι ναι, με το έτσι αφήνεις τον ηλίθιο να αποθρασύνεται. Θα σου πω ότι δεν αποθρασύνεται, γιατί ο ηλίθιος είναι ηλίθιος. Έχει μάθει να λειτουργεί σε αυτό το επίπεδο. Θα σου πω επίσης ότι για να αντιμετωπίσεις έναν ηλίθιο θα πρέπει να πέσεις στο επίπεδό του. Να γίνεις και εσύ ηλίθιος. Αλλά και πάλι θα σε κερδίσει λόγω εμπειρίας. Οπότε άστο όπως είναι.

Ο μπαμπάς και η μαμά του αδικοχαμένου δεν μπόρεσαν ποτέ μα ποτέ να διαχειριστούν τον πόνο της απώλειας του παιδιού. Λογικό αυτό, και γι' αυτό λέω δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν, διότι να δεχτούν που λένε δεν δέχτηκαν την απώλεια είναι πράγμα άτοπο, διότι η απώλεια υπάρχει, δεν είναι να αντιδεχτείς. Γονέας ο οποίος χάνει το παιδί του δεν μπορεί ποτέ όσο ζει να δεχθεί την απώλεια του παιδιού. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει είναι να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού. Θεωρούσε ο πατέρας και η μάνα του αδικοχαμένου ότι ευθύνεται ο φίλος, ο μέχρι τότε φίλος, για το τροχαίο. Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζουμε το αν ευθύνεται, το αν δεν ευθύνεται, το πώς συνέβη, το τι συνέβη και γιατί. Δεν το πηγαίνουμε εκεί καθόλου. Κοιτάζουμε τα γεγονότα. Τα χρόνια πέρασαν. Ο επιζήσας του τροχαίου πλέον ήταν 21 ετών. Ένα παιδί, γιατί πρόκειται περί παιδιού στα 21, ένας έφηβος αν θέλετε. Ξέρετε αυτά τα οποία λέμε, το έχω πει και σε άλλες έτσι εκπομπές ανοίγοντας μια παρένθεση, αυτά τα οποία λέμε είναι 21 χρονών και λέει ο άλλος, ο Μπάρμπας, σαν εμένα ο Μπάρμπας. Εγώ στην ηλικία του είχα παντρευτεί, είχα κάνει χαράνη, ήμουνα έτσι, ήμουνα αλλιώς, ήμουνα τέτοιο. Οι εποχές, το έχουμε πει, έχουν αλλάξει. Ο άνθρωπος έχει αλλάξει, ο άνθρωπος, το προσδόκιμο ζωής του είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν σε 2-3 γενιές, 1-2, όσες θέλετε γενιές πιο πίσω βάλτε. Οπότε είναι απολύτως λογικό και σε αυτό το υπερπροστατευτικό λάθος κατά με περιβάλλον στο οποίο ζουν τα παιδιά, δεν αναλαμβάνουν ακόμα τις ευθύνες τους, είναι νευρώνες, δεν έχουν συνδεθεί σωστά στον εγκέφαλο κτλ. Οπότε τα θεωρείς ακόμα παιδιά. Σε σώμα βέβαια ενήλικου ανδρός, αλλά εγκεφαλικά είναι παιδιά. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση εδώ. Οπότε αυτό το παιδί 21 ετών ήταν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένας άνθρωπος 21 ετών, ένας άνθρωπος ο οποίος θα βγει έξω, θα διασκεδάσει, θα γλεντήσει. Ναι, κάποιες στιγμές φυσικά και θα θυμάται το ατύχημα αυτό, θα θυμάται το φίλο του ο οποίος σκοτώθηκε, αλλά όπως σας είπα, είναι άλλη διαχείριση που κάνει κάποιος που είναι έξω με άλλη τη διαχείριση ενός γονέα. Λοιπόν, και πάει αυτός ο γονιός, αυτοί οι γονείς μάλλον, του αδικοχαμένου, βρίσκουν αυτό το 21χρονο παιδί και το σκοτώνουν. Το σκοτώνουν με 6 σφαίρες, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ λοιπόν, γιατί το λέω όλο αυτό, για να δείξουμε πρώτον το βαθμό ηλιθιότητας του ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά, ρε φίλε, πηγαίνει σε ένα παιδί 21 χρονών και δεν βλέπεις το αδικοχαμένο παιδί σου στο πρόσωπό του εκείνη την ώρα και πας να σκοτώσεις. Αλλά λέμε αυτό που σας λέω, ότι κάτι δεν πήγε καλά. Την αστοχία υλικού που λέγαμε. Και προσέξτε τώρα για να καταλάβετε γιατί λέω ότι ζούμε σε ένα κράτος έτσι πολύ ανοργάνωτο, σε ένα κράτος χωρίς καμία μα καμία απολύτως δικαιοσύνη. Εδώ να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Υπάρχει αστυνομία, υπάρχουν και οι δικαστές, εισαγγελείς, ανακριτές και όλα αυτά, ο δικαστικός τομέας δηλαδή. Να μην μπερδεύουμε τις δουλειές. Η δουλειά της αστυνομίας φτάνει μέχρι ένα σημείο. Φτάνει μέχρι το σημείο του να πιάσω τον δράστη όταν έχει κάνει ένα αδίκημα. Η δουλειά του δικαστή, της δικαιοσύνης, είναι να κρίνει εάν αυτός ο δράστης, καταρχήν να κρίνει την, πώς να το πω τώρα, να κρίνει την σοβαρότητα του αδικήματος. Να κρίνει επίσης το αν αυτός ο δράστης είναι

επικίνδυνος να διαπράξει και άλλα τέτοια αδικήματα στο μέλλον, είτε πιο μικρά είτε ακόμα πιο σοβαρά. Επειδή έρχεται διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λίγο έτσι και θα γυρίσουμε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορος στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές ζημιές. Νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έθεσε ξανά τις τιμές του πετρελαίου σε τροχιά ανόδου. Η εκεχηρία σε ισχύ, λέει ο Τραμπ, κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Εν μέσω αβεβαιότητας λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ο οίκος αξιολόγησης Fitch θα δώσει σήμερα στη δημοσιότητα την ετοιμιγορία του για την ελληνική οικονομία. Θρίλερ με μυστηριώδες πολεμικό ντρόουν σε σπηλιά της Λευκάδας, σενάρια για εμπόρους ναρκωτικών της αλβανικής ή της ιταλικής μαφίας. Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για το πτώμα σε φλεγόμενο γιο ταχύ στο Δομοκό. Τρεις νεκροί και 10 αγνοούμενοι μετά από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Ανησυχία για την επιστροφή του Ελ Νίνιο, αυτή θα είναι η πιο καυτή χρονιά σύμφωνα με το Κοπέρνικους.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

Εδώ είμαστε πάλι, φιλαράκια. Και προσέξτε τώρα αυτό το οποίο σας έλεγα. Δεκέμβριο του 2024, ο 29χρονος είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταγγέλλοντας ότι την 26η Δεκεμβρίου του 2024, στις 3 το βράδυ, ο δράστης, φορώντας κουκούλα, τον προσέγγισε έξω από το σπίτι του, του προκάλεσε σωματικές βλάβες χτυπώντας τον με ένα ξύλο στα χέρια και στα πόδια και στη συνέχεια τον πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει. Δεν τον πέτυχε απλά. Ο 54χρονος λοιπόν αναζητήθηκε τότε και συνελήφθη. Ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, όπου τον παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση. Προσέξτε, η αστυνομία την έκανε τη δουλειά της. Τον συνέλαβε. Τον παρέδωσε στη δικαιοσύνη, στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας τον παρέπεμψε σε ανάκριση. Και δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο τώρα ο οποίος, καταλαβαίνετε, αίσθησε ενέδρα σε ένα παιδί. Και όχι απλά το χτύπησε. Το πυροβόλησε. Τι λέτε ότι είπε ο εισαγγελέας, ο ανακριτής, δεν ξέρω ποιος τι είπε. Τον άφησαν ελεύθερο και το επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος στις 3 η ώρα τα ξημερώματα έστησε καρτέρι σε ένα 29χρονο παιδί, το έδιρε, το πυροβόλησε, τον έπιασαν και του επιβλήθησαν περιοριστικοί όροι. Δηλαδή, μην του ξαναπλησιάζεις τα 100 μέτρα, τα ακούς? Προσέξτε τώρα, 4 Μαρτίου σας πηγαίνω, 2026, στις 7:30 το απόγευμα, τώρα πρόσφατα, ο 29χρονος Νικήτας πηγαίνει πάλι στο αστυνομικό τμήμα, υποβάλλει μήνυση σε βάρος του 54χρονου για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Γιατί τον πλησίασε. Η αστυνομία τον ξανασυλλαμβάνει τον τύπο και την επομένη αφήνεται και πάλι ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα. Τότε δεν πήγε κοντά για να του πει το Μάρτιο πάλι, για να του πει αγόρι μου τι κάνεις, πώς είσαι. Πήγε ξανά για να τον σκοτώσει, παιδιά. Δύο

Προσέξτε, με πολύ πολύ απλά λόγια. Επιτίθεται, ξυλοκοπεί, πυροβολεί, αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικά μέτρα. Παραβιάζει τα περιοριστικά μέτρα, αφήνεται ελεύθερος και πάλι.

Δεν ξέρω πόσο πιο απλά να το πω. Προσπάθησε την πρώτη φορά, απέτυχε. Ο εισαγγελέας τον αφήνει ελεύθερο. Προσπαθεί τη δεύτερη φορά. Με ερώπαλα, με κουμπούρια κτλ. Αστοχή και τον αφήνουν ξανά ελεύθερο. Τον πλησιάζει τρίτη φορά. Τον καταλαβαίνει ο πιτσερικάς και την κοπανάει. Πηγαίνει στην αστυνομία, το λέει. Ο εισαγγελέας τον ξαναφέρει ελεύθερο. Την τέταρτη φορά τα κατάφερε.

Και στην απολογία του. Στην απολογία του λέει ότι στο πρόσωπο εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα κανέναν άλλον παρά το φωνιά του γιού μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου, εξάλλου ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου, είπε ο 54χρονος. Βγες ρε μάγκα και πες. Ρε παιδιά, 4 φορές το τσογλάνι, 4 φορές το κυνήγαγα να το σκοτώσω. Δεν τα κατάφερνα ρε εσείς. Τελικά την 4η τα κατάφερα. Φταίω εγώ που εσείς είστε μα... και με αφήσατε ελεύθερο 4 φορές. 3. Α, 4, μην το λες. Δεν ξέρεις πώς.

Λοιπόν, και να σας πάω τώρα έτσι στα ωραία. Πέτρος Κωνσταντίνου. Ποιος τον ξέρει? Κανείς. Για να σου πω λοιπόν ποιος είναι. Είναι ένας δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, ο οποίος κατά την ορκωμοσία του, κάτι τώρα ορκίστηκε προσφάτως, άρχισε να λέει κάτι ακατάληπτα πράγματα στην ορκωμοσία περί λευτεριά στην Παλαιστίνη και ενάντια στον εμπεριαλισμό κτλ. Και προσέξτε τώρα τι σου είναι τα social media, έτσι. Κάνει μία ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Και γράφει λοιπόν ότι αυτός ο δημοτικός σύμβουλος κτλ. Ορκίστηκε όπου να είναι, έχει σηκώσει και το βιντεάκι. Και κάνω από κάτω ένα σχόλιο. Και λέω, κύριε Υπουργέ, με όλο το σεβασμό, ο όρκος, ο οποίος λέγεται κατά την ορκωμοσία, είναι συγκεκριμένος που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία ή ο καθένας μπορεί να ορκίζεται σε ό,τι θέλει? Διότι αν είναι συγκεκριμένος, εμείς ας πούμε στο στρατό είχαμε ορκίζομαι να υπηρετώ την πατρίδα κτλ. Εκείνο ήταν συγκεκριμένος ο όρκος. Τον έλεγε ένας μπροστά και επαναλαμβάναμε όλοι οι υπόλοιποι. Όσοι έχετε πάει στρατό το θυμάστε. Δεν μπορούσαμε να λέμε ορκίζομαι στην Αγία Συνωμοταξία των Pokémon ότι θα προστατεύω την Fairyland κτλ. Αν δεν έλεγες τον όρκο σωστά, δεν πιανόταν όρκος. Και κάπως έτσι λοιπόν, για να το ξαναπάω πάλι εκεί που ήθελα, λέω, κύριε Υπουργέ, με βάση την ελληνική νομοθεσία, ο όρκος είναι συγκεκριμένος ή όχι? Διότι αν είναι συγκεκριμένος και ορκίστηκε σε κάτι άλλο, είναι άκυρος. Επίσης, συνεχίζοντας στο σχόλιο μου, κάποιος υπέγραψε ότι η ορκωμοσία έγινε σωστά. Εάν έχει ορκιστεί όπου να είναι και αυτός που υπέγραψε ότι η ορκωμοσία έγινε σωστά, διεξήχθη έτσι όπως έπρεπε, άρα είναι και αυτός υπεύθυνος. Και κάπως έτσι μαθαίνω ότι σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει έρευνα και γίνεται πειθαρχική η έρευνα για την περίπτωση αυτήν. Διότι απλούστατα η ορκωμοσία αυτήν όχι απλά είναι άκυρη, αλλά και αυτός που υπέγραψε στην παρούσα, νομίζω, ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κύριος Δούκας, έχει υποπέσει σε ποινικό αδίκημα.

Και βρίσκω λοιπόν και τα πρακτικά του Δήμου Αθηναίων για την ορκομοσία του Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου στο επίθετο, έτσι. Όπου μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, ο ανωτέρω αναφερόμενος δημοτικός σύμβουλος έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του νόμου 4804 του 2021. Που έχει ως εξής: δήλωνε επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Όρκιστης Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Κωνσταντίνου του Γεωργίου, ο αναπληρωτής Δημάρχου Γεώργιος Κωνσταντίνος Γιάνναρος. Και έχουμε και το βιντεάκι από την ορκομοσία, όπου ο κύριος Κωνσταντίνου ορκίστηκε: δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπεριαλισμού, για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και τη γενοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από τα σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαγζάτ Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον. Με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί. Καταλαβαίνω ότι λίγο πριν σας έλεγα αφήστε τον ηλίθιο, αφήστε τον βλαμμένο στη βλακεία του. Εντάξει, αυτό γίνεται για μας, όχι για τα κράτη. Τα κράτη είναι υποχρεωμένα να τηρούν τους νόμους κτλ. Αλλά τώρα σοβαρά ρε παιδιά ρε εσείς. Μήπως έτσι για το καλαμπαλίκι να αλλάζαμε τον όρκο και να παίρναμε αυτόν. Και να βάζαμε μέσα ρε παιδί μου, έτσι, να βάζαμε και άλλα. Ορκίζομαι ας πούμε ότι ο τελικός της EuroLeague στο ΆΚΑ θα γίνει μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Και γενικά να βάζαμε τέτοια.

Είναι αυτό που σας λέω, ότι είμαστε ένα κράτος ανοργάνωτο. Έχουμε κάνει βήματα, αλλά χρειαζόμαστε ακόμα πολλά βήματα για να κάνουμε. Και πάνω απ' όλα είμαστε πολίτες ανοργάνωτοι, είμαστε πολίτες ανεύθυνοι, πολίτες που θέλουμε μόνο δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις. Για να αλλάξουμε πάλι θέμα, σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας, βρίσκεται ένα 12χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στον ασπρόπυργο. Χθες το πρωί έγινε αυτό, μετά τις 10. Ο πιτσιρίκος είχε εγκαζωμένο το πατίνι, διασχίζει κάθετα δρόμο, παραβιάζει stop. Εκείνη την ώρα περνάει ένα όχημα το οποίο είχε κανονικά προτεραιότητα. Γεια σου. Ο 12χρονος εκτινάζεται στο οδόστρωμα, τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι, θώρακα κάτω άκρα. Οι περαστικοί που βρισκόταν εκεί ως αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο μικρός φορούσε κράνος, αλλά δεν το είχε δεμένο. Το είχε όπως, απλά φορούσε κράνος για να λέει ότι φοράει κράνος και έφυγε κατά την πρόσκληση, οπότε γεια σας. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν πάρα πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Ο Χρυσοχοΐδης λέει ότι θα απαγορευτεί η χρήση ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18 έτη. Να δω εγώ, λέω, πώς θα το ελέγξεις αυτό. Λέει επίσης ότι θα είναι υποχρεωτική η ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα πατίνια, διότι αν σε χτυπήσει κάποιος δεν μπορείς να αποζημιωθείς.

Και γενικά λένε ότι θα λάβουν μέτρα. Θα σας το πω, φίλοι μου, πολύ απλά, και στο εξωτερικό το έχω πει, υπάρχουν πατίνια και εκεί γίνονται ατυχήματα. Όχι τόσο σοβαρά όσο σε εμάς. Γιατί υπάρχει διαφορετικό mindset, διαφορετική νοοτροπία. Γιατί εκεί καταλαβαίνουν ότι το πατίνι είναι για να σε πάει σε ένα σημείο από εδώ μέχρι εδώ, και ότι δεν κάνει για να σε πάει Πρέβεζα Γιάννενα. Γιατί καταλαβαίνουν ότι το να δώσεις πατίνι σε ένα 15χρονο, 13χρονο, 12χρονο και τέτοια, είναι σαν να του λες πήγαινε και σκοτώσω αγοράκι μου. Ναι, έχουν και τα 12χρονα πατίνια εκεί, αλλά τα πηγαίνουν σε πλατείες, σε τέτοια πράγματα, σε πεζόδρομους, όπου είναι πολύ λιγότερες οι πιθανότητες να τα χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο. Όπου είναι λιγότερες οι πιθανότητες να αυτοτραυματιστούν. Επίσης έχουν άλλη οδηγική παιδεία εκεί. Ξέρουν ότι το πατίνι είναι για να πας να πηγαίνεις, ας πούμε, σαν να πηγαίνεις τρέχοντας με 9-10 χιλιόμετρα. Δεν είναι για να πηγαίνεις με 30, με 40, με 50, με 72 πηγαίνει ο άλλος. 72. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε, φιλαράκια, εάν δεν μάθουμε εμείς τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, μην περιμένετε κανένα κράτος, καμία πολιτεία να το κάνει. Θα είμαστε ξανά μαζί τη Δευτέρα. Πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο έρχεται, απολαύστε το.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
11: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
10: Spot by Huga.
11: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
10: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
11: Spot by Huga.
10: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
11: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
10: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
12: Ένας άνετος και όμορφος χώρος είναι το 50% της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Το άλλο 50% είναι ο σωστός εξοπλισμός που θα προσθέσει την αισθητική, το κύρος, την εμπιστοσύνη.
13: Στη Ράλκο, αφιράπτη, το γνωρίζουμε αυτό καλά και σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις για επαγγελματικό και οικιακό έπιπλο με μοντέρνους και διαχρονικούς σχεδιασμούς υψηλής ποιότητας βάσει των αναγκών σας.
12: Για καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις σας προτείνουμε κρεβάτια, στρώματα και καναπέδες, έπιπλα αλουμινίου και σιδήρου, εσωτερικά
1: εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
13: Ράλκο, αφιράπτη. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στο εργοστάσιο παραγωγής στην ΒΙΠΕ Πρέβεζας, αλλά και στο www.ralkopavlafurniture.gr.
14: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
15: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
14: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
15: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
14: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
15: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
14: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
15: Το μέλλον στο σπίτι σας.
16: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
17: Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock. Λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, από 3,9% τον Μάρτιο. Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα άγγιξαν το 4,4%, οι αυξήσεις τους. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για απειλές και απειλές, συγγνώμη, μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας παράλληλα με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 28χρονος διανομέας με καταγωγή από το Πακιστάν, που κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Ερυθρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το έκανε λόγω του εκνευρισμού και του θυμού που ένιωθε όταν του μιλούσαν άσχημα στη δουλειά του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για 5 πλημελήματα. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη και η σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια. Στόχος εμπριστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Ομόνιας. Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό στην πίσω πλευρά του κτηρίου, από την έκρηξη του οποίου προκλήθηκαν περιορισμένες ηλικίες ζημιές. Τα υπολείμματα που εντοπίστηκαν έχουν μεταφερθεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει προκληθεί στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά από πτώση ντρόουν, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές, που διαβεβαιώνουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανιχνευθεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός, για κάθε ανάγκη, σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την Βαλένθια υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε στο κλειστό του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός τον τέταρτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας, με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ και αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Μάνος Νιφλής είναι εδώ.
1: Και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου.
0: Όλοι παρέα. Μάνο, να σου πω γιατί με τον περιορισμό που προγραμματίζει για τα social media στα παιδιά κάτω από τα 15 τους χρόνια, σημαίνει ότι θα υπάρξει μια κοινή συμφωνία, και αυτό είναι το σωστό, μεταξύ γονιών και παιδιών, που να θέτει βασικούς κανόνες στη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Ζούμε πλέον σε έναν κόσμο που συνεχώς είναι online και χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία και ισορροπία. Η Vodafone λοιπόν, επειδή αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία, προσφέρει λύσεις, εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν όρια, υγιή όρια. Η οικογενειακή σύνδεση γίνεται έτσι πιο ασφαλής και περισσότερα θα βρείτε όσοι ενδιαφέρεστε, και φαντάζομαι όλοι ενδιαφέρεστε, στο vodafone.gr. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα, είπαμε νωρίτερα για τον πληθωρισμό, ο οποίος πρακτικά πήγε στο 5,4, 5,5 δηλαδή μονάδες, για να τα στρογγυλοποιούμε. Εγώ τουλάχιστον τα θυμάμαι ευκολότερα όταν τα στρογγυλοποιώ. Δεν κάνει και καμιά μεγάλη διαφορά. Και είπαμε και τους λόγους, το πετρέλαιο είναι ο αναμενόμενος πολύ βασικός λόγος. Από μόνο το πετρέλαιο δικαιολογεί τη μία μονάδα από τις τέσσερις.
1: Ναι.
0: Για να είμαι ακριβής, 0,8. Mm-hmm. Αλλά αν βάζεις και το λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, που πάλι το πετρέλαιο είναι από πίσω, είναι μία μονάδα στρογγυλή και βαρβάτη.
1: Ένα ενδιαφέρον μήνυμα στέλνει εδώ για την κουβέντα που έχουμε ανοίξει ο Θανάσης. Είναι μεγαλούτσικο, θα επιχείρησω έτσι να το συμπτύξω. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Για το Fuel Pass, λέτε για το Fuel Pass ότι δεν το έχει πάρει πολλοί κόσμος να... έχει πάρει πολλοί κόσμος να μπει σε διαδικασία να κάνει την αίτηση. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ. Εγώ για να πάρω Fuel Pass, δηλαδή 50 ευρώ για 2 μήνες, έπρεπε να κάνω την αίτηση, να εγκριθεί, να το εισπράξω όταν θέλεις να πάω στον τόπο καταγωγής μου για τις ημέρες του Πάσχα. Για τις ημέρες του Πάσχα χρειάστηκα 50 ευρώ καύσιμα πετρέλαιο συγκεκριμένα και 62 ευρώ για τα διόδια. Προφανώς και δεν μπήκα στη διαδικασία να κάνω την αίτηση για να πάρω το φιλοδόρημα. Αυτό επειδή αρχικά είμαι τσαντισμένος όταν ακούω γύρω μου να εξαφανίζονται δισεκατομμύρια, βλέπε ο ΠΚΠ, να μου έχουν αυξήσει το μισθό συνολικά 40% μέσα σε 7 χρόνια και η ζωή μου να είχε κρυβίνει μέσα σε μερικούς μήνες 75%, και παράλληλα να τους ακούς και να λένε ότι έχουν κάνει πιο σωστά. Τα έχουν κάνει όλα σωστά και μας κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά έμαθα στη ζωή μου να δουλεύω και να αμείβομαι για αυτό που κάνω και όχι να ζω με τα φιλοδορήματα. Είναι ντροπή μόνο και μόνο που σκέφτονται αυτά τα μέτρα, αλλά επειδή έτσι είναι, αυτοί δεν υδρώνουν το αυτί τους. Μεγαλύτερη ντροπή είναι για μερικούς από εμάς που θα ξανατρέξουν να ξαναψηφίσουν το ίδιο χάλι επειδή τους έδωσε 50 ευρώ, βασικά 25 ευρώ το μήνα. Ευχαριστώ πολύ, Θανάσης. Βέβαια, να πούμε, όχι για να εξοραίσουμε τα πράγματα, ότι εδώ ο καυγάς γίνεται τόσα χρόνια και πάμε και ψηφίζουμε επιδοματική πολιτική και οι κυβερνήσεις εκλέγονται καταδικάζοντας την επιδοματική πολιτική. Τέλος πάντων, αυτά.

0: Κατά τα άλλα, να πούμε ότι χθες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τελικώς δεν είχαμε κανένα κούγκι ή οτιδήποτε άλλο. Ακούστηκε ό,τι ακούστηκε, κυρίως με υπονοούμενα κατά του κυρίου Δένδια. Προφανέστατα και έγινε αυτό που αναμενόταν, δηλαδή ότι όταν πας για εκλογές, καλό είναι να μαζεύεσαι και να κλείνεις και λίγο το στόμα σου αν θέλεις να επιτύχεις κάτι. Και φαίνεται αυτό λειτουργήσε, έκλεισαν χθες στόματα, δηλαδή ενώ περίμεναν κάποιοι ότι θα ανοίξουν, θα γίνει καυγάς, θα ακουστούν καταγγελίες ή οτιδήποτε άλλο, έκλεισαν τα στόματα μπροστά στην πρόκληση των εκλογών.
1: Πάντως ήταν τιμωρία για το Μητσοτάκη. Ναι. 6 ώρες κάτι εκεί.
0: Ναι, νομίζω είχε 42-43 ομιλητές, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Έτσι. Ναι. Το άλλο είναι ότι βέβαια είχαν γίνει και κάποιες συζητήσεις με κάποιους, ναι, που ναι, είχαν πράγματα να πούν που mm-hmm. μάλλον δεν θέλανε να τα πούνε και παρουσία πολλών ανθρώπων. Mm-hmm. Αλλά το κλίμα δεν ήταν και τόσο καλό. Δεν ήταν τόσο καλό. Δηλαδή, όταν σε ποιους το λέει, δεν υδρώνουν τη φανέλα, όταν λέει δηλαδή ο Μητσοτάκης για να κερδίσουμε τρίτη φορά θα χρειαστεί να υδρώσουμε τη φανέλα, την υδρώνουν τη φανέλα οι βουλευτές. Άλλωστε αυτός φτιάχνει τις λίστες. Αν πιστεύει ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν, στο χέρι του είναι να πει: OK, φίλε, δεν έκανες τη δουλειά που περιμέναμε από εσένα, θα βάλουμε κάποιον άλλον. Να κάνει, ελπίζουμε, καλύτερα τη δουλειά αυτή. Όπως και το άλλο που δεν έπρεπε να μπει ποτέ αυτό στη συζήτηση. Γιατί υποχρεώθηκε ο Πρωθυπουργός τώρα να λέει, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, εκεί είναι η ουσία, ότι όλοι θα είστε στις λίστες. Και εκείνοι για τους οποίους τρέχει τώρα δικαστική διερεύνηση, θα είστε στις λίστες. Αν αυτό θεωρεί το αυτονόητο, ότι μέχρι ότου να καταδικαστεί κάποιος δεν υπάρχει λόγος, ανάλογα και τι είναι βέβαια αυτό κάθε φορά, mm-hmm. αλλά για αυτά, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν υπάρχει λόγος να πούμε ότι δεν θα είναι και τα λοιπά, να κάνουμε εμείς το δικαστή, όπως και το γεγονός ότι σήμερα κατέθεσε ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Φλωρίδης, ότι με νόμο πια υποχρεώνονται τα δικαστικά όργανα, ξεκινώντας με την εισαγγελία την Ευρωπαϊκή, να διερευνούν εντάχει, δηλαδή να βάζουν κατά προτεραιότητα όσους είναι τώρα υπό διερεύνηση, να τους βάλουν να το τελειώσουν γρήγορα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό το γρήγορα, δεν το κατάλαβα ακριβώς. Τι σημαίνει, αλλάζουν οι όροι ή τα όρια, τα χρονικά, δεν το έχω καταλάβει. Λογικά η εισαγγελία θα το πάει γρήγορα. Βέβαια έκανε και ένα λάθος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έστειλε σε κάποιους ότι τους θα πρέπει να προσέλθουν να απολογηθούν για κακούργημα, ενώ δεν κατηγορούνται για κακούργημα, είναι πλημεληματικού τύπου κατηγορίες. Τέλος πάντων, αυτά έγιναν χθες και είχε το ενδιαφέρον. Δεν βγήκαν ούτε δυσαρεστημένοι, ούτε και ευχαριστημένοι όσοι κάνουν κριτική στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνηση.
0: Ναι. Πάμε στην κουβέντα με τον κύριο Μπούρλο, τον γνωστό σε όλους μας νομικό εργατολόγο, τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο. Κύριε Μπούρλο, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το θέμα των συνταξιοδοτήσεων. Εδώ καταγράφεται, από ό,τι φαίνεται, κύριε Μπούρλο, ένα κύμα ετοιμάτων συνταξιοδότησης. Και προσπαθούμε να δούμε, καταρχάς δεν ξέρω, το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι αν αντέχει το ασφαλιστικό σύστημα αυτό το κύμα ή αν θα αντέξει αυτό το κύμα των ασφαλιστικών αιτημάτων, των συνταξιοδοτικών αιτημάτων.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό βέβαια θα πρέπει να το δούμε σε μια πορεία. Ο αριθμός θα είναι μεγαλύτερος των συνταξιοδοτήσεων, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία τα οποία έχουμε από το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπου υποβλήθηκαν σχεδόν 60.000 αιτήσεις συνταξιοδοτήσεως. Άρα με αυτό το ρυθμό, αν συνεχίσουμε, θα πάμε περίπου 240. Πέρυσι ήταν περίπου 220.000.
0: Ναι.
2: Το αν το αντέχει το να βγουν οι αποφάσεις και να αρχίσουν να πληρώνονται τώρα, είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι το αντέχει. Ναι. Θα πρέπει όμως να δούμε σε βάθος χρόνου πώς θα λειτουργήσει το ασφαλιστικό σύστημα αυτό. Και αυτό βέβαια θα πρέπει να είναι αντικείμενο αναλογιστικής μελέτης. Υπενθυμίζω ότι με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που υπάρχουν θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογιστική επιτήρηση του συστήματος σε τα κατά χρονικά διαστήματα, δηλαδή ανά τριετία. Θα πρέπει λοιπόν από την αναλογιστική μελέτη να δούμε αν μπορεί το ασφαλιστικό σύστημα σε βάθος χρόνου να το αντέξει, γιατί θα πρέπει να δούμε και τον τομέα εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές, κρατική χρηματοδότηση. Γιατί οι συντάξεις πληρώνονται από τις ασφαλιστικές εισφορές και από την κρατική χρηματοδότηση. Mm-hmm. Αν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε αυτό και στις δαπάνες των συνταξιοδοτήσεων, αλλά σε μια πορεία. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό που μόνο από αναλογιστική μελέτη μπορεί να προκύψει.
1: Ναι. Στη βάση των αναλογιστικών μελετών που είχαν γίνει, υποτίθεται ότι έχει υπολογιστεί ότι αυτοί θα βγουν στη σύνταξη. Είναι η ώρα τους να βγουν στη σύνταξη. Γιατί λέμε ότι είναι περισσότεροι και μιλάμε για ρεκόρ ετήσιων στην ταξιδότηση. Ξαφνικά κάποιοι αποφάσισαν να βγουν. Υπάρχει τρόπος να βγεις νωρίτερα, να βγεις όταν εξαντλήσεις το χρονικό διάστημα που απαιτείται? Τι έχει συμβεί? Υπάρχει κάτι έκτακτο?
2: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο θα μπορούσε να είχε προβλεφτεί και νομίζω ότι έχει προβλεφτεί στις μελέτες είναι ότι οριμάζουν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα αυτών των λεγόμενων baby boomers, δηλαδή των γεννήσεων που ήταν υπέρμετρες σε αριθμό μετά το 1960 και μέχρι το 1966-68 κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να προβλεφτεί, γιατί οι γεννήσεις ήταν δεδομένες. Mm-hmm. Υπήρξε μια αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή η παροχή δυνατότητας συνταξιοδότησης και συνέχισης της εργασίας, η οποία αναμφίβολα αύξησε τον αριθμό των ετήσιων συνταξιοδότησης, δεδομένου ότι για παράδειγμα ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή ένας μισθωτός, μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, μπορεί να υποβάλει, να πάρει τη σύνταξή του και να συνεχίσει να εργάζεται.
0: Ναι.
2: Μέχρι κάποιο σημείο. Αυτό βέβαια δεν έγινε. Η αλλαγή αυτή δεν είναι αλλαγή του τελευταίου χρόνου. Έτσι. Είναι αλλαγή των 4-5 ετών. Απλώς πλέον δεν υπάρχει περικοπή στη σύνταξη. Ένα. Και δεύτερον, υπάρχει δυνατότητα να το κάνουν αυτό και αυτοί που παίρνουν σύνταξη αναπηρίας.
0: Ναι.
2: Έτσι, οι οποίοι με το προηγούμενο καθεστώς δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν και να συνεχίσουν την εργασία τους.
0: Ναι.
2: Διευρύνθηκε δηλαδή ο αριθμός αυτών που μπορούν παίρνοντας σύνταξη να συνεχίσουν την εργασία τους ή συνεχίσουν την εργασία και να πάρουν τη σύνταξη, για να το πούμε με ακριβέστερο τρόπο.
0: Κύριε Μπουλό, με αυτά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για την στήριξη των οφειλετών στα ασφαλιστικά ταμεία, που αναμένεται να γίνουν η δόση 72 και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, βλέπετε να μεγαλώνει το κύμα, δηλαδή να εξυπηρετεί και αυτό στην αύξηση του κύματος συνταξιοδοτήσεων?
2: Όχι, δεν επηρεάζει. Κοιτάξτε, δεν θα βοηθήσει στη συνταξιοδότηση ενός οφειλέτη αυτό.
0: Ναι.
2: Και αν θέλετε και την ταπεινή προσωπική μου άποψη, η ρύθμιση αυτή δεν θα αποβεί επιτυχής.
0: Ναι.
2: Αναμφίβολα είναι θετικό το ότι από τις 24 πάμε στις 72 δόσεις.
0: Οι προϋποθέσεις που θέτει είναι...
2: Κοιτάξτε, επιτυχημένες αποβαίνουν οι ρυθμίσεις τις οποίες υπάρχει και μία μείωση στα προς τα τέλη.
0: Ναι.
2: Είναι παρατηρημένο αυτό. Θα μου πείτε, είναι δίκαιο να μειώνεται τα προς τα τέλη?
0: Mm-hmm.
2: Θα πω το εξής. Τα πρόσθετα τέλη είναι υπέρμετρα και διωγγώνουν την οφειλή πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά αυτά τα οποία έρχονται από το παρελθόν.
0: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν, κατά την ταπεινή μου άποψη, για να έχει επιτυχία μία ρύθμιση, θα πρέπει κάτι να κάνει και σε αυτό. Και μια που μιλάμε για αυτή, να πω και το άλλο. Δεν καταλαβαίνω καταρχήν γιατί κάποιος ο οποίος είχε ενταχθεί στις 24 δόσεις αποκλείεται από το να πάει στις 72. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος φρόντισε την οφειλή
1: που είχε μπει στις 24 και τις έχασε, ας πούμε.
2: Όχι, δεν τις έχασε.
1: Αλλά πού είναι και τις εξυπηρετεί?
2: Ναι. Αυτός λοιπόν, ο οποίος, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών ήταν επιμελέστερος ή είχε τη δυνατότητα, αποκλείεται από το να ενταχθεί στις 72 δόσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό νομίζω ότι είναι σφάλμα, δεν συνέβαινε στο παρελθόν, δηλαδή τις ρυθμίσεις έτσι πάντα υπήρχε η δυνατότητα της μετάπτωσης από τη μία ρύθμιση στην άλλη. Και από την άλλη είναι και ένα μήνυμα του μέλλοντος. Δηλαδή, αν ισχύει αυτό και ξέρει ο άλλος ότι θα ισχύσει και σε μία άλλη ρύθμιση, η οποία μπορεί να είναι λίγο ευνοϊκότερη, δεν θα μπει ποτέ στη δυσμενέστερη. Νομίζω ότι είναι λάθος, και αν θέλετε και μία τρίτη παρατήρηση, μια που το ανοίξατε το θέμα,
0: βέβαια,
2: είναι το ότι δεν καταλαβαίνω γιατί σταματάνε οι ρυθμίσεις αυτές τις οφειλές 31-12-23, και αν οφείλεις από εκεί και πέρα πρέπει να πας με τις 24 δόσεις, δηλαδή να πας σε δύο ρυθμίσεις, γιατί να μην μπουν όλες οι οφειλές στις 72 δόσεις, όλες, μέχρι σήμερα.
1: Καλά, προφανώς δεν το κάνουν, κύριε Μπουλό, προφανώς δεν το κάνουν γιατί θα μειωθούν τα έσοδά τους αρχικώς. Και το Δημόσιο Ταμείο σου λέει, απ, μην τυχόν και μου μειώσει τα έσοδα.
0: Εγώ αντίθετη άποψη ότι αντιθέτως θα αυξηθούν τα έσοδα, και μάλιστα είχαμε φτάσει στο σημείο, το θυμάται ο κύριος Μπουρούλος, επειδή αυτή την ιστορία για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες το φωνάζουν χρόνια τώρα, εδώ και πολλά χρόνια το ζητούν για να μπουν σε δόσεις. Και μάλιστα κατά καιρούς ερχόταν η πληροφορία, θα γίνει τώρα, δεν θα γίνει τώρα. Το πήγαιναν, το έφερναν, το πήγαιναν, το έφερναν. Θυμίζω στον κύριο Μπούρλο ότι μέχρι πριν από σχεδόν ένα χρόνο ο διοικητής του ΕΦΚΑ μιλούσε, περιέγραφε τις προσωποποιημένες δόσεις. Δηλαδή απλώς απέφευγε να δεσμευτεί γι' αυτό, για προσωποποιημένες δόσεις. Δηλαδή να σου βγάζει, να γίνει εξατομίκευση των αναγκών στις δόσεις του ΕΦΚΑ. Και τελικά δεν έγινε.
2: Ανάλογα
0: κάτι
2: με το προφίλ που έτσι.
0: Ακριβώς. Το οποίο ήταν ναυάγιο, προφανώς και είναι ναυάγιο, αυτό δεν γίνεται. Και προχώρησαν σε αυτό. Έτσι.
2: Ναι. Κοιτάξτε, παλιότερα, αυτό από όταν το παρελθόν, εγώ που είμαι μεγαλύτερος και παλαιότερος, ξέρετε, υπήρχε στις μεγάλες οφειλές, υπήρχε προσωποποιημένη ανάλογα με το προφίλ της επιχείρησης δυνατότητα ρύθμισης. Αλλά μιλάμε τώρα για αρκετά παλιά.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Είναι θέμα πάντως, μια που το ανοίξατε, νομίζω ότι κάποιες παραμέτρους της καινούργιας ρύθμισης ότι θα πρέπει να τις ξαναδούμε.
0: Εδώ πάντως φαίνεται ότι δεν έχει μελετηθεί καλά, το λιγότερο που μπορώ να πω, γιατί δεν είστε ο μοναδικός. Όλοι οι συνάδελφοί σας που μιλούν κάνουν ακριβώς τις ίδιες παρατηρήσεις, κυρίως για τις οφειλές του 23. Δηλαδή κανείς δεν βρίσκει καμία λογική σε όλο αυτό. Έτσι. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν το ακούν.
2: Εντάξει, δεν νομίζω, νομίζω ότι θα διευκολυνθούν και στην ίσπραξη περαιτέρω εσόδων από οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι νομίζω. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Mm-hmm. Να είστε καλά, κύριε Μπουλέ. Καλώς
1: ήρθατε.
2: Εσείς το ίδιο. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
0: Κατά καιρούς ερχόταν η πληροφορία, θα γίνει τώρα, δεν θα γίνει τώρα. Το πήγαιναν, το έφερναν, το πήγαιναν, το έφερναν. Θυμίζω στον κύριο Μπούρλο ότι μέχρι πριν από σχεδόν ένα χρόνο ο διοικητής του ΕΦΚΑ μιλούσε, περιέγραφε τις προσωποποιημένες δόσεις. Δηλαδή απλώς απέφευγε να δεσμευτεί γι' αυτό, για προσωποποιημένες δόσεις. Δηλαδή να σου βγάζει, να γίνει εξατομίκευση των αναγκών στις δόσεις του ΕΦΚΑ. Και τελικά δεν έγινε.
2: Ανάλογα
0: κάτι.
2: Με το προφίλ που έτσι.
0: Ακριβώς. Το οποίο ήταν ναυάγιο, προφανώς και είναι ναυάγιο, αυτό δεν γίνεται. Και προχώρησαν σε αυτό. Έτσι.
2: Ναι. Μάλιστα. Κοιτάξτε, παλιότερα, αυτό από όταν το παρελθόν, εγώ που είμαι μεγαλύτερος και παλαιότερος, ξέρετε, υπήρχε στις μεγάλες οφειλές, υπήρχε προσωποποιημένη ανάλογα με το προφίλ της επιχείρησης δυνατότητα ρύθμισης. Αλλά μιλάμε τώρα για αρκετά παλιά.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Είναι θέμα πάντως, μια που το ανοίξατε, νομίζω ότι κάποιες παραμέτρους της καινούργιας ρύθμισης ότι θα πρέπει να τις ξαναδούμε.
0: Εδώ πάντως φαίνεται ότι δεν έχει μελετηθεί καλά, το λιγότερο που μπορώ να πω, γιατί δεν είστε ο μοναδικός. Όλοι οι συνάδελφοί σας που μιλούν κάνουν ακριβώς τις ίδιες παρατηρήσεις, κυρίως για τις οφειλές του 23. Δηλαδή κανείς δεν βρίσκει καμία λογική σε όλο αυτό. Έτσι. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν το ακούν.
2: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω, νομίζω ότι θα διευκολυνθούν και στην ίσπραξη περαιτέρω εσόδων από οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι.

0: και προχώρησαν σε αυτό. Έτσι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, παλιότερα στο απότατο παρελθόν, εγώ που είμαι μεγαλύτερος και παλαιότερος, ξέρετε, υπήρχε στις μεγάλες οφειλές, υπήρχε προσωποποιημένη ανάλογα με το προφίλ της επιχείρησης δυνατότητα ρύθμιση. Αλλά μιλάμε τώρα για αρκετά παλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Είναι θέμα πάντως, μια που το ανοίξατε, νομίζω ότι κάποιες παραμέτρους της καινούργιας ρύθμισης ότι θα πρέπει να τις ξαναδούμε.
0: Εδώ πάντως φαίνεται ότι δεν έχει μελετηθεί καλά το λιγότερο που μπορώ να πω, γιατί δεν είστε ο μοναδικός. Όλοι οι συνάδελφοί σας που μιλούν κάνουν ακριβώς τις ίδιες παρατηρήσεις, κυρίως για τις οφειλές του 23. Δηλαδή κανείς δεν βρίσκει καμία λογική σε όλο αυτό. Έτσι. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν το ακούν.
1: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω, νομίζω ότι θα διευκολυνθούν και στην ίσπραξη περαιτέρω εσόδων από φυλές στα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι νομίζω, αυτή είναι η δική μου η άποψη.
0: Mm-hmm. Να είστε καλά κύριε Πουλέ, καλά
2: σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς το ίδιο, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Η Real Madrid έχει τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του Champions League. 18 φορές σήκωσε την κούπα, ενώ 3 φορές ήταν φιναλίστ. Ακολουθεί η Μίλαν με 11 συμμετοχές σε τελικούς, από τους οποίους έχει κερδίσει τους 7. Η νυν κατοχός Paris Saint-Germain έχει 2 παρουσίες σε τελικούς, το 2025 που κυριάρχησε και το 2020 που γνώρισε την ήττα από την Bayern Μονάχου.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2DScanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου ΜΕΚ Παιανίας.
16: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
17: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις.

0: από το 1956.
1: Track Service Cool Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
0: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Τα ύψη, οι τιμές στα τρόφιμα. Στα χέρια των ένοπλων δυνάμεων βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σε πλήρη κινητοποίηση για τον εντοπισμό της προέλευσης και του προορισμού του βρίσκονται οι αρχές. Στη φυλακή μετά την απολογία του οδηγείται ο 28χρονος διανομέας από το Πακιστάν που κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Ερυθρέα. Υποστήριξε ότι το έκανε λόγω θυμού επειδή του μιλούσαν άσχημα στη δουλειά του. Περισσότερα στο real.gr.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρία του Συντάγματος, κυρίως η Αμαλίας, Βασιλείου Σοφίας προς Βουλή, στην κάθοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο του Κηφισού σε Ρέντι, σε Πόλια και Φιλαδέλφια και στην είσοδο της Αθηνών από το Περιστέρι προς το κέντρο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εισόδους του Πειραιά.

0: Ναι.
1: Να πω μια αναφορά, σε παρακαλώ, ναι, πολύ, για για την ασφάλεια του σπιτιού.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι λέμε κάθε φορά ότι είναι πολυτέλεια, αλλά πρακτικά είναι ανάγκη. Και η ασφάλεια έχει γίνει πλέον μια ανάγκη, την οποία η Σιάμο την εξυπηρετεί πλήρως. 50 χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά. Ελληνική κατασκευή με ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις. Δημιουργεί θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητική αρμονία. Έχει δικές της εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, after sales service αξιόπιστο και είναι δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Να επιλέξετε Σιάμο για να νιώσετε σιγουριά ανά πάσα στιγμή. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Έλεγες για το BBC και θυμήθηκα ότι τώρα βγήκαν περισσότερα αποτελέσματα, είχαν αυτές οι δημοτικές εκλογές. Που δεν είναι. Ο πρωθυπουργός Στάρμερ είπε: OK, εγώ δεν φεύγω πάντως. Αλλά ο αντίπαλός του λέει ότι έχει χάσει παντού. Ναι. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από τα στοιχεία, αλλά σίγουρα οι εργατικοί έχουν χάσει πολλούς δήμους. Δημοτικές ήταν οι εκλογές. Και επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ένα ρεύμα στη Βρετανία που πάει ξανά προς τα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ δεξιά με αυτόν τον τύπο εκεί που έχουν. Ο οποίος, αφού τους έβαλε να βγουν από την Ευρώπη και μετά εξαφανίστηκε, είχε πάει, αυτός δεν είχε πάει να τον φιλοξενήσει ο Τραμπ εκεί κάτω στη Φλόριδα και σε αυτά.
0: Νομίζω,
1: και τώρα έχει γυρίσει εδώ και λίγο καιρό στην Αγγλία και φαίνεται τα πράγματα πάνε καλά. Το θυμήθηκα αυτό να κοιτάξω για την Αγγλία, διότι σαν σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που η Ευρώπη ανάπνευσε με τον ναζισμό να έχει πλέον υπογράψει την ήττα του. Το τέλος του πολέμου υπεγράφει και στο Βερολίνο, όπως είχε απαιτήσει ορθώς ο Στάλιν. Οι Ρώσοι το γιορτάζουν μια μέρα αργότερα, διότι για αυτούς λόγω χρόνου πέρασε τα μεσάνυχτα και πήγε την επόμενη μέρα, οπότε θα το γιορτάσουν αύριο. Εμείς στην υπόλοιπη εδώ το γιορτάζουμε σήμερα, ότι 8 Μαΐου οι Ναζί είχαν πλέον ιτηθεί.
0: Σωστό. Λοιπόν, ενδιαφέρον και το μήνυμα του Διονύση. Λέει: καλησπέρα από Κεντρική Ευρώπη και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Σχετικά με τα επιδόματα στην Ελλάδα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σήμερα, εδώ στη Γερμανία, απέρριψε την πρόταση της κυβέρνησης προς τους, απορρίφθηκε η πρόταση της κυβέρνησης προς τους εργοδότες να δώσουν επίδομα έως 1.000 ευρώ στους εργαζόμενους. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ολόκληρη η Ένωση, λέει, υποφέρει από την κρίση των δύο πολέμων. Η Ελλάδα βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έτσι το θέλει μας. Συστημικό το θέμα, αγαπητοί μου. Ευχές για καλύτερο αύριο, να είσαι καλά, Διονύση μου, να είσαι πάντα καλά.
1: Έχουμε κοντά μας τον πάντοτε βοηθητικό Παναγιώτη Πετράκη. Ο κ. Πετράκης είναι ομότιμος καθηγητής στις οικονομικές επιστήμες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Πετράκη, χαίρετε.
0: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα και σας, κύριε Παναγιώτη και κύριε Νιουσή.
0: Να είστε καλά.
2: Χαρά μου.
1: Εμείς καλά είμαστε, ο πληθωρισμός χειρότερα.
2: Εννοείται και είναι ακριβώς και λίγο παραπάνω, πολύ λίγο βέβαια, αλλά και είναι ακριβώς ότι είχαμε προβλέψει την τρίτη μέρα του πολέμου. Mm-hmm. Μιλάγαμε συν 1,5% περίπου, δηλαδή 2,9 και 9,5 μας κάνει 4,60-70, αλλά είναι λίγο παραπάνω. Προσέξτε τώρα, αυτός είναι ο μηνιαίος πληθωρισμός. Όταν θα έρθει η ώρα να υπολογιστεί σε επίπεδο έτους, θα κατέβει στο 4, στο 3,8,
0: ναι.
2: Με την έννοια ότι, ξέρετε, διαιρείται και με μήνες που θα ελπίζουν ότι θα έχει και λιγότερο, αλλά είχε
0: το κακό είναι ότι είναι και με τη διαίρεση
1: ελπίζουν, είπε.
0: Και με τη διαίρεση πάλι ψηλός θα είναι, ναι.
2: Ναι, εννοείται. Κοιτάξτε, δεν αλλάζει τίποτα. Μάλλον έχει αλλάξει ξέρετε, εδώ και 20 μέρες περίπου. Αλλάξαμε, προσθέσαμε κάτι καινούριο στην πρόβλεψή μας. Είπαμε ότι δεν ισχύει το σενάριο της επιστροφής στις παλαιότερες τιμές. Αντίθετα, οι υψηλότερες τιμές θα κρατηθούν και πέρα των 4 μηνών που λέγαμε στο πρώτο σενάριο. Βέβαια, όχι στα ύψη που που γνωρίσαμε, 110-120, αλλά θα είναι στο 90, θα είναι στο 100, δηλαδή υψηλές τιμές. Mm-hmm. Για το τιμή του πετρελαίου σαν μια μεταβλητή σήμα. Mm-hmm. Για το τι που πάει η οικονομία, και αυτό θα κρατήσει στο 26, πάει και στο 27, και αυτό την περίπτωση του σεναρίου που σταματάνε οι εχθροπραξίες και είδατε πάλι χθες το βράδυ, δεν είχαν τι να κάνουν και πετούσαν ο ένας τον άλλο πύρα.
1: Φιλικές βόμβες.
2: Φιλικές. Ναι, ήταν ακριβώς φιλικές. Και παρεπιπτόντως κατέστρεψαν νομίζω και ένα δηληστήριο πριν τρεις μέρες στα Ηνωμένα Αραβικά. Δεν ξέρω αν το κατέστρεψαν πλήρως, πάντως βομβάρδισαν. Δηλαδή βλέπετε ότι οι ζημιές στις παραγωγικές εγκαταστάσεις. Και αυτό ήταν, αν θέλετε, κάτι που δεν πίστευε κανείς όταν ξεκινούσαν οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις ότι αυτό θα συνέβαινε. Δηλαδή ότι οι εμπόλεμοι θα μπαίνανε στην τροχιά για μια σχετικά βραχυχρόνια διαμάχη που φαίνεται προσπαθούν να την κρατήσουν βραχυχρόνια, ότι παράλληλα θα καταστρέφουν και, πετροπαραγωγικές εγκαταστάσεις, διότι αυτές για να αποκατασταθούν θα πάρουν 1 και 2 χρόνια. Θα μου πείτε, η χαρά για όλους αυτούς που παράγουν πετρέλαιο. Θα παράγουν λιγότερο και θα το πλάνε σε ακριβότερη τιμή. Και αυτό περιλαμβάνει και το Ιράν, περιλαμβάνει και τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Τώρα κάνω μια κοινική ανάγνωση του πράγματος.
0: Ναι, καλά κάνουν.
2: Και βεβαίως περιλαμβάνει και τους Αμερικανούς πετρελαιοπαραγωγούς και τον Πούτιν στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά τελικά αυτό που μετράει είναι τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, τι ακριβώς υπάρχουν επιπτώσεις και αυτό που συμβαίνει είναι μια παράταση του disruption, της αναταραχής στις αγορές ενέργειας και η οποία επεκτείνεται πλέον και το έχουμε αντιληφθεί βεβαίως, το είδατε ακριβώς έτσι ξεκινήσατε, επεκτείνεται σε όλο το μήκος και στην γάμα των προϊόντων. Άρα τι άλλο έρχεται? Έρχεται αύξηση πτωχίων. Γιατί? Διότι θα πρέπει να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Ενώ λέγαμε ότι αν σταματήσει γρήγορα η κρίση μπορεί να αποφεύγαμε αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να μην έχουμε και αύξηση. Διότι αν είχαμε 1-2 αύξησεις μπορεί να είχαμε και ύφεση. Δηλαδή είναι πολύ προσεκτικές οι κεντρικές τράπεζες. Φαίνεται ότι οριστικοποιείται και η αύξηση του Ιουνίου, το 0,25, θα δούμε τι θα γίνει με τη συνέχεια. Άρα διατηρείται.
1: Αύξηση επιτοκίου σημαίνει φρένο στην παραγωγή όμως.
2: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Μα καταρχήν σημαίνει φρένο στη ζήτηση. Διότι μειώνει οι ρευστότητες της οικονομίας και η μειωμένη ζήτηση πάει και αυτό ακριβώς που είπατε, στη μειωμένη παραγωγή. Ναι. Άρα πράγματι επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις ότι έχουμε απομείωση της οικονομικής δραστηριότητας, ακόμα και αν σταματήσουν αύριο τα πάντα και αν υπογράψουν ό,τι θέλουμε και ό,τι φανταζόμαστε, που δεν υπάρχει και αυτή η εκδοχή.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν αντιλαμβανόμαστε να υπάρχει αυτή η εκδοχή. Άρα παρατείνεται η περίοδος η δύσκολη, δεν είναι εκρηκτικά δύσκολη, εντάξει, δεν είναι, αλλά οπωσδήποτε
0: τίποτα δεν δείχνει όμως το φύγουμε από αυτήν, έτσι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Συμφωνώ. Και εντάξει, με την πάροδο του χρόνου κάπως υπάρχει μια. Αναλογίζονται όλοι τις ζημιές, έτσι. Υπάρχουν και ζημιές.
1: Ναι.
2: Και οι Ιρανοί πολίτες υποφέρουν, και οι Ευρωπαίοι πολίτες υποφέρουν, και οι Αμερικανοί πολίτες υποφέρουν. Έτσι, φαντάζομαι ότι οι Ρώσοι.
0: Βλέπω μόλις βλέπω δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών στο πλαίσιο συνεδρίου που γίνεται, Οικονομικού Συνεδρίου, και βλέπω ότι την ανακοίνωση την ερχόμενη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, αυτό που έχει πει ότι την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή έρχονται τα νέα μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης και συμπληρωματικό
2: μέτρα...
0: προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ.
2: 800 ναι. Συμπεριλαμβανομένων αυτό που έχει δώσει. Είναι, λέει, τα καινούρια θα είναι 200-300, ξέρω εγώ. Και εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση που έχουμε, πάντως, εάν διατηρηθεί, που είναι το καλό σενάριο, είναι το καλό σενάριο, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα έρθει μια ΔΕΘ στην οποία θα υπάρξει άλλος ένας γύρος ανακοινώσεων, ο οποίος ελπίζουμε να αφορά αυτή τη φορά φορολογικά μέτρα.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι θεωρητικό. Το μόνο που περιμένουμε να εφαρμοστεί 100% κύριε καθηγητά είναι ότι πρόκειται για την τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές. Οπότε δεν το συζητάμε. Το ότι θα ανακοινωθεί
1: το είπε και ο Μητσοτάκης. Εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Πρώτα θα δώσω, μετά θα πάρω.
2: Εάν προσέξτε τώρα, εάν είχαμε μια όξυνση της κατάστασης, μπορεί να είχαμε, όχι να αποφεύγαν να δίναν αυτά του είδους την ενίσχυση, αλλά μπορούσε να έπαιρνε άλλο χαρακτήρα. Ενώ κανονικά Υπό κανονικές συνθήκες θα περιμέναμε να υπήρχαν μέτρα μείωσης της φορολογικής επιβάρησης σε όλο το μήκος και πλάτος της φορολογικής κλίμακος και ιδίως στη μεσαία τάξη, η οποία έχει υποφέρει πάρα πολλά. Εάν θα είχαμε ένταση της κρίσης, αυτό πιθανό να έπαιρνε τη μορφή επιδοτήσεων. Δεν είναι δηλαδή απεριόριστες οι δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού. Ναι. Άρα η εξέλιξη της κρίσης έχει να κάνει με την ποιότητα της διάθεσης των υπολείπων του πλεονάσματος
0: εδώ,
2: που μπορεί να διατεθεί.
0: Εγώ ήθελα να σας θέσω το εξής θέμα, γιατί το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές από τότε που είδαν το φως της δημοσιότητας στα συγκεκριμένα στοιχεία. Βλέπαμε για το Fuel Pass ότι ενώ δικαιούχοι είναι 3.100.000 πολίτες φορολογούμενοι, το έχουν λάβει 2.400.000, χωρίς να σημαίνει ότι οι άλλοι δεν το έχουν ανάγκη. Απλώς έχουν παρκάρει το αυτοκίνητό τους και το μηχανάκι τους.
2: Και τέλος πάντων, δεν τους στενοχωρεί πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά είναι, η αλήθεια είναι, θα σας πω, βάζω και τον ψυχολογικό παράγοντα, που δεν είναι στο επιστημονικό σας πεδίο. Πολλά μηνύματα από τη στιγμή που το αναφέραμε έχουν έρθει, που λένε ότι αισθάνομαι ότι με εξευτελίζει αυτή η διαδικασία των 25 ευρώ το μήνα, ας πούμε, όταν έχω φτάσει τα πράγματα εκεί. Εγώ ήθελα γενικότερα την προσέγγιση σας σχέση με τα μέτρα.
2: Θα σας πω, όταν κάποιος παίρνει ένα μισομισθό, εγώ σας λέω 900 ευρώ, είναι αυτά που του μένουν, κάπου εκεί, μετά από τους φόρους, μετά από τις ασφαλιστικές φορές, 900-950 ευρώ μέσο μισθό, αυτός ο άνθρωπος με αυτό το εισόδημα ξοδεύει περίπου 500 ευρώ το μήνα σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης συμπεριλαμβανομένου της μετακίνησης.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό με 2,10 εμείς το υπολογίζαμε πάντοτε τη βενζίνη, από την αρχή,
0: ναι,
2: από το, όταν λέγαμε κρίση, εμείς λέγαμε 2,10, νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται τώρα.
0: Εκείνο,
2: σημαίνει 30 περίπου ευρώ το μήνα επιβάρηση για τη βενζίνη.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα της επιβάρησης. Τι γίνεται τώρα? Αυτό που δεν υπολογίζει το Fuel Pass είναι επιβάρηση στον υπόλοιπο τιμάριθμο. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπολογίζεται. Και αυτό είναι, φαντάζομαι, από τα ζητήματα που κανείς πρέπει να δει και να μελετήσει πώς θα το χειριστεί.
0: Mm-hmm.
2: Διότι το να αρχίζει και να δώσει και σε 8 εκατομμύρια πολίτες από 50 ευρώ το μήνα, νομίζω ότι, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι σκέφτονται οι σχεδιαστές της οικονομικής πολιτικής, αλλά αυτό είναι το οποίο μένει έξω και δεν είναι καθόλου εξευτελιστικό. Είναι μια αιμοδότηση από την επιβάρηση το κόστος μεταφοράς συγκεκριμένα.
1: Και δεν είναι καλύτερο το μέτρο που πήρε η κυβέρνηση στο πετρέλαιο? Βάζει 20 λεπτά, βγαίνει φθηνότερο το πετρέλαιο στην Αγγλία, το χρησιμοποιούν.
2: Εννοείται για τη θέρμανση, αυτό που κάνουν.
1: Όχι, και για την κίνηση, για το πετρέλαιο κίνησης που... Μειώθηκε η τιμή επειδή ακριβώς έβαλε τα λεφτά το κράτος απευθείας, αντί να τα δώσει με Fuel Pass, εννοώ.
2: Ναι, ναι. Σε αυτούς οι οποίοι. Εννοείται που πάει σε όλους οι οποίοι κάνουν χρήση.
1: Ναι, ναι, αυτοί. Κυρίως οι μεταφορές. Οι μεταφορές και ο μόνος δεν χρήζει. Δεν είναι και πολύ.
2: Είναι περιορισμένος ο αριθμός των χρηστών. Δεν είναι δηλαδή 7 εκατομμύρια και 6 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι πολύ περιορισμένοι αυτοί οι οποίοι κάνουν χρήση του πετρελαίου. Δηλαδή, από τη φύση του προϊόν έχει ένα περιορισμένη αγορά.
1: Ναι, αλλά επηρεάζει όλη την αλυσίδα διατίμησης.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια σε επιλεγμένα μέτρα. Υπάρχουν, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε το ευρύτερο, αν έπρεπε να είναι τα μέτρα στοχευμένα ή αν έπρεπε να είναι οριζόντια. Γενικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οδηγία που έχει δώσει είναι να υπάρχουν στοχευμένα μέτρα. Για ποιο λόγο? Πρώτον, διότι οι δημοσιονομικές αντοχές της Ευρωζώνης και της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα, έχουν περιοριστεί κυρίως από θέματα που έχουν να κάνουν με το ουκρανικό, με τη μεταβολή των τιμών, δηλαδή ευρύτερα, αλλά το ουκρανικό πιέζει. Δεύτερον, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα, ξέρετε, δεν έχουμε φύγει από τον ορτολιμπεραλισμό. Ξέρετε, ο ορτολιμπεραλισμός είναι αυτή η αντίληψη της σφιχτής δημοσιονομικής διαχείρισης που την έχουν περάσει οι Γερμανοί σε όλη την Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
2: Και υπό αυτό το καθεστώς ουσιαστικά έγιναν και
0: βέβαια,
2: τα μνημόνια.
0: Βέβαια, να πούμε το εξής, κύριε καθηγητά, για να έχουμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά, για να μπορέσουμε να πούμε, γιατί ακούω αυτό που λέτε με πολύ μεγάλη προσοχή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι περισσότερο στοχευμένα μέτρα.
2: Και
0: ότι δεν έχουμε το ίδιο ύψος εμείς ειδικού φόρου κατανάλωσης, ας πούμε, με τις υπόλοιπες χώρες.
2: Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Υπάρχει ένα δεύτερο και υπάρχει και ένα τρίτο. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει το ζύγιο πυρωμών. Ξέρετε, όλη η πολιτική που εφαρμόζεται, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι περιορίστε την κατανάλωση.
1: Πετρελαιοειδών και αυτά δηλαδή. Ναι.
2: Πάντα, ακριβώς. Γιατί μέσα σε 3-4 χρόνια είχαμε δύο τεράστιες κρίσεις. Πρέπει να περιοριστεί. Πρέπει να πάρεις μέτρα και γι' αυτό θέλει τα στοχευμένα μέτρα. Ναι. Σου λέει, αυτοί που κάνετε χρήση άμεσα σας βοηθήσουμε, αλλά οι άλλοι περιορίστε την κατανάλωση. Θα μου πεις, τώρα διευρύνεται. Πρέπει να περιοριστεί και η κατανάλωση τροφίμων. Εδώ υπάρχει ένα. Υπάρχει πράγματι, αρχίζει και εμφανίζεται ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα δούμε πώς αυτό το πράγμα θα διαχειριστεί ανάλογα με τις εξελίξεις και στις τιμές. Διότι η αύξηση των τιμών θα φέρει μείωση της ζήτησης, άρα θα απομειωθεί η πίεση των τιμών που ασκείται από τις ενεργειακές εισρωές. Θα έχουμε δηλαδή και περιμένουμε να δούμε αυτή την εξέλιξη. Άρα εμείς στην Ελλάδα ιδίως έχουμε και το θέμα της υγειοπυρωμών που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί? Διότι το χρέος που δημιουργείται είναι ιδιωτικό, δεν είναι δημόσιο, και σου λέει εντάξει, καταναλώνω, μπορώ να εισαγάγω. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα, και επειδή το ισοζύγιο πυρωμών πιέζεται από τις ενεργειακές ροές, αυτό πρέπει να περιοριστεί. Άρα βλέπετε ότι στο τέλος του δρόμου υπάρχει το ζήτημα της ασφάλειας που πρέπει να προσδοθεί στον ελληνικό λαό, αλλά υπάρχει και το θέμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και εκεί η κυβερνήση είναι εξάλλου γι' αυτό να αντιμετωπίζουν τα δύσκολα. Υπάρχει δυσκολία στην αντιθετική αυτή κίνηση των δύο επιδιώξεων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Πολύ. Και εγώ
0: ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.
2: Γεια σας. Γεια.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο κόκκινο ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο, τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Ποια προϊόντα και υπηρεσίες εκτοξεύουν τον δείκτη. Οι εκτιμήσεις των ειδικών για το επόμενο διάστημα εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια στο δημοτικό. Λιγότερα από 70.000 παιδιά έχουν εγγραφεί για την επόμενη σχολική χρονιά. Μέσα σε 10 χρόνια έχουν μειωθεί στο μισό. Τι δηλώνουν στο σταθμό μας εκπαιδευτικοί για τη δημογραφική αιμορραγία. Τα χαρτιά της ανοίγει σήμερα η Ryanair σχετικά με τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τι θα γίνει με το προσωπικό, οι συνέπειες και οι εναλλακτικές λύσεις. Διπλό ρεκόρ πέρσι για τον τουρισμό στη χώρα μας σε αφίξεις και εισπράξεις, με παράλληλη μείωση των διανυκτερεύσεων.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλή υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
16: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
14: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχετε ακούσει βέβαια ότι η Ελλάδα θα εφαρμόσει περιορισμούς για τα social media στα παιδιά που είναι μικρότερα από 15 ετών. Που σημαίνει ότι θα χρειαστεί μια συμφωνία μεταξύ γονέων και παιδιών, η οποία θα θέτει βασικούς κανόνες στη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Ένας κόσμος που είναι συνεχώς online έχει μεγαλύτερη ανάγκη να προστατευτούν και να υπάρχει μια ισορροπία για τα παιδιά. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και έχει λύσεις. Εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν τα ίδια και οι γονείς τους όρια τα οποία είναι απαραίτητα. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr.
1: Και κάπως έτσι φεύγουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ στις 12 το μεσημέρι.
0: Γεια σας. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εκπτωσή. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Η μη σκληροτηρία Γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα, με το ύψος του πληθωρισμού στη χώρα μας να ξεπερνά ακόμα και τις πιο δυσίωνες προβλέψεις και με τη μεγάλη μείωση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού που αναδεικνύει το καυτό ζήτημα της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Νέο άλμα για τον πληθωρισμό στη χώρα μας. Τον Απρίλιο εκτοξεύθηκε στο 5,4% σύμφωνα με την Ελστάτ από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο. Φωτιά πήραν τα καύσιμα, με τη βενζίνη να πωλείται κατά 17,1% ακριβότερα και το πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4%. Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα έφτασαν το 4,4% ενώ το κόστος για τα ενίκια ήταν υψηλότερο κατά 7,6%.
0: Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στα στενά του Ορμούζη. Η κεχηρία παραμένει σε ισχύ, υποστηρίζει ο Τραμπ, απειλώντας παράλληλα με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία.
1: Συναγερμός σήμανε στη Λευκάδα όταν ψαράδες εντόπισαν σε σπηλιά θαλάσσιο ντρόουν με τη μηχανή του σε λειτουργία. Τεχνικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα διερευνήσει την υπόθεση. Ποια σενάρια εξετάζονται?
0: Ανοίγει τα χαρτιά της σε λίγη ώρα η Ryanair σχετικά με τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις προηγούμενες ημέρες η εταιρεία ενημέρωσε το προσωπικό της για τα σχέδιά της, ενώ είναι σε αναβρασμό τόσο οι φορείς της Θεσσαλονίκης, όσο και άνθρωποι του τουρισμού.
1: Την ίδια ώρα, διπλό ιστορικό ρεκόρ πέρυσι για τον τουρισμό στη χώρα μας. Προσελκύσαμε 43,3 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, συνεχίζει να μειώνεται ο αριθμός των διανυκτερεύσεων.
0: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οδηγούνται ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα και η σύζυγός του για συνέργεια. Απολογήθηκαν τελικά χθες υπό άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας. Ο δράστης υποστήριξε ότι δεν ήταν ο εαυτός του και η σύζυγός του ότι δεν πρόλαβε να τον αποτρέψει.
1: Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε στον Ασπρόπυργο. Υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση καθώς έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική.
0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Οι επιβάτες θα αποβιβαστούν με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι ειδικοί σημειώνοντας ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό. Προς το παρόν οι αρχές της Αργεντινής δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την προέλευση της μόλυνσης.
1: Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια στο δημοτικό. Λιγότερα από 70.000 παιδιά έχουν εγγραφεί για την επόμενη σχολική χρονιά. Μέσα σε 10 χρόνια έχουν μειωθεί στο μισό. Τι δηλώνουν στον Real FM εκπαιδευτικοί για τη δημογραφική αιμορραγία?
0: Οι Έλληνες, ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός της Ευρώπης σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. 5 στους 10 δήλωσαν ότι δεν κινούνται και 7 στους 10 ότι δεν γυμνάζονται. Η υποκινητικότητα είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως με βάση στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
1: Στα αθλητικά, τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της στο μπάσκετ θα διεκδικήσει η ΑΕΚ. Απέκλεισε με 78-65 την Ισπανική Μάλαγα και στον τελικό του FIBA Basketball Champions League θα αναμετρηθεί αύριο στις 9 το βράδυ με τη Λιθουανική Ρίτας που κέρδισε με 87-69 την Τενερίφη.
0: Η Βαλένθια υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε στο κλειστό του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στον τέταρτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκα με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.
1: Και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα με μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, άνεμη νότιο έως 6 μποφόρ και αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πότε θα έρθουν τα πρώτα τριαντάρια?
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας, στην Ομόνοια σε σταδίου Πατησίων και στην Πειραιώς από το ύψος του Θυσίου. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, σε Γλυφάδα και Άλυμο, στο κόκκινο Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Γούναρη και Κόνονος, στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα, αυτό που έρχεται, Παναγιώτη, θα είναι ένα Σαββατοκύριακο με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική. Γιατί?
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σαββατοκύριακο λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αύριο από τις 11:25 το πρωί μέχρι τις 4:30 το απόγευμα και την Κυριακή από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 2:30 μετά το μεσημέρι θα απαγορεύεται σταδιακά η κυκλοφορία σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες των Δήμων Αχαρνών Φυλής, Αθηναίων, Πειραιώς, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλιας Βουλαγμένης, Ηλιούπολης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Λαβριωτικής και Σαρονικού.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σοκ και δέος προκαλεί το νούμερο του πληθωρισμού που ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς η πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή και οι ενεργειακές ανατιμήσεις έχουν πυροδοτήσει ντόμινο αυξήσεων σε σειρά βασικών καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ο τιμάριθμος εκτοξεύθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας και τις πιο δυσίωνες προβλέψεις. Ασκήσεις επί χάρτου θυμίζουν πλέον οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, οι οποίοι εκτινάσσονται συνεχώς στον αέρα. Οι πολίτες στενάζουν μπροστά από τα ράφια και αναζητούν σωσίβιο σωτηρίας από το τσουνάμι ακρίβειας, Δημήτρη Χριστούλια, το οποίο δεν δείχνει να έχει φρένο.
4: Βασίλη, όπως ακριβώς το είπες, ακόμα και τις πιο δυσίωνες προβλέψεις που κάναμε όλες τις προηγούμενες μέρες, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι ο πληθωρισμός, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι ο πληθωρισμός που θα ανακοινωθεί θα είναι στο 5,4%. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός τον Απρίλιο καταγράφει πολύ σημαντική άνοδο, το 5,4% από 3,9% το Μάρτιο.
0: Η 1,5% επάνω.
4: Πρόσεξε, δεν είναι πολύ, είναι μια μισή ολόκληρη μονάδα. Ναι. 2,7% το Φεβρουάριο και 2,5% τον Ιανουάριο. Με τις αιτήσιες ανατιμήσεις στα τρόφιμα να φτάνουν στο 4,4%. Δηλαδή, Βασίλη, βλέπουμε ότι μέσα σε 3 μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί από το 2,7% του Μαρτίου στο 5,4% από το 2,7% το Φεβρουάριο στο 5,4% τον Απρίλιο. Τώρα, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που είδαν σήμερα πριν από λίγο το φως της δημοσιότητας, μέσα σε ένα χρόνο ακριβότερα πολλούνται, άκουσε, 19,2% το μοσχάρι, 13,3% το αρνί και το κατσίκι, 4% τα πουλερικά, 1,9% τα ψάρια και τα θαλασσινά, 3,5% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 11,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 7,5% τα φρούτα, 7,1% τα λαχανικά, 7% οι σοκολάτες, 7,9% ο καφές. Άρα βλέπουμε, Βασίλη, ανατιμήσεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό σε πολύ βασικά αγαθά και έχουμε και συνέχεια, διότι έχουμε ανατιμήσει ακόμα και στα ίδια και υπόδειξη κατά 2%. 6,5% οι επίσης ανατιμήσεις σε εστιατόρια, ζαχαροπλασία, ταχυπαγεία και κηλικία, 7% τα ασφάλιστρα υγείας και 3,2% τα κομμωτήρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, η βενζίνη είναι ακριβότερη κατά 17,1% ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4%. Για το τέλος, Βασίλη, να πούμε ότι σημαντική άνοδος καταγράφεται και στο κόστος των ενοικίων, όπου τον Απρίλιο σε αιτήσια βάση...
0: 7,6% διαβάζω, πολύ Δημήτρη.
4: Σωστά, πολύ σωστά, Βασίλη. 7,6%. Άρα βλέπουμε μία σειρά από προϊόντα, μία σειρά από υπηρεσίες. Βλέπουμε και τα ενοίκια. Όλα αυτά δημιουργούν πραγματικά μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τα νοικοκυριά. Πριν κλείσω, να σου πω το εξής, ότι χθες είχαμε και την ενιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Διανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών για τον Απρίλιο. Δηλαδή, τι κάνει το ΙΕΛΚΑ, καταγράφει τις τιμές μήνα-μήνα στα σούπερ μάρκετ. Πρόσεξε να σου πω τώρα κάποιες ανατιμήσεις σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ. Τα φρούτα και τα λαχανικά ανατιμήθηκαν σε ένα χρόνο 12%. Οι βρετικές και παιδικές τροφές 7,4%. Τα αλαντικά 7%. Τα κρέατα 5,5%. Τα ψάρια και τα θαλασσινά 4%. Και Βασίλη, όπως είπες και εσύ στην αρχή, με την εμπόλεμη κατάσταση, ουσιαστικά ένα μήνα που κλιμακώνεται και κανείς να μην ξέρει τι μας ξημερώνει, οι προβλέψεις για την πορεία των τιμών στα τρόφιμα είναι θυσιώδεις.
0: Και νομίζω, Δημήτρη, ότι θα πρέπει πλέον από εβδομάδα να κάνουμε ρεπορτάζ για ποια τρόφιμα και ποιες υπηρεσίες έχουν παραμείνει σε προσιτές τιμές. Δεν θα βρούμε, θα είναι σχεδόν μονόστιλο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου για το θέμα ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης.
5: Είναι ακριβώς ότι είχαμε προβλέψει την τρίτη μέρα του πολέμου. Μιλάγαμε συν 1,5% περίπου. Δεν ισχύει το σενάριο της επιστροφής στις παλαιότερες τιμές. Αντίθετα, οι υψηλότερες τιμές θα κρατηθούν και πέρα των 4 μηνών που λέγαμε στο πρώτο σενάριο. Βέβαια, όχι στα ύψη που γνωρίσαμε, 110, 120, αλλά θα είναι στο 90, θα είναι στο 100, δηλαδή υψηλές τιμές για το τιμή του πετρελαίου, σαν μια μεταβλητή σήμα για το τι που πάει η οικονομία, και αυτό θα κρατήσει στο 26, πάει και στο 27. Και αυτό στην περίπτωση του σεναρίου που σταματάνε οι εκτροπαξίες.
1: Οι πληθωριστικές πιέσεις που εντείνονται στη χώρα μας, όπως ακούσαμε, είναι σε μεγάλο βαθμό απόρρια της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μια κρίση που φαίνεται να κλιμακώνεται τις τελευταίες ώρες, καθώς μετά την αισιοδοξία των προηγούμενων ημερών είχαμε σειρά στρατιωτικών επεισοδίων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιος τράβηξε πρώτος τη σκανδάλη. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η αμερικανική αντίδραση θα είναι ακόμη πιο σφοδρή στο μέλλον, ενώ εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους, ντρόνς και ταχύπλοα σκάφη εναντίον τριών Αμερικανικών αντιτορπιλικών την ώρα που διέσχιζαν τα στενά του ορμού, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις ασφαλείας και συνοδείας εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, κανένα Αμερικανικό πλοίο δεν επλήγει. Η Ουάσιγκτον απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Σικέσμ και στον Μπαντάρ Αμπάς, στοχεύοντας θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόνς, καθώς και κέντρα διοίκησης και επιτήρησης, που σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση συνδέονταν με την επίθεση. Οι Τεχεράνοι κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν πρώτες την εκεχηρία, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε Ιρανικό πετρελοφόρο που επιχειρούσε να διασχίσει το Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Η κρίση επεκτάθηκε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας. Παρά τη νέα ανταλλαγή πυρών, ο πρόεδρος Τραμπ επέμενε ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον, υποβάθμισε τις Ιρανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντας τις ασήμαντες, και δήλωσε ότι μας πείραξαν σήμερα και τους διαλύσαμε. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν καλύτερα να υπογράψει γρήγορα τη συμφωνία, αναφερόμενο στην Αμερικανική πρόταση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πάυση των εχθροπραξιών για 30 ημέρες όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ακόμα και οι συνομιλίες να πηγαίνουν πολύ καλά, αλλά προειδοποίησε πως μια συμφωνία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα ή μπορεί να μην γίνει ποτέ. Σε ιδιαίτερο σκληρό τόνο ανέφερε ότι αν καταρρεύσει η κυρία, θα δείτε μια μεγάλη λάμψη να βγαίνει από το Ιράν, και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει τη συμφωνία πολύ περισσότερο από ό,τι θέλω εγώ. Σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλούνται New York Times, οι δύο πλευρές εξετάζουν μονοσέλιδο σχέδιο προσωρινής συμφωνίας. Βασικό σημείο διαφωνίας παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν παράδοση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, κλείσιμο τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων και αναστολή εμπλουτισμού για 20 χρόνια. Elizabeth.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, βρίσκεται και το Ισραήλ, με το Υπουργικό Συμβούλιο να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση για την αξιολόγηση της κατάστασης. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Συναγερμός έχει σημανεί στη Λευκάδα μετά τον εντοπισμό σπάνιου θαλάσσιου ντρόουν από ψαράδες της Βασιλικής κοντά στο ακροτήρι Δουκάτο. Το μη επανδρωμένο σκάφος εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά σε λειτουργία. Οι ψαράδες το μετέφεραν στο λιμάνι, όπου το παρέλαβε το λιμενικό, ενώ στις έρευνες συμμετέχει το Υπουργείο Άμυνας. Ο Χρήστος Μαζανίτης έχει περισσότερες πληροφορίες για το θαλάσσιο ντρόουν.
7: Εντοπίστηκε λοιπόν χθες στο ακροτήρι του Δουκάτου της Λευκάδας, βρίσκεται κοντά στην Βασιλική, στην νότια πλευρά του νησιού, κοντά στον κάβο της Κυράς, όπως λέγεται εκεί το σημείο και παρουσίαζε ταξιοπεδίο χαρακτηριστικό ότι η μηχανή του βρισκόταν ακόμη σε λειτουργία κατά τη στιγμή του εντοπισμού του Ψαρά. Ο Ψαράς λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ήταν αυτός ο οποίος αποφάσισε να το ρημουλκίσει προς το λιμάνι και ο λόγος για τον οποίο έκανε αυτή την παράδομη κίνηση ήταν γιατί δεν ήθελε, όπως λέει, εφόσον ήταν σε λειτουργία, να πάει και να προξενήσει κάποιο θαλάσσιο ατύχημα. Έτσι λοιπόν από εκεί και πέρα, με την εμφάνισή του στο λιμάνι, άρχισε να γίνεται και η διακίνηση των σεναρίων για το από πού προέρχεται αυτό το μυστηριώδες ντρόν. Η αλήθεια είναι ότι προσομοιάζει με το Μαγκούρα V5, είναι ένα ουκρανικής κατασκευής αυτό το οποίο αναφέρομαι. Το Μαγκούρα είναι τα καμικάζι ντρόν που χρησιμοποιούν κατά κόρον οι ουκρανικές δυνάμεις προκειμένου να επιφέρουν πλήγματα στα λεγόμενα πλοία του σκιώδου στόλου της Ρωσίας που μεταφέρουν πετρέλαιο. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί, ούτε όμως και διαψεύδεται, το αν το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν ήταν οπλισμένο, δηλαδή έφερε εκρηκτικά. Είναι γεγονός ότι οι λιμενικές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων και κλιμάκιο του ΤΕΝΚΣ, του στρατού ξηράς δηλαδή, που είναι εξειδικευμένο για την εξοδοτέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, το έχει ήδη μεταφέρει σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Πλατιγιάλη Έτολα Κανανίας, βρίσκεται δίπλα στο Μαστακό, και από εκεί και πέρα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταφερθεί εν συνεχεία σε ειδικά εργαστήρια στην Αθήνα. Τρία είναι τα σενάρια τα οποία εξετάζονται. Το πρώτο σενάριο έχει να κάνει με το να είναι δηλαδή ένα από τα ντρόν τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεων κατά του λεγόμενου σκιώδου στέλου των ρωσικών δεξαμενόπλων. Το δεύτερο έχει να κάνει με την χρήση αποκυκλώματα ναρκεμπόρων. Και μια τρίτη εκδοχή είναι να βρίσκεται στο πλαίσιο κάποιας μυστικής άσκησης ή μυστικής επιχείρησης να ήταν σε διεθνή ύδατα και να βγήκε εκτός πορείας λόγω μηχανικής βλάβης ή παρεμβολών στα συστήματα πλοήγησης.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να ανοίξει τα χαρτιά της Ryanair σχετικά με τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς σε λίγα λεπτά από τώρα εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρείας θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου. Σύμφωνα με πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες, η εταιρεία ενημέρωσε το προσωπικό της για τα σχέδιά της, ενώ είναι σε αναβρασμό τόσο οι φορείς της Θεσσαλονίκης, όσο και άνθρωποι του τουρισμού για το τι μέλη γενέστε. Η Εύα Οικονομάκη θα παρακολουθήσει τη συνέντευξη και θα μας δώσει τα τελευταία δεδομένα.
8: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Εντός ολίγου λοιπόν αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και τα δρομολόγια που θα διατηρηθούν εφόσον η εταιρεία αποφασίσει να αποχωρήσει, αφού σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία οδηγείται σε κλείσιμο της βάσης της από το φθινόπωρο, μια εξέλιξη η οποία πάντα κατά τις πληροφορίες φαίνεται ότι έχει ήδη επικοινωνηθεί στους εργαζομένους. Βέβαια να πούμε ότι ούτε η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου Μακεδονία, η Fraport Greece δηλαδή, ούτε όμως και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχουν μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση από την χαμηλού κόστους εταιρεία για το τι μέλη γενέστε. Πάντως, όπως είπες και εσύ, το θέμα έχει απασχολήσει έντονα τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι ακολουθούν κοινή γραμμή πλέον στην κατεύθυνση αναπλήρωσης του κενού που θα δημιουργηθεί, εάν όντως η Ryanair κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτό, τις προηγούμενες ημέρες, οι φορείς της πόλης έστειλαν επιστολή στη Fraport, από την οποία ζητείται η άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, προκειμένου να ανασταλεί για όσο είναι εφικτό η απομάκρυνση της εταιρείας. Ενώ μεταξύ άλλων ζητείται και από τα αρμόδια Υπουργεία, το Μεταφορών και το Τουρισμού, να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για την αναπλήρωση των χαμένων πτήσεων με επαφές με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Να πούμε, Ελισάβετ, σε κάθε περίπτωση ότι το αποτύπωμα της Ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο είναι έντονο, αφού συνδέει την πόλη με περισσότερους από 30 προορισμούς και το 2025 κατήχε το μεγαλύτερο μερίδιο σε όρους πτήσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονίας, με το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται στο 27,8%.
1: Μένει να δούμε βέβαια, Εύα, αν υπάρχει έστω και μικρό ενδεχόμενο να επιστρέψει η βάση την επόμενη θερινή περίοδο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε τα σχέδια αυτά θα εφαρμοστούν από το φθινόπωρο και μετά.
8: Ακριβώς.
1: Και να δούμε και τι θα υποθεί όσον αφορά τις αιτίες γι' αυτό, γιατί υπάρχουν πληροφορίες που κυκλοφόρησαν περί αυξήσεων
8: στο
1: κόστος λειτουργίας. Ναι. Λοιπόν, μένουμε στο χώρο του τουρισμού, Εύα, καθώς είχαμε διπλό ιστορικό ρεκόρ πέρυσι για τη χώρα μας, τόσο στις αφίξεις επισκεπτών, όσο και στις εισπράξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Αλλά επειδή τα νομίσματα έχουν πάντα δύο όψεις, συνεχίζει να μειώνεται από την άλλη πλευρά ο αριθμός των διανυκτερεύσεων.
8: Ακριβώς. Ιδιαίτερο λοιπόν ενδιαφέρον έχουν τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον τουρισμό το 2025, καθώς όπως είπε και εσύ, ενώ καταγράφηκε νέο ρεκόρ σε επίπεδο αφίξεων και εισπράξεων, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων περιορίστηκε. Έτσι λοιπόν, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025 διαμορφώθηκαν στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024. Αντίστοιχα, να πούμε ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση πέρυσι ενισχύθηκε κατά 6,4% με τον αριθμό των ξένων τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα να ξεπερνά τα 43 εκατομμύρια έναντι 40 εκατομμύριων το 2024. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, η χαμηλή αύξηση των διανυκτερεύσεων παραμένει ανησυχητική. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι διανυκτερεύσεις των ξένων ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 244.000 το 2025 έναντι 240.000 το 2024, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο κατά 1,6%. Το ακόμη πιο ανησυχητικό βέβαια, Ελισάβετ, είναι ότι και φέτος, λόγω της πίεσης που δέχονται τα εισοδήματα των Ευρωπαίων κατά βάση ταξιδιωτών ως απόρρια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, αλλά και της συνεχούς αύξησης του κόστους της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου που μένεται στη Μέση Ανατολή, οι επιχειρηματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων θα περιοριστεί έτη περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
0: Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 54χρονος που έστησε καρτέρι θανάτου στο νεαρό νικίστρατο στην αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο με αυτοκίνητο το 2023. Στις φυλακές θα οδηγηθεί και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια. Οι απολογίες των δύο έγιναν υπό άκρα μυστικότητα, υπό το φόβο αντεκδίκησης. Η Μέρη Καριωτάκη, δημοσιογράφος της Κρήτη TV, θα μας ενημερώσει για το τι ισχυρίστηκε ο δράστης.
9: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, μετά από μια διαδικασία υπό άκρη μυστικότητα που εξελίχθηκε στο ατομικό μέγαρο Ηρακλείου, χτες και με πολύ ωραία διαδικασία, οι δυο τους, τόσο ο 54χρονος παθολογία δολοφόνος του νικίστρατου Γιάννη Στόσο και η 56χρονη σύζυγός του, πήραν τον δρόμο για τη φυλακή, αφού δεν έπεισαν οι εισαγγελέα και ανακριτή. Ο 54χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος, χωρίς ο ίδιος να μπορεί να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του. Δεν ήμουν εγώ, φέρεται να είπε στις ανακριτικές αρχές. Εγώ χάθηκα μαζί με το παιδί μου όταν εκείνο χάθηκε στο τροχαίο. Αυτό ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της απολογίας του, μιλώντας για ένα μαύρο πέπλο που είχε σκεπάσει την ζωή του. Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι πήρε το συγκεκριμένο όπλο για να παίξει μπαλωτιές στο μνημόσυνο και κατέληξε το μνημόσυνο του Δούτη και κατέληξε με αυτό να είναι δολοφόνος. Δεν τον αναγνώριζα, δεν ήταν αυτός ο σύζυγός μου, ήταν ένας άλλος άνθρωπος που δεν τον ξέρω και δεν τον γνωρίζω πια, φέρεται να υποστήριξε η 56χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες είπε στις ανακριτικές αρχές ότι το μόνο που πρόλαβε να φωνάξει στο σύζυγό της είναι ένα μήκος στο ίδιο μήκος σήματος, πρέπει να πούμε, και ο 54χρονος είπε πως η σύζυγός του δεν είχε κανενός είδους εμπλοκή σε αυτό, που προσπάθησε να τον σταματήσει. Είχε πάρει, είπε, το περίστροφο μαζί του στο νεκροταφείο με σκοπό να ρίξει τις βαλωτιές στον αέρα στη μνήμη του παιδιού και στη συνέχεια, όπως σας είπα, είπε, με αυτό το περίστροφο δυστυχώς κατέληξε δολοφόνος. Ο ίδιος φέρεται, Βασίλη, στο τέλος της απολογίας του να δήλωσε μετανιωμένος και συντετριμμένος για την πράξη του, ζητώντας συγγνώμη και λέγοντας, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Με τις πληροφορίες να θέλουν ο ίδιος να είπε: ζητώ συγγνώμη για την πράξη μου, δηλώνω μετανιωμένος και ελπίζω ο Θεός να πάψει την ψυχή όλων των συγχωρεμένων και αν θέλει, μη συγχωρήσει και μόνο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό ότι δήλωσε στη δημοσία τηλεόραση ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Μιλοποτάμου.
10: Να μπει εδώ, όπως το είπαμε χθες, ένα stop και να δώσουμε μια υπόσχεση στον νικίστρατο που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από αυτή τη ζωή. Να μην ακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα απολύτως λόγο στο νησί μας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη νίκη για την Κρήτη και μια μεγάλη επιτυχία όλων μας. Η ρίζα όλων των παθών και όλων των κακών είναι ο εγωισμός. Από εκεί ξεκινούν και εκεί τελειώνουν όλα. όλα. Ένας εγωισμός που δεν μπορεί να καμφθεί, που δεν μπορεί να διαχειριστεί, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απώλεια και στο τέλος.
1: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε οδηγώντας πατίνι στον Ασπρόπυργο. Υποβλήθηκε σε πολύ ορυχηρική επέμβαση στο παίδον λόγω σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και μεταφέρθηκε στην εντατική. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του, θα μας εξηγήσει τώρα η Εμιλία Σταθάκου.
11: Σε σταθερή κατάσταση, Ελισάβετ, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ στο Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος που τραυματίστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το παιδί φέρνει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στο θώρακα και στο κάτω αριστερό άκρο. Χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι για την αντιμετώπιση των κακώσεων και παραμένει σε καταστολή. Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες από τους γιατρούς, ωστόσο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του.
12: Να δήλωσε μετανιωμένος και συντετριμμένος για την πράξη του, ζητώντας συγγνώμη και λέγοντας, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Με τις πληροφορίες θέλουν ο ίδιος να είπε: ζητώ συγγνώμη για την πράξη μου, δηλώνω μετανιωμένος και ελπίζω ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή όλων των συγχωρεμένων και αν θέλει, την συγχωρήσει και μόνο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό ότι δήλωσε στη δημοσία τηλεόραση ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Μηλοποτάμου.
10: Να μπει εδώ, όπως το είπαμε χθες, ένα stop και να δώσουμε μια υπόσχεση στον νικήστρατο που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από αυτή τη ζωή. Να μην ακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα απολύτως λόγο στο νησί μας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη νίκη για την Κρήτη και μια μεγάλη επιτυχία όλων μας. Η ρίζα όλων των παθών και όλων των κακών είναι ο εγωισμός. Από εκεί ξεκινούν και εκεί τελειώνουν όλα. Ένας εγωισμός που δεν μπορεί να καμφθεί, που δεν μπορεί να διαχειριστεί, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απώλεια και στο τέλος.
1: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε οδηγώντας πατίνι στον Ασπρόπυργο. Υποβλήθηκε σε πολύ ορυχηρική επέμβαση στο παίδον λόγω σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και μεταφέρθηκε στην εντατική. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του, θα μας εξηγήσει τώρα η Εμιλία Σταθάκου.
11: Σε σταθερή κατάσταση, Ελισάβετ, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ στο Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος που τραυματίστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι στο

0: ληφθεί κανένας πυροβολισμός για κανένα απολύτως λόγο στο νησί μας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη νίκη για την Κρήτη και μια μεγάλη επιτυχία όλων μας. Η ρίζα όλων των παθών και όλων των κακών είναι ο εγωισμός. Από εκεί ξεκινούν και εκεί τελειώνουν όλα. Ένας εγωισμός που δεν μπορεί να καμφθεί, που δεν μπορεί να διαχειριστεί, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απώλεια και στο τέλος.
1: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε οδηγώντας πατίνι στον Ασπρόπυργο. Υποβλήθηκε σε πολύ ορυχηρουργική επέμβαση στο παιδόν λόγω σοβαρών κρανιοκεφαλικών κακώσεων και μεταφέρθηκε στην εντατική. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του, θα μας εξηγήσει τώρα η Εμιλία Σταθάκου.
2: Σε σταθερή κατάσταση, Ελισάβετ, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ στο Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος που τραυματίστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το παιδί φέρνει σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στο θώρακα και στο κάτω αριστερό άκρο. Χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι για την αντιμετώπιση των κακώσεων και παραμένει σε καταστολή. Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες από τους γιατρούς, ωστόσο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας.
1: Η Τροχέα εντωμεταξύ εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη αποκάλυψε ότι η πρώτη πρόβλεψη στη νέα ρύθμιση θα είναι η πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατίνιων μέχρι τα 18 έτη, ενώ προανήγγειλε και υποχρεωτική ασφάλιση.
3: Σε τρεις υπήρους διεξάγονται έρευνες ιχνηλάτησης για τον εντοπισμό του αρχικού κρούσματος που έσπηρε το Χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιου, στο οποίο πλέει προς Τενερίφη. Δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μόλυνσης, παραδέχεται το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής. Σε συναγερμό, ο Τζένι Κρυθαρέ έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές, καθώς οι ταξιδιώτες του πλοίου είχαν επισκεφθεί πολλές χώρες.
4: Οι υγειονομικές αρχές, Βασίλη, σε αρκετές χώρες προσπαθούν να εντοπίσουν και να περιορίσουν το ξέσπασμα του ιού μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι έχουν επιβεβαιωθεί 5 κρούσματα μεταξύ ατόμων που συνδέονται με το πλοίο Χόντιους. Το πρώτο κρούσμα ήταν ένας 70χρονος Ολλανδός, ο οποίος αρρώστησε ξαφνικά στο πλοίο με πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακό άλγος και διάρρεια και πέθανε στο πλοίο στις 11 Απριλίου. Κρούσματα και ύποπτα περιστατικά καταγράφονται σε Ολλανδία, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πρώτα δύο κρούσματα, το ζευγάρι των Ολλανδών, ταξίδεψαν σε Αργεντινή, Κιλή και Ουρουγουάη σε ένα ταξίδι παρατήρησης πουλιών, το οποίο περιλάμβανε επίσης επισκέψεις σε περιοχές όπου υπήρχε το είδος του αρουραίου που φέρει τον συγκεκριμένο ιό. Στο μεταξύ, συνολικά 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες, μεταξύ αυτών και 17 Αμερικανοί, παραμένουν επί του πλοίου υπό αυστηρά προληπτικά μέτρα. Σύμφωνα με το CNN, έχει νοσήσει και ο γιατρός του πληρώματος και έχει αναλάβει καθήκοντα ένας γιατρός που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο. Η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει ανακοινώσει ότι περίπου 40 επιβάτες αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, όπου το πλοίο έκανε στάση, πριν εκδηλωθεί το ξέσπασμα της επιδημίας και παραμένει προς το παρόν άγνωστο το πού βρίσκονται πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα, οι υγειονομικές αρχές της χώρας για προληπτικούς λόγους έχουν αρχίσει να έρχονται σε επαφή με όλους τους επιβάτες πτήσης της KLM, όπου μία αεροσυνοδός εμφανίστηκε να έχει συμπτώματα του Χανταϊού, ενώ το Χόντιους, όπως είπες, αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι Γραναδία της Τενερίφης παρά τις αντιρρήσεις τοπικής κυβέρνησης και προκρίνεται η λύση να μην δέσει το λιμάνι, αλλά να μείνει έξω από αυτό.
1: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια στο δημοτικό. Λιγότερα από 70.000 παιδιά έχουν εγγραφεί για την επόμενη σχολική χρονιά.
5: Στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
3: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
2: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω, ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: στους 97,8.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δραματική συρρήκνωση καταγράφεται κάθε χρόνο στη χώρα μας στα παιδιά που εγγράφονται στην πρώτη δημοτικού. Εφέτος τα πρωτάκια προσεγγίζουν τις 70.000 από 120.000 που ήταν το 2010. Γεγονός που αποτυπώνει πλήρως το τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας, το οποίο απειλεί πλέον το μέλλον της Ελλάδας. Η πολιτεία λαμβάνει αποφάσεις για την επίλυση του δημογραφικού. Οι αριθμοί, ωστόσο, είναι αμήλικτοι. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς και επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
2: Η δημογραφική συρρήκνωση της χώρας αποτυπώνεται πλέον με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και στις σχολικές αίθουσες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, μόλις 69.895 παιδιά θα περάσουν φέτος στο κατόφλι των δημόσιων σχολείων. Τα στοιχεία δείχνουν συνεχόμενη πτώση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού την τελευταία 15ετία. Ενδεικτικά, οι εγγραφές ξεπερνούσαν τις 120.000 το 2010. Το πρόβλημα δεν είναι μεγαλύτερο στην περιφέρεια, όπου η πληθυσμιακή ρήκνωση είναι μεγαλύτερη. Ειδικά σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, η μείωση των παιδιών οδηγεί σε συγχωνεύσεις τμήματων, ακόμη και στο κλείσιμο σχολικών μονάδων. Αν δεν ληφθούν μέτρα, τα επόμενα χρόνια η μείωση του μαθητικού πληθυσμού θα φτάσει έως και το 30%, δήλωσε στον Real FM ο Νίκος Βουρδουμπάς, υπεύθυνος τύπου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.
3: Είναι σαφές ότι μιλάμε για μία μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία με βάση τις εκτιμήσεις θα φτάσει σχεδόν το 30% τα επόμενα χρόνια. Ήδη δηλαδή υπάρχει μία μείωση, δηλαδή θα έχουμε μία μείωση της τάξης του 29% από ό,τι λένε, σχεδόν 400.000 λιγότερους μαθητές. Βεβαίως αυτή η εξέλιξη νομίζω ότι δεν μπορεί να την χρησιμοποιούμε ως ένα απλό στατιστικό δεδομένο, αλλά δεν προκύπτει, θέλω να πω, ως φυσικό φαινόμενο, αλλά έχει προκύψει ως αποτέλεσμα μια διαχρονικής πολιτικής που εφαρμόζεται στη χώρα, τη γενικότερη, λέω, ζωή και διαβίωση των εργαζομένων, και που έχει επίπτωση και στα σχολεία, στις γεννήσεις, στην υπογεννητικότητα, στο λεγόμενο δημογραφικό πρόβλημα. Άρα δεν μπορεί να γίνονται κροκοδίλια δάκρυα πάνω από το πολύ σοβαρό αυτό θέμα, που αφορά και εμάς εκπαιδευτικούς, και πρέπει εδώ και τώρα να πάρθουν μέτρα. Εμείς, σαν Ομοσπονδία, έχουμε διεκδικήσει βεβαίως, διεκδικούμε μέτρα που έχει να κάνει βεβαίως με τους όρους που δουλεύει ένας άνθρωπος σήμερα και ζει. Αυτό αφορά λοιπόν τις αυξήσεις που πρέπει να πάρουμε οι εργαζόμενοι μέσα σε συνθήκες πληθωρισμού που μιλάμε για μείωση μισθού που πήραμε. Και αντίστοιχα σε επίπεδο εκπαιδευτικό να ανακληθούν οι αποφάσεις συγχώνευσης κλεισίματος τμήματων και να αραιώσουν τα παιδιά μέσα στις τάξεις για να γίνει καλύτερα η εκπαιδευτική διαδικασία.
2: Τα νέα δεν είναι καλά για τη χώρα μας ούτε στον τομέα της υγείας, καθώς σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, μετά τους Πορτογάλους, οι Έλληνες είναι ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός της Ευρώπης, με 5 στους 10 να δηλώνουν ότι δεν κινούνται και 7 στους 10 ότι δεν γυμνάζονται. Και η υποκινητικότητα είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπεύθυνη για περισσότερους από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Αρετέο, που θα μας δώσει και περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.
4: Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο Μελισάβετ, το 68% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν γυμνάζεται ποτέ ή σχεδόν ποτέ, ενώ το 53% δηλώνει ότι δεν έχει ουσιαστική φυσική δραστηριότητα. Πρώτη στην Ευρώπη σε αθλητική αδράνεια και υποκινητικότητα είναι η Πορτογαλία, όπου περίπου το 73% δηλώνει ότι δεν αθλείται ποτέ. Πολύ ψηλά σε ποσοστά υποκινητικότητα σε εμφανίζουν επίσης η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία αλλά και η Πολωνία. Γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο κυρίως στις χώρες του Νότου και μέρους Ανατολικής Ευρώπης. Στον αντίποδα τώρα βρίσκονται οι σκανδιναβικές χώρες. Η Φιλανδία, η Σουηδία και η Δανία καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά αδράνεια στην Ευρώπη. Στη Φιλανδία, για παράδειγμα, περίπου το 70% των πολιτών δηλώνει ότι ασκείται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ στη Σουηδία, τη Δανία και την Ολλανδία η άσκηση θεωρείται μέρος της καθημερινής ζωής μέσω περπατήματος και ποδηλάτου.
2: Ακόμα και σε αυτό το θέμα, Βαγγέλη, φαίνεται ότι έχουμε έναν άξονα βορρά-νότου.
4: Ακριβώς. Και τώρα αυτό που έχει σημασία να τονίσουμε, Ελισάβετ, είναι ότι σύμφωνα με ειδικούς σε αυτά τα θέματα, η διαφορά βορρά-νότου στην Ευρώπη δεν αφορά μόνο την κουλτούρα και τις συνθήκες εργασίας, αλλά συνδέεται και με καλύτερες δημόσιες υποδομές, περισσότερους χώρους άθλησης, ασφαλείς ποδηλατόδρομους, περισσότερο πράσινο, μεγαλύτερη έμφαση στη φυσική δραστηριότητα, στο σχολείο και συνολικά ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Αυτό που επίσης είναι πολύ ανησυχητικό, σύμφωνα τώρα με τη στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι ότι σχεδόν το 50% των παιδιών ηλικίας 3 με 13 ετών παγκοσμίως δεν έχει επαρκή φυσική δραστηριότητα, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 14-18 ετών το ποσοστό πλησιάζει το 80%. Αυτά όλα δείχνουν ότι η κατάσταση είναι παγκόσμια πολύ δύσκολη και βεβαίως έχουμε αυτή τη μεγάλη υποκινητικότητα στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπες,
5: και ότι επιδεινώνεται η κατάσταση γιατί έρχεται μια νέα γενιά η οποία πραγματικά δεν ασκείται καθόλου από ό,τι φαίνεται.
4: Ακριβώς, και όλα αυτά επιβαρύνουν την υγεία και το σύστημα υγείας στη χώρα μας.
5: Ένα άλλο σκέλος είναι αυτό που είπες, είναι το χρηματικό κόστος που επομίζονται οι κοινωνίες, είναι τεράστιο. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από 80 δισεκατομμύρια ευρώ, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μάλιστα, Βαγγέλη, να δηλώνει ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και από την υποκινητικότητα στην τεμπελιά. Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί στην τεμπελιά, καταδεικνύει έρευνα μεγάλων πανεπιστημίων. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς το λεγόμενο AI μειώνει την ικανότητα του χρήστη να λύνει προβλήματα και κατ' επέκταση να σκέφτεται. Τα συμπεράσματα, Τζένι Κρυθαρά, είναι άκρος ανησυχητικά και μάλλον πράττω καλά που δεν χρησιμοποιώ τέτοιου είδους εξελιγμένες μεθόδους. Είμαι της παλιάς σχολής.
6: Έτσι είναι, Βασίλη. Ερευνητές των μεγαλύτερων αμερικανικών πανεπιστημίων, όπως το MIT, δείχνουν ότι η χρήση chatbots τεχνητή νοημοσύνης ακόμη και για 10 έως 15 λεπτά ημερησίως μπορεί να μειώσει την ανεξάρτητη σκέψη και την επιμονή. Ενώ δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνει την ταχύτητα και την ακρίβεια στη στιγμή, η συχνή εξάρτηση από άμεσες απαντήσεις θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις μακροπρόθεσμες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης μια άλλη ανησυχητική τάση, ότι δηλαδή οι χρήστες τεχνητής νοημοσύνης ήταν πολύ πιο πιθανό να παραλείπουν τις δύσκολες ερωτήσεις ή να σταματούν εντελώς να προσπαθούν. Και σύμφωνα με τη μελέτη, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν απλώς οι χαμηλότερες βαθμολογίες, αλλά η μειωμένη επιμονή.
5: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Με ορολογιακή βόμβα μοιάζουν τα καθάριστα οικόπεδα, ενώ έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδος. Οι εκτάσεις που δεν έχουν συντηρηθεί σε συνδυασμό με τη συσσόρευση έφλεκτων υλικών δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, με τους κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί δίπλα στα σπίτια τους, και αυτό παρά τα αυστηρά πρόστιμα. Το ερώτημα τώρα, Κασιανή Βραχά, είναι αν υπάρχει λύση για όσους ιδιοκτήτες επιμένουν να μην καθαρίζουν τα οικόπεδά τους.
7: Ελισάβετ, διανύουμε την 8η ημέρα της αντιπυρικής περίοδου και η ανάγκη για καθαρισμό των οικοπαίδων είναι πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς σε πολλές πυρκαγιές έχουμε δει τα ξερά χόρτα να λειτουργούν ως ορολογιακή βόμβα. Τόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων, όσο και οι επικαρποτές, οι μισθωτές και οι υπομισθωτές έχουν την υποχρέωση να προχωρήσουν έγκαιρα στον καθαρισμό των χώρων τους και να διατηρήσουν τα οικόπεδα σε καθαρή κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, που φτάνει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Δηλαδή δεν κάνουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων και ξεμπερδεύουν, πρέπει να διατηρήσουν το οικόπεδο καθαρό μέχρι τις 31 Οκτώβρη. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση τώρα του καθαρισμού και την υποβολή της δήλωσης στην πλατφόρμα καθάριστα.gov.gr λήγει στις 15 Ιουνίου, σε περίπου ένα μήνα από τώρα. Το μέτρο αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου, εντός οικισμών ή σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια τους, και οικόπεδα εκτός σχεδίου με κτίσμα που δεν υπάγεται στην δασική νομοθεσία. Να διευκρινίσουμε ότι εξαιρούνται οι συντηρούμενοι κήποι κατοικιών και πολυκατοικιών. Οι εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των ξερών χόρτων, των δέντρων και των κλαδιών, το καθάρισμα από τα φυλώματα, την αποκλάδωση των δέντρων, την αρέωση θαμνώδους βλάστησης και την απομάκρυνση έφλεκτων υλικών ή απορριμμάτων. Μετά τον καθαρισμό, όπως είπαμε και προηγουμένως, απαιτείται η υποβολή της σχετικής δήλωσης. Για όσους τώρα δεν συμμορφωθούν με τα παραπάνω, τα πρόστιμα είναι αρκετά τσουχτερά. Για τον μη καθαρισμό οικοπαίδου επιβάλλεται πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό, με ελάχιστο τα 200 ευρώ και με ανώτατο όριο προστίμου τα 2.000 ευρώ. Για τη μη υποβολή δήλωσης, το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ευρώ όταν δεν έχει γίνει ο καθαρισμός, ενώ σε περίπτωση που έχει γίνει καθαρισμός αλλά έχουμε ξεχάσει να κάνουμε τη δήλωση, είναι 100 ευρώ. Σημειώνεται ότι η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Στο μεταξύ, οι Δήμοι υποχρεούνται να ορίσουν ειδικούς χώρους συγκέντρωσης των υπολειμμάτων καθαρισμού, ενώ έχουν επίσης τη δυνατότητα αυτεπάγγελτου καθαρισμού με το κόστος να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Με απλά λόγια, αν εγώ δω το οικόπεδο του γείτονά μου να είναι ακαθάριστο, να μην έχει καμία βλέψη να το καθαρίσει, μπορώ να κάνω καταγγελία στο Δήμο, ο Δήμος θα έρθει, θα το καθαρίσει και το κόστος θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Ας ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπιός, που μίλησε στο Μέγκα.
8: Έχουν ξεκινήσει από μία Τετάρτου οι καθαρισμοί και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Επομένως, όλοι οι οικοπεδούχοι, οι μισθωτές, οι υπομισθωτές, οικοπεδικών, όσοι είναι εντός και εκτός σχεδίου, όσοι και βρίσκονται πλέον στα 100 μέτρα από αυτές τις περιοχές, θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους και ταυτόχρονα να κάνουν τον καθαρισμό. Δηλαδή, στις 16 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Η υποχρέωση αφορά και τους Δήμους, αφορά και τις περιφέρειες. Όποιον έχει ένα δημοτικό ακίνητο, ένα δημοτικό οικόπεδο, ακόμη και οι Δήμοι θα πρέπει να μπουν να καθαρίσουν. Όχι μόνο οι ιδιώτες, δεν αφορά μόνο ιδιώτες. Αν δεν το καθαρίσεις, έρχεται σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό ο Δήμος και σου καθαρίζει το οικόπεδο, χρεώνοντας 1 ευρώ το τετραγωνικό. Με ελάχιστο τίμημα τα 200 ευρώ και ανώτατο τίμημα τα 2.000 ευρώ. Τα χρήματα πάνε εξ ολοκλήρου στο Ταμείο των Δήμων.
1: Να περάσουμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Είμαι έτοιμος να ροκάρω, δήλωσε στους δημοσιογράφους του Αντένα ο James Hetfield, που βρίσκεται στην Αθήνα για τη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για την πολύ αναμενόμενη αυριανή εμφάνιση του συγκροτήματος, μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
2: Αύριο, λοιπόν, Βασίλη, Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν γίνει ποτέ στην χώρα, στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας M72 World Tour. Περισσότεροι από 80.000 θεατές αναμένονται στο Ολυμπιακό Στάδιο σε ένα live που θεωρείται ήδη ιστορικό για τη metal σκηνή. Οι πύλες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 4. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Knocked Loose στις 6 και η Gojira στις 7, ενώ οι Metallica θα ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 8.30. Η παραγωγή περιλαμβάνει την εντυπωσιακή κυκλική σκηνή M72, τεράστια οπτικοακουστικά συστήματα, εκατοντάδες ηχεία και το διάσημο Snake Pit στο κέντρο της σκηνής. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στο ΟΑΚΑ θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έλεγχοι στις εισόδους και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Οι διοργανωτές συνιστούν στο κοινό να αποφύγει τη χρήση αυτοκινήτου και να μετακινηθεί με μετρό ή ΙΣΑΠ λόγω της μεγάλης προσέλευσης. Απαγορεύονται μεγάλα σακίδια, αιχμηρά αντικείμενα, καπνογόνα, μπουκάλια και επαγγελματικές κάμερες.
9: Αθλητικά.
5: Δημήτρη Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με ειδήσεις της τελευταίας στιγμής για τραυματισμούς.
10: Σοβαρό πλήγμα στον Ολυμπιακό. Ο Γιασούφ Γιαζίτζη τραυματίστηκε στη χθεσινή προπόνηση, ένιωσε ενοχλήσεις. Έκανε εξετάσεις, υπέστη ρήξη χιαστού στο ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί και την περασμένη σεζόν στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στις 27 Οκτωβρίου του 2024. Ο 29χρονος Τούρκος μέσο επιθετικός συνολικά έχει υποστεί ξανά ρήξη χιαστού 3 φορές στην καριέρα του. Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, όπως είναι φυσικά, αλλά και πολύ σημαντικό μέρος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Στο Παναθηναϊκό, νοκάουτ για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περίοδου θα μείνει ο Φακούτο Πελίστρη, υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον προσαγωγό, και ο Ίγκι Ίγκαρσον που έχει υποστεί διάστρεμα. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Τη Βαλένθια υποδέχεται στις 9 και 4 απόψη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός στο 4ο αγώνα για τα play-off της Ευρωλίγκας, με στόχο να πάρει να κάνει την νίκη και να πάρει την πρόκριση για τα τελικά της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 νίκες. Στις 8 η ώρα παίζουν στη Λιθουανία οι Ζαλγκίρις Κάουνας με την Φενέρμπαξε. 2-1 προηγείται η τουρκική ομάδα, η κάτοχος του τίτλου, η Φενέρμπαξε, και θέλει άλλη μία για να είναι στο Final Four. Χθες στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα 22 με 24 του Μάη, προκρίθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης που επικράτησε εκτός έδρας στη Βουλγαρία. Εκεί δίνει τους αγώνες της η Χάπουελ. 87-81 της Χάπουελ Τελαβίβ στο τέταρτο παιχνίδι, το play-off. Έκανε το 3-1 στις νίκες και πέρασε στο Final Four η ομάδα της Μαδρίτης. Τώρα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο στο μπάσκετ θα διεκδικήσει η ΑΕΚ. Απέκλεισε χθες στην Μπαρσελόνα στην Ισπανία με 78-65 την ισπανική Μάλαγα, κάτοχο του τίτλου. Και αύριο στο τελικό του FIBA Basketball Champions League θα αναμετρηθεί στις 9 το βράδυ με τη λιθουανική Ρίτας που κέρδισε 87-69 την Τενερίφη. Χθες η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, έπαιξε εξαιρετική άμυνα και δίκαια έφτασε στην νίκη και πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Ο Ράικον Γκρέι, ο άσος της ομάδας της ΑΕΚ, για την μεγάλη επιτυχία της ομάδας του.
11: We didn't come here just to win a semi-final game.
12: Δεν ήρθαμε για να δούμε δεύτερη ή τρίτη, ήρθαμε για να πάρουμε το κύπελο και σήμερα θέλαμε να κερδίσουμε, το κάναμε για τον κόσμο, για την ομάδα, για τον οργανισμό της ΑΕΚ. Κάναμε πολύ καλή προετοιμασία, μας προετοίμασε πολύ καλά ο προπονητής, δεν τους αφήσαμε να σκοράρουν. Στο δεύτερο ημίχρονο περιμέναμε ότι θα είναι πολύ δυνατή, αλλά αυτό που κάναμε ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι και νομίζω ότι θα το επαναλάβουμε το Σάββατο.
11: I'm glad we weathered the storm and got the win.
10: Φανερά ο ικανοποιημένος και ο Γκρέι Μπράουν, επίσης ο άσος της ΑΕΚ, δήλωσε.
9: Έχουμε ακόμη ένα μάτς. Δεν έχει τελειώσει η δουλειά μας. Να κερδίσουμε στον τελικό μας, είπε ο coach. Θα χαρούμε σήμερα και συνεχίζουμε το Σάββατο. Θέλουμε να επιστρέψουμε με το κύπελο στις αποσκευές μας. Είναι η πρώτη χρονιά που παίζω εκτός Αμερικής και είμαι πολύ ευτυχισμένος, σε κατάσταση σοκ από τη χαρά μου. Στόχος να κερδίσουμε το τρόπαιο το Σάββατο. Να γυρίσουμε με το κύπελο στα χέρια. Έχουμε όμως έναν πολύ καλό αντίπαλο. Πολύ δυνατή ομάδα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
13: Ο καιρός.
1: Νέες προειδοποιήσεις έρχονται από τους ειδικούς του προγράμματος Κοπερνικούς για μια ιδιαίτερα θερμή χρονιά εφέτος και θέλουν να αρχίσουμε από αυτό, Τάσο Αρνιακέ, για να πάμε αμέσως μετά και στα τριαντάρια που περιμένουμε από την προσεχή εβδομάδα.
14: Πράγματι, όπως τα λες Βασίλη, και η φετινή καλοκαιρινή περίοδος προβλέπεται ιδιαίτερα θερμή, όπως όλα τα τελευταία χρόνια της κλιματικής κρίσης, με τον υδράργυρο ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη να χτυπάει κόκκινο πάλι, αφού η Ανατολική Ευρώπη, όχι τόσο η Δυτική, είναι η περιοχή με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Πάντως, ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών κατέχει στην Γυραιά Ήπειρο ο Βόρειος Πόλος. Εκεί έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες από καταβολής που, από τότε που μετράμε θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα την το λιώσιμο των πάγων και φυσικά την ξηρασία που σιγά σιγά επιβάλλεται και στη Γυραιά Ήπειρο. Όσον αφορά τον καιρό, ανοιξιάτικος με τα όλα του ο καιρός, με τα σύν και τα πλήν της άνοιξης, με συννεφιές, σκόνη, σκονοσύννεφα, λασποψυχάλες κυρίως, στις περισσότερες περιοχές ηπειρωτικής χώρας, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά, έχουμε λασποψυχάλες ακόμα και στην Αττική, έχουμε που και που κάτι τέτοιο. Αύριο πάντως τα πράγματα θα αρχίσουν σιγά σιγά να βελτιώνονται, καθώς οι άνεμοι από νοτιάδες θα αρχίσουν να γυρίζουν σε βόρειο-δυτικούς, με συνέπεια σιγά σιγά να έχουμε μια αραίωση τη συγκέντρωση της σκόνης. Στα βόρεια πάντως αύριο περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές, ομίχλες πάλι το πρωί, ενώ οι άνεμοι από νοτιάδες 3 με 5 θα αρχίσουν, όπως είπαμε, να γυρίζουν από τα δυτικά σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 27, στην Κρήτη ακόμα τους 28, δεν αποκλείεται και τους 29. Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 5 βοβόρ και το απόγευμα θα γυρίζουν σε βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση, αραιώνοντας τη σκόνη από την ατμόσφαιρα. Θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και σε Θεσσαλονίκη, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα και μετά, θερμή μεταφορά μας έρχεται από την Αφρική, που θα ανεβάσει τον υδράργυρο. Δεν αποκλείεται την Τρίτη και Τετάρτη στους 33 και τοπικά ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα 4 βαθμούς πάνω από τους 30 αναμένουμε Τρίτη και Τετάρτη.
14: Ναι, δυστυχώς, και είναι θερμοκρασίες που παραπέμπουν βεβαίως σε Ιούλιο. Ενώ για τους τολμηρούς που σκέφτονται μια βουτιά στη θάλασσα, η θάλασσα θα είναι 10 βαθμούς με χαμηλότερες θερμοκρασίες, στους 17 με 18.
1: Υπάρχουν πολλοί τολμηροί, Τάσο Αρνιακέ, και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
15: Σημαίνει κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην Κάφοβα από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, σε Ακαδημία Πλάτωνος Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Μπλοκαρισμένοι είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και οι σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος Κεσαριανής και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τη Συμβολή, με τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα εξετάζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
5: Και στο ενικός.gr, επίδομα 300 ευρώ και για χείρες άνω των 60 ετών, τι ανακοίνωσε ο Πιερακάκης.
1: Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
17: Οι εταιρείες επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουν, αφού μόλις το 6% των CEO δηλώνει πρόοδο στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και μηχανής. Η νέα παγκόσμια έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό το 2026 αποτυπώνει μια αντίφαση. Οι ηγέτες γνωρίζουν τι πρέπει να αλλάξει, αλλά ελάχιστοι το κάνουν στην πράξη. Το 85% δηλώνει ότι η προσαρμοστικότητα είναι κρίσιμη για την επιβίωση των οργανισμών. Ωστόσο, μόλις το 7% έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η έρευνα διαπιστώνει ακόμη ότι το 60% των ανώτατων στελεχών χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ μόνο ένα 5% παραδέχεται ότι τη διαχειρίζεται αποτελεσματικά, υποδηλώνοντας ένα κρίσιμο κενό ανάμεσα στην ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ικανότητά της να ενσωματωθεί ως απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Ευχάριστα νέα για τους εκδοτικούς οίκους. Το 2025, οι δαπάνες των Ελλήνων σε κατηγορίες που σχετίζονται με το βιβλίο αυξήθηκαν κατά 35,9%, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 33,96% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική αξία της λογοτεχνίας, η οποία έχει ενισχυθεί και από ψηφιακές τάσεις, παραμένει αναπόσπαστο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Έρευνα της Revolut αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες δίνουν προτεραιότητα στον πολιτισμό και παρά το αυξημένο κόστος ζωής, το βιβλίο παραμένει για πολλούς μια διαπραγμάτευτη επένδυση. Γι' αυτό, ενώ οι περισσότεροι σχεδιάζουν να προβούν σε περικοπές το 2026, ωστόσο το 7% στην κρίσιμη ηλικιακή ομάδα των 25 ως 34 ετών δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τον προϋπολογισμό για βιβλία και οτιδήποτε αφορά τον πολιτισμό. Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα ομορφιάς υλοποιούν ελληνικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα κατέχει ισχυρή θέση στην παγκόσμια αγορά καλλιντικών με αξία 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και κατά κεφαλήν κατανάλωση 165 ευρώ. Με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Καλλιντικών, σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, η περιποίηση δέρματος κυριαρχεί με 42,5% της αγοράς, όταν τα αρώματα κατέχουν ποσοστό 9,4%, αναδεικνύοντας τη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα φροντίδας και ευεξίας. Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στον τομέα εξαγωγών, ενώ καθοριστικός είναι ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 163 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο τομέα των καλλιτικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απασχόληση και στην εχώρια παραγωγή.
16: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
20: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
19: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
20: Εννοείται, αγάπη μου.
19: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
20: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
19: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
20: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
21: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
22: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
23: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
22: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
2: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
1: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
2: Εμένα τα λες.
1: Και ευελιξία στη χρήση.
2: Το κορμάκι μου το ξέρει.
1: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
2: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
1: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
3: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
5: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock. Λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 93. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε όλους τους ανήλικους κάτω των 18 ετών προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Άλμα του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο στη χώρα μας από 3,9% το Μάρτιο. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόν στη Λευκάδα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς βρέθηκε πάνω του μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λάβουν και οι γυναίκες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Την ώρα που νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο μετρούν το κόστος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και της παράλυσης στα στενά του Ορμούζ, ορισμένες εταιρείες βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με δισεκατομμύρια. Κερδισμένοι είναι η πετρελαϊκή κολοσσή, η Wall Street, οι αμυντικές βιομηχανίες, αλλά και οι εταιρείες που διαχειρίζονται ή κατασκευάζουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.299 μονάδες.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένας άνετος και όμορφος χώρος είναι το 50% της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Το άλλο 50% είναι ο σωστός εξοπλισμός που θα προσθέσει την αισθητική, το κύρος, την εμπιστοσύνη.
6: Στη Ράλκο, αφυράπτη, το γνωρίζουμε αυτό καλά και σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις για επαγγελματικό και οικιακό έπιπλο με μοντέρνους και διαχρονικούς σχεδιασμούς υψηλής ποιότητας βάσει των αναγκών σας.
3: Για καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις, σας προτείνουμε κρεβάτια, στρώματα και καναπέδες, έπιπλα αλουμινίου και σιδήρου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
6: Ράλκο, αφυράπτη. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στο εργοστάσιο παραγωγής στην ΒΙΠΕ Πρέβεζας, αλλά και στο www.ralkopavlafurniture.gr.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.

0: την παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

93. Το γνωστό αναψυκτικό που πάει με όλα κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 8 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα. Τότε όμως δεν πήγαινε με όλα, πήγαινε μόνο με αρρώστια. Ήταν σιρόπι στα φαρμακεία. Τον επόμενο αιώνα, το 1914 σαν σήμερα, ιδρύθηκε η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Paramount Pictures. Από τα πλατό της έχουν περάσει άπειροι stars. Star της μουσικής είναι οι Beatles, που το 1970 σαν σήμερα κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους Let It Be, ορόσημο για την καριέρα τους. Star είναι και ο Ricky Martin, που το 1999 σαν σήμερα ήταν πρώτο στα charts με το Living La Vida Loca. Έμεινε στο νούμερο 1 για 5 εβδομάδες. Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Radio.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
3: Σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.

0: καθώς βρέθηκε πάνω του μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λάβουν και οι γυναίκες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Την ώρα που νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο μετρούν το κόστος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και της παράλυσης στα στενά του Ορμούζ, ορισμένες εταιρείες βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με δισεκατομμύρια. Κερδισμένοι είναι η πετρελαϊκή κολοσσή, η Wall Street, οι αμυντικές βιομηχανίες, αλλά και οι εταιρείες που διαχειρίζονται ή κατασκευάζουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.299 μονάδες.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε όλους τους ανήλικους κάτω των 18 ετών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Άλμα του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο στη χώρα μας, από 3,9% το Μάρτιο. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόν στη Λευκάδα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VR, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι! Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026. Συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε όλους τους ανήλικους κάτω των 18 ετών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Άλμα του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο στη χώρα μας, από 3,9% το Μάρτιο. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόν στη Λευκάδα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς βρέθηκε πάνω του μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λάβουν και οι γυναίκες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Την ώρα που νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο μετρούν το κόστος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και της παράλυσης στα στενά του Ορμούζ, ορισμένες εταιρείες βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με δισεκατομμύρια. Κερδισμένοι είναι η πετρελαϊκή κολοσσή, η Wall Street, οι αμυντικές βιομηχανίες, αλλά και οι εταιρείες που διαχειρίζονται ή κατασκευάζουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.299 μονάδες.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Radio

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Έχετε συντονιστεί για άλλο ένα απόγευμα, λίγα λεπτά μετά τις 6, στο Radio Preveza 93. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη. Και μαζί, αγαπημένοι μου, θα φτάσουμε μέχρι τις 7, όπως άλλωστε συνηθίζουμε να κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα, Τετάρτες και Παρασκευές. Τώρα, όσοι από εσάς μας ακολουθείτε στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media, ξέρετε ήδη ότι σήμερα δεν θα είμαστε μόνοι και ότι έχω μία καλεσμένη στην παρέα μου, την οποία την περιμένετε πώς και πώς για να μας απαντήσει και να μας ενημερώσει γύρω από ένα θέμα που ταλαιπωρεί πολλούς από εμάς εκεί έξω και εδώ μέσα. Πριν σας την παρουσιάσω, θα σας πω ότι εννοείται μπορείτε να μας στέλνετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής τα μηνύματά σας, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, είτε στο Instagram. Αλλά κατά βάση, αυτό που θα σας ζητήσω σήμερα είναι να μας παρακολουθήσετε, να ακούσετε τη συζήτησή μας και να μάθετε και να μας στείλετε απορίες στη συνέχεια, γιατί όχι. Πάμε λοιπόν να σας παρουσιάσω τη σημερινή μας καλεσμένη. Στο στούντιο μαζί μας έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα την χειρουργό, τον οροναρυγγολόγο, κυρία Χριστίνα Μπάθα. Κυρία Μπάθα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ σήμερα, γιατί έχουμε κανονίσει να μιλήσουμε, φίλοι μου και εσείς που μας ακούτε, για ένα θέμα πάρα πολύ έτσι επίκαιρο, κυρία Μπάθα, αν μου επιτρέπετε, που είναι οι αλλεργίες που ταλαιπωρούν τόσους πολλούς από εμάς αρκετές φορές το χρόνο και αν μου επιτρέπετε περισσότερες ίσως περιόδους όπως τώρα, έτσι κοντά στην Άνοιξη. Επομένως θα σας ζητήσω έτσι για να ξεκινήσουμε να μπούμε στο θέμα και να μας πείτε όταν λέμε αλλεργία, τι εννοούμε?
1: Λοιπόν, πραγματικά οι αλλεργίες απασχολούν πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού και κατά περιοχές αλλάζει το ποσοστό των ατόμων που είναι αλλεργικός και τα τελευταία χρόνια υπάρχει και μία αύξηση. Ουσιαστικά η αλλεργία είναι μία υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος σε ουσίες που είναι αυλαβείς κατά τα άλλα στον περισσότερο κόσμο, όπως είναι η γύρη, η σκόνη, οι τροφές, το τρίγωμα των ζώων.
0: Άρα αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα στο σώμα μας όταν έχουμε αλλεργία, τι είναι, τι μας συμβαίνει και αντιδρούμε με τα συμπτώματα που ξέρουμε οι περισσότεροι?
1: Αυτά που προανέφερα λοιπόν τα λέμε αλλεργιογόνα και εκείνη τη στιγμή το ανοσοποιητικό αναγνωρίζει αυτές τις ουσίες ως απειλή και παράγει αντισώματα, τις ανοσοσφαιρίνες, οι οποίες θυμούνται αυτό το αλλεργιογόνο και στη δεύτερη επαφή που θα έρθει το άτομο με κάποια από αυτές τις ουσίες.
0: Με την ίδια ουσία δηλαδή.
1: Ναι, απελευθερώνεται η ισταμίνη που προκαλεί τα συμπτώματα, τα γνωστά φτέρνισμα, καταρροή, δάκρυα, εξανθήματα, πρίξιμο.
0: Να σας ρωτήσω, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν αλλεργίες και κάποιοι όχι? Είναι κάτι που διαφοροποιείται στον οργανισμό τους? Δεν έχουμε όλοι.
1: Δεν έχουμε όλοι αλλεργίες, ναι, εξαρτάται την κληρονομικότητα,
0: εξαρτάται
1: το περιβάλλον που ζει κάποιος, το περιβάλλον στο οποίο έχει μεγαλώσει, αν έχει χημικά, αν έχει...
0: Δηλαδή εννοείται ότι ανάλογα σε τι περιβάλλον έχει μεγαλώσει κάποιος μπορεί να του εμφανίσει μια αλλεργία στα επόμενα χρόνια της ζωής του?
1: Μπορεί να εμφανίσει αλλεργία και νωρίς τα πρώτα χρόνια της ζωής του κάποιο παιδί, αλλά μπορεί να εμφανίσει και όψιμα αργότερα σε πολύ πιο μεγάλη ηλικία.
0: Και να εξαρτάται από την παιδική του ηλικία, δηλαδή να έχει από εκεί ξεκινήσει αυτό το ρέθισμα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό που ακριβώς νομίζουν οι περισσότεροι. Δεν σημαίνει ότι άμα έχεις μεγαλώσει σε βρώμικο περιβάλλον θα είσαι αλλεργικός. Αντίθετα, τα παιδιά που μεγαλώνουν, που έχουν πιο αποστηρωμένη, να το πω σε εισαγωγικά, παιδική ηλικία, είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν αλλεργίες στο μέλλον.
0: Εδώ είναι και αυτό που λέμε, φίλοι μου, ότι αφήστε τα παιδιά να παίξουν ενδεχομένως έτσι πιο πολύ με χώματα ή να πλένουν τα χέρια τους ολόχημα ανιωδώς ενδεχομένως κάθε λεπτό μετά από οποιαδήποτε.
1: Ισχύει αυτό γιατί δυναμώνει και το νοσοποιητικό, αναπτύσσονται αντισώματα για πολλά αλλεργιογόνα και είναι πιο ικανό και πιο δυνατό να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε εισβολή, σε εισαγωγικά απειλή.
0: Έτσι την αισθάνεται δηλαδή το σώμα μας.
1: Έτσι την αισθάνεται, έτσι την αναγνωρίζει.
0: Μάλιστα. Και εσείς στο ιατρείο σας, στην καθημερινότητά σας, τα τόσα χρόνια που έχετε εμπειρία, ποιες θα λέγατε ότι είναι οι αλλεργίες που συναντάτε πιο συχνά?
1: Εντάξει, δική μου ειδικότητα, στη δική μου ειδικότητα βλέπω πιο συχνά αλλεργική ρινίτιδα. Άτομα που έχουν αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να έχουν και αλλεργικό άσθμα, αλλά βλέπουμε, όχι μόνο εγώ αλλά και άλλες ειδικότητες, δερματικές αλλεργίες, δύσπνοια μπορεί να προκαλέσει κάποια αλλεργία, εδήματα, στην ειδικότητα τη δική μου εδήματα στο λάρικα μπορεί να κάνει κάποιο αλλεργιογόνο με συνέπεια τη δύσπνοια, και υπάρχει και πιο σοβαρή που ξέρουν οι περισσότεροι, η αναφυλαξία, στην οποία η αντίδραση είναι πάρα πολύ γρήγορη. Τα συμπτώματα κυρίως είναι η δύσπνοια και η πτώση της πίεσης, και αυτό χρειάζεται άμεση ιατρικής βοήθειας. Εκτός από την αναφυλαξία, όλες οι άλλες μπορούν να αντιμετωπιστούν στο ιατρείο ανάλογα με την αλλεργία και την ανάλογη ειδικότητα.
0: Ωραία. Μείνετε μαζί μας, φίλοι μου. Έχουμε και άλλα να πούμε με την κυρία Χριστίνα Μπάθα, χειρουργό, τον ολαρυγγολόγο, και να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις που μας στέλνετε και εσείς.

0: Γεια σας από εσάς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, ήρθατε αργότερα στη συντροφιά μας. Να σας ενημερώσω ότι έχετε συντονιστεί επιτυχώς, θα έλεγα, στο Radio Preves 93. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη μαζί σας και σήμερα λίγα λεπτά μετά τις 6, όχι όμως μόνη, σε μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θέμα που μας αφορά τους περισσότερους ή εν πάση περιπτώσει αρκετούς. Στο στούντιο φιλοξενώ σήμερα μαζί μου την κυρία Χριστίνα Μπάθα, χειρουργό οτορυνολαρυγγολόγο από την πόλη της Πρέβεζας, η οποία μοιράζεται μαζί μας πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς, είτε οι ίδιοι είτε αγαπημένοι σας, ταλαιπωρείστε με αλλεργίες, είτε εποχιακές ή εποχικές, πώς τις λέμε,
1: εποχικές
0: κυρία Μπάθα, χρόνιες και μη. Και αυτό είναι το θέμα, αγαπημένοι φίλοι, που συζητάμε σήμερα. Κυρία Μπάθα, θα μου επιτρέψετε να σας... Μιλήσαμε για το ποιες είναι οι πιο συχνές αλλεργίες που βλέπετε στο ιατρείο σας και για ποια συμπτώματα περίπου έτσι είναι αυτά τα οποία πρέπει να μας χτυπήσουν το καμπανάκι. Ποια είναι αυτά τα συμπτώματα τα οποία μας χτυπάνε καμπανάκι ότι μάλλον είναι αλλεργία? Η δύσπνοια, μας είπατε.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα πιο συνήθη και τα πιο απλά. Είναι το μπούκωμα της μύτης, είναι το φτέρνισμα, είναι η καταρροή και μάλιστα η καταρροή στην αλλεργία έχει μια διαυγή βλένη, έτσι, όχι λευκή, διαφανής. Μπορεί να είναι η φαγούρα στο λαιμό και η φαγούρα στη μύτη, δάκρυα στα μάτια, τα οποία έχουν έναρξη χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο κρυολόγημα, χωρίς να έχουμε καταλάβει ότι έχουμε κάποια ίωση, χωρίς άλλος μέσα στο σπίτι, άλλο μέλος της οικογένειας να είναι άρρωστο και χωρίς να είναι εποχή ιώσεων. Τότε θα πρέπει να υποπτευθούμε ότι μάλλον έχουμε...
0: Επομένως, ποιος είναι κατά τη γνώμη σας έτσι ο καλύτερος τρόπος για να ξεχωρίσουμε την αλλεργία από ένα απλό κρυολόγημα? Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές είναι δύσκολο για κάποιον, ειδικά όταν είναι οι πρώτες του φορές, να τα διαχωρίσει. Δηλαδή, έχω κρυολογήσει ή είναι αλλεργικό αυτό που μου συμβαίνει?
1: Αυτό το μπέρδεμα υπάρχει πάντα στους ασθενείς που έρχονται στο ιατρείο. Λοιπόν, μία μύτη που τρέχει δεν σημαίνει ότι είναι πάντα μία αλλεργική μύτη. Μία ίωση, όταν μιλάμε για κρυολόγημα μιλάμε πάντα για κάποιον ιό, έτσι, αυτά τα δύο είναι το ίδιο πράγμα. Μία ίωση θα ξεκινήσει με πυρετό, μία αλλεργία δεν έχει πυρετό. Μία ίωση θα έχει βλένη χρωματισμένη, πιθανώς κίτρινη, πηχτή, πιο πηχτή.
0: Ενώ στην αλλεργία όχι.
1: Ενώ στην αλλεργία είναι υδαρής, πιο νερό δηλαδή, και είναι πιο διαυγής.
0: Η φαγούρα,
1: μία ίωση θα έχει και πονόλαιμο, ενώ η αλλεργία δεν έχει ποτέ πονόλαιμο. Η ίωση δεν θα έχει φαγούρα, ενώ η αλλεργία θα έχει φαγούρα και στο λαιμό και στη μύτη, θα έχει και πολλά φταρνίσματα. Βέβαια, με φταρνίσμα μπορεί να ξεκινήσει και μία ίωση, αλλά δεν θα κρατήσει πολλές μέρες. Το πιο βασικό, η πιο βασική διαφοροποίηση είναι στις ημέρες. Μία ίωση, ένα κρυολόγημα θα κρατήσει 4, 5, το πολύ 6 μέρες. Ενώ μία αλλεργική ρινίτιδα, γενικώς μία αλλεργία, θα κρατήσει εβδομάδες. Και όταν έχουμε συμπτώματα από 3, 4 μέχρι 6 εβδομάδες, τότε θα πρέπει να απευθυνθούμε για βοήθεια.
0: Θα πρέπει να περιμένουμε τόσο?
1: Αυτό είναι πιθανώς αλλεργία. Όχι, δεν θα πρέπει να περιμένουμε
0: μπορούμε
1: τόσο.
0: Μπορούμε και νωρίτερα.
1: Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που από την εμπειρία μου που έρχονται στο ιατρείο και μου λένε το έχω ένα μήνα, είμαι δύο μήνες έτσι.
0: Ελπίζοντας ότι θα περάσει.
1: Ναι, γιατί κάπως σε αρχική φάση είναι κάπως ανεκτό, επειδή δεν έχουν άλλα συμπτώματα, δεν πέφτουν και κάτω από τον πυρετό, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν έχουν πόνους. Και γι' αυτό, αν δείτε ότι κρατάει εβδομάδες, θα πρέπει να το ελέγξουμε.
0: Να σας ρωτήσω, αλλεργίες, ακούω γύρω μου πάρα πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι όταν πλησιάζει εκεί η άνοιξη, συνήθως εντείνονται τα συμπτώματα της αλλεργίας τους. Είναι αλήθεια ότι, επειδή το λέμε και τις αναφέρουμε και ως εποχικές αλλεργίες, μόνο την άνοιξη ή κυρίως την άνοιξη υπάρχουν συμπτώματα αλλεργικά στους ανθρώπους ή και τις υπόλοιπες εποχές το χρόνο?
1: Λοιπόν, οι αλλεργίες μπορεί να είναι ολοετής, όλο το έτος, και να είναι και εποχικές. Υπάρχουν διάφορα αλλεργιογόνα, υπάρχουν τα φυτά, υπάρχουν οι μύκητες, υπάρχουν τα ακάραια. Για παράδειγμα, τα γνωστά ακάραια, τα ξέρει όλος
0: που υπάρχουν στο, ναι, στα στρώματα, αυτά που τα βλέπουμε μεγενθυμένα συνήθως.
1: Τα ακάραια, για παράδειγμα, είναι ολοετής αλλεργία, mm-hmm. δηλαδή θα έχει αυτά τα συμπτώματα κάποιος όλο τον χρόνο. Αν είναι σε κάποια φυτά, θα έχει πιθανώς την άνοιξη ή την αρχή του καλοκαιριού. Η γύρη απελευθερώνεται την άνοιξη και λόγω του αέρα κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα και mm-hmm. εισπνέεται πιο εύκολα. Και η υγρασία βοηθά τη γύρη να κάθεται στον αέρα εδώ στην Πρέβεζα που έχουμε και.
0: Και ίσως και εμείς κυκλοφορούμε πιο πολύ την άνοιξη, δηλαδή οι ίδιοι βγαίνουμε
1: την
0: έξω.
1: Κυκλοφορούμε πιο πολύ. Για παράδειγμα, μέχρι τις 10 ώρα το πρωί τα φυτά απελευθερώνουν περισσότερη γύρη. Είναι ώρες που θα είσαι λίγο σε ρίσκο αν βγεις έξω εκείνη την ώρα, χωρίς προστασία. Αν έχει αέρα κιόλας το πρωί θα είναι λίγο ακόμα
0: χειρότερο. Όταν αναφέρετε χωρίς προστασία, τι εννοείτε? Με τι προστασία θα μπορούσε κάποιος να βγει δηλαδή το πρωί?
1: Υπάρχουν κατασκευάσματα που μπορούμε να βάλουμε στη μύτη, όπως κάποιο σπρέι κυταρίνης που δημιουργήσουμε μια ασπίδα στο πλενογόνο και δεν καρφώνονται, να το πω, τα αλλεργιογόνα μέσα στη μύτη, στο πλενογόνο.
0: Α, μάλιστα. Προστατευτικά δηλαδή λειτουργεί.
1: Ναι, έχω δει και ανθρώπους που φοράνε μάσκα. Αν και εντάξει, φαίνεται και λίγο τραβηγμένο αυτό. Είναι καλύτερα να βγαίνουμε μετά από βροχή, επειδή η βροχή θα καθίσει τα αλλεργιογόνα στο έδαφος. Με τον αέρα είναι χειρότερα. Να σας πω για τις εποχές που βγαίνει το
0: ναι, κάθε φυσικά και να μας πείτε, γιατί ο κάθε ένας από εμάς έχει τη δική του εποχή.
1: Από το Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο η ελιά είναι πολύ ισχυρό αλλεργιογόνο. Η ελιά έχει ανθοφορία. Η ελιά σχετίζεται και με άσθμα. Το κυπαρίσι και το πεύκο και η σιμίδα, βέβαια η σιμίδα δεν υπάρχει στα νότια, είναι πιο βόρεια, έχει ανθοφορία από το Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο.
0: Από ελιές πάντως είμαστε καλά εδώ στην περιοχή.
1: Γεμάτη, ναι. Από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο είναι τα αγριόχορτα, τα γρασίδια, τα ζυζάνια, τα διάφορα ζυζάνια που υπάρχουν στα χωράφια, το σιτάρι από τα δημητριακά, αυτά είναι Απρίλιο μέχρι Ιούνιο. Και το καλοκαίρι έχουμε το περδικάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ συνηθισμένο αλλεργιογόνο, η αμβροσία και η τσουκνίδα.
0: Όλα αυτά ευδοκιμούν νομίζω στο δικό μας κλίμα.
1: Αν όλα αυτά ευδοκιμούν, το περδικάκι υπάρχει παντού, παντού υπάρχει ακόμα και μέσα στην Αθήνα, ανάμεσα στα τσιμέντα από τις πολυκατοικίες.
0: Το περδικάκι είναι μικρό φυτό.
1: Είναι αναρριχόμενο παράσιτο φυτό. Φυτρώνει στις μάντρες.
0: Δεν το έχω υπόψη
1: μου. Το έχετε δει όλοι, είναι αυτά που ξεριζώνουν αυτοί που έχουν κήπους, που καθαρίζουν τις μάντρες.
0: Α, είναι παράσιτο το φυτό το ίδιο.
1: Είναι παράσιτο, κολλάει πάνω στις πέτρες, στα τσιμέντα. Και βγαίνει ακόμα και στα πεζοδρόμια. Σπάει πλακάκια και βγαίνει.
0: Βρίσκει το δρόμο του παντού.
1: Δηλαδή το περδικάκι, για παράδειγμα, είναι το πιο συχνό αλλεργιογόνο, η πιο συχνή αιτία αλλεργία σε κατοίκους της Αθήνας. Από το περδικάκι δεν γλιτώνει,
0: κανείς.
1: Ούτε από τα ακάραια. Υπάρχουν παντού κάποιος που είναι στην ελιά, ας πούμε, αν μετακομίσει στην Αθήνα που έχει ξηρό κλίμα, μπορεί να νιώθει καλά και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Όταν θα έρθει εδώ, ή ακόμα χειρότερα, αν κατέβει στην Πελοπόννησο, θα υποφέρει.
0: Θα υποφέρει, μάλιστα. Ναι.

Εδώ αγαπημένοι φίλοι και φίλοι ακροατές, σήμερα στο στούντιο με την εξαιρετική καλεσμένη μας, την κυρία Χριστίνα Μπάθα, χειρουργό τουρνολαρυγολόγο από την πόλη της Πρέβεζας, μιλώντας για ένα θέμα που μας απασχολεί όλους ή τέλος πάντων τους περισσότερους από εμάς, όχι γιατί μας αγγίζει απαραίτητα προσωπικά, αλλά γιατί πολλοί στον κύκλο μας, το φιλικό, τον οικογενειακό, μπορεί να ταλαιπωρούνται από αλλεργίες. Θα περάσουμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη με την κυρία Μπάθα. Θα μιλήσουμε για τη διάγνωση, για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία των αλλεργιών και θα κλείσουμε με απλές καθημερινές συμβουλές προς όλους όσοι ταλαιπωρούνται από τις αλλεργίες. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη, είστε συντονισμένοι στο Radio Prevez 93. Επανερχόμαστε.

Και κάπως έτσι επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Με Canons και Sex on Fire, συντονισμένοι όλοι εσείς στο Radio Preves 93. Η Ελίζα Μπαλαγιάννη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί θα φτάσουμε και σήμερα μέχρι τις 7. Για όσους από εσάς συντονιστήκατε τώρα, αλλά και για εσάς που είστε εδώ από το πρώτο μέρος της εκπομπής, γνωρίζετε καλά ότι είχαμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση για άλλη μια φορά με τον διατροφολόγο-διαιτολόγο κύριο Βαγγέλη Κίτσο, σχετικά με τη διατροφή και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει και επηρεάζει άμεσα την πνευματική μας διάβια και απόδοση. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που μας ακούτε από την πόλη της Πρέβεζας, από την όμορφη Πάργα, από που μου γράφετε, από τη Λευκάδα, από την Άρτα. Καλησπέρα και στη Βόνιτσα. Είναι πολύ ωραίο να σας βλέπω ακόμη κι αν... Δεν ξέρω πάντοτε πώς είστε, άλλοι συντονίζεστε ραδιοφωνικά μέσα.

0: κάπως έτσι έχουμε επιστρέψει. Είστε συντονισμένοι στο Radio Preveza 93, αγαπημένοι φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτρες. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και στο στούντιο σήμερα φιλοξενώ με πολύ μεγάλη μου χαρά την κυρία Χριστίνα Πάθα, χειρουργό τον οροφολαρυγκολόγο από την πόλη της Πρέβεζας, με την οποία κάνουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορά στις αλλεργίες. Κυρία Μπάθα, και πάλι θα σας καλησπερίσω για τους νέους μας, έτσι, για τους ακροατές που μπήκαν τώρα ενδεχομένως στη συντροφιά μας. Να σας πω, φίλοι μου, ότι έχουμε φτάσει στο σημείο, έχουμε πει πολλά ήδη για τις αλλεργίες. Θέλουμε όμως να μας πείτε, κυρία Μπάθα, πότε εν τέλει είναι αυτή η στιγμή που πρέπει να καταλάβει κανείς ότι πρέπει να απευθυνθεί σε έναν ειδικό. Ότι τα συμπτώματα δηλαδή που έχει προφανώς αφορούν αλλεργίες και πρέπει να απευθυνθεί σε εσάς.
1: Όταν έχουμε συμπτώματα, αυτά που προαναφέραμε, κάθε χρόνο τους ίδιους μήνες είναι ένας λόγος για να απευθυνθούμε στο γιατρό. Όταν έχουμε συμπτώματα πάνω από 2-3 εβδομάδες, επίσης θα πρέπει να απευθυνθούμε στο γιατρό. Όταν έχουμε μπούκωμα γενικότερα, πολύ καιρό, στη μύτη, θα πρέπει να απευθυνθούμε. Γιατί πρώτα πρέπει να διευκρινιστεί αν το μπούκωμα είναι από αλλεργική ρινίδα, γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες αιτίες που δεν αφορούν σε αλλεργία, όπως είναι ένα στραβό διάφραγμα, υπερτροφικές κόγχες μέσα στη μύτη.

0: συζήτηση που αφορά στις αλλεργίες. Κυρία Μπάθα, και πάλι θα σας καλησπέρισω για τους νέους μας, έτσι, για τους ακροατές που μπήκαν τώρα ενδεχομένως στη συντροφιά μας. Να σας πω, φίλοι μου, ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε πει πολλά ήδη για τις αλλεργίες. Θέλουμε όμως να μας πείτε, κυρία Μπάθα, πότε εν τέλει είναι αυτή η στιγμή που πρέπει να καταλάβει κανείς ότι πρέπει να απευθυνθεί σε έναν ειδικό. Ότι τα συμπτώματα δηλαδή που έχει προφανώς αφορούν αλλεργίες και πρέπει να απευθυνθεί σε εσάς.
1: Όταν έχουμε συμπτώματα, αυτά που προαναφέραμε, κάθε χρόνο τους ίδιους μήνες είναι ένας λόγος για να απευθυνθούμε στο γιατρό. Όταν έχουμε συμπτώματα πάνω από 2-3 εβδομάδες, επίσης θα πρέπει να απευθυνθούμε στο γιατρό. Όταν έχουμε μπούκωμα γενικότερα, πολύ καιρό, στη μύτη, θα πρέπει να απευθυνθούμε γιατί. Γιατί πρώτα πρέπει να διευκρινιστεί αν το μπούκωμα είναι από αλλεργική ρινίδα, γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες αιτίες που δεν αφορούν σε αλλεργία, όπως είναι ένα στραβό διάφραγμα, υπερτροφικές κόνχες μέσα στη μύτη, πολύποδες μπορεί να υπάρχουν, οι οποίες καταστάσεις κάνουν μόνιμο μπούκωμα. Και ο λόγος που πρέπει να διευκρινιστεί αυτό και να αντιμετωπιστεί είναι γιατί αυτά όλα κάνουν και πλοκές, όπως είναι η μέση οτίτιδα, η κριτική οτίτιδα, δηλαδή να τρέχει το αυτιγρό, να μπουκώνουν τα αυτιά, όπως είναι οι παραρινοκολπίτιδες, οι κοινώς γνωστές ιγμωρίτιδες. Είναι πλοκές που μπορεί να γίνουν σοβαρές και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με φάρμακα.
0: Και πολλές αυτές ξεκινούν ως ένα μπούκωμα το οποίο
1: όλα
0: είναι διαρκείας όμως.
1: Αυτά ξεκινάνε από το μπούκωμα της μύτης. Επίσης, κάποιος που έχει μπουκωμένη μύτη ροχαλίζει. Το ροχαλιτό μπορεί να το έχουμε συνηθίσει στην κουλτούρα μας.
0: Και να μην μας ενοχλεί.
1: Ας πούμε, οι μεγάλοι άντρες ροχαλίζουν, αλλά το ροχαλιτό είναι πάντα παθολογικό. Σημαίνει ότι κάπου υπάρχει ένα μπλοκ. Δεν είναι καλό να υπάρχει ροχαλιτό, γιατί από πίσω μπορεί να κρύβεται και η πνική άπνοια. Δηλαδή, κάποιος να κάνει άπνοια στον ύπνο του. Και ένα παιδί είναι απαράδεκτο να ροχαλίζει γενικά.
0: Εννοείται ότι συντρέχει σίγουρα κάποιος λόγος που πρέπει να τον ψάξει ο γονέας.
1: Ούτε ένας μεγάλος άντρας, για παράδειγμα, είναι αποδεκτό ιατρικός να ροχαλίζει, άλλο που είναι κοινωνικά αποδεκτό.
0: Σωστό.
1: Κρύβονται παθογένειες από πίσω, είτε είναι αλλεργική ρινίδα ή κάποιο άλλο πρόβλημα στη μύτη ή οτιδήποτε, αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν.
0: Και να υποθέσω ότι επίσης δεν είναι λύση το να χρησιμοποιεί κανείς μονίμως σκευάσματα από συμφορητικά, δηλαδή, όταν είναι μπουκωμένος. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι η λύση, φίλοι μου. Το λέω γιατί πολλοί από εσάς το κάνετε.
1: Αυτά τα από συμφορητικά που θα πάρει κάποιος μόνος στο φαρμακείο συνήθως είναι αυτά που περιέχουν ψευδοφεδρίνες. Είναι ουσίες οι οποίες μπορούν να κάνουν φαρμακευτική ρινιδιδά και εκτός από την αλλεργική ρινιδιδά ή ό,τι άλλο έχεις, να έχεις και φαρμακευτική ρινιδιδά, κάνουν εθισμό, δεν μπορείς να τα κόψεις εύκολα, δημιουργούν άλλα προβλήματα και είναι τη μύτη μέσα στον γλενογόνο και δημιουργούνται σε χρόνια βάση άλλα προβλήματα. Ο γιατρός θα εξετάσει τη μύτη, μπορεί να κάνει ενδοσκόπηση, ρινοσκόπηση, θα διευκρινίσει ποιο πρόβλημα υπάρχει και αν υποπτευθεί αλλεργία.
0: Τι θα κάνει μετά, έχουμε εξετάσεις γι' αυτό, ειδικές, έτσι δεν είναι, πρέπει να έχετε.
1: Υπάρχουν εξετάσεις, υπάρχουν τα δερματικά τεστ, λέγονται skin prick test, γίνονται με τοποθέτηση αλλεργιογόνων πάνω στην εσωτερική πλευρά του.
0: Αυτά τα τεστ, κυρία Μπάθανε, με συγχωρείτε, γίνονται στο χώρο του ιατρείου.
1: Αυτά γίνονται στο χώρο του ιατρείου με μικρά τσιμπηματάκια πάνω στο δέρμα που δεν πονάνε καθόλου.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Καθόλου, είναι ανώδυνα. Είναι γρήγορα τεστ, δηλαδή μέσα σε μισή ώρα μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα και να το μετρήσουμε και να το καταγράψουμε. Συνήθως ελέγχονται 21 αλλεργιογόνα, αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα, διάφορα φυτά, μύκητες, ακάραια και επιθύλιο σκύλου και γάτας. Υπάρχουν και εξετάσεις αίματος, οι οποίες έχουν ένα βαθμό ευαισθησίας πιο χαμηλό από τα δερματικά τεστ.
0: Επομένως μπορεί κάποιος, εσείς θα συνιστούσατε σε έναν ασθενή που θα έρθει να κάνετε ποιο από τα δύο? Πρέπει να διαλέξει ή ανάλογα εσείς κρίνετε?
1: Εγώ θα συνιστούσα τα δερματικά τεστ επειδή είναι πιο άμεσο. Είναι πιο αξιόπιστο, έχει μεγαλύτερο βαθμό ευαισθησίας, κατά 20% από τις εξετάσεις αίματος.
0: Είναι σημαντική η διαφορά.
1: Είναι πιο γρήγορα και είναι και πιο οικονομικά, και οι εξετάσεις αίματος αυτές δεν γίνονται οπουδήποτε. Δηλαδή τα εργαστήρια συνήθως εδώ στην Πρέβεζα
0: πρέπει να είναι εξειδικευμένα δηλαδή εργαστήρια.
1: Οπότε αναμένουμε και διάφορα τέτοια. Και υπάρχει και άλλη μια εξέταση που χρησιμοποιούμε, ένας δείκτης αλλεργίας που είναι η ανοσοσφαιρίνη ε, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αυτή είναι όντως μια εξέταση αίματος, αλλά δεν είναι ελέγχουμε αλλεργιογόνο, και ελέγχουμε απλά αν υπάρχει έντονη απάντηση του ανοσοποιητικού, ένας δείκτης.
0: Και εφόσον υποθέσουμε ότι κάποιος, εντοπίσουμε τέλος πάντων ότι ποια είναι η αιτία της αλλεργίας ή των αλλεργιών του, τι θεραπείες, ποιες είναι οι πιο συχνές, οι βασικές θεραπείες που σήμερα εσείς χρησιμοποιείτε,
1: λοιπόν,
0: και οι συνάδελφοί σας?
1: Ναι, αν είμαστε σε φάση που δεν έχουμε ελέγξει ακόμα αλλεργικά τεστ, δεν έχουμε βρει συγκεκριμένο αλλεργιογόνο ή αλλεργιογόνα, και αντιλαμβανόμαστε και από την εικόνα της μύτης ότι μπορεί αυτό είναι αλλεργική ρινίτιδα, υπάρχουν τα αντισταμινικά, υπάρχουν τα σπρέι στη μύτη, αποφεύγουμε συνήθως τα αποσυμφορητικά, υπάρχουν άλλα σπρέι που είναι πιο αυλαβή. Για το αλλεργικό άσθημα υπάρχουν τα εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή, που τα inhalers που δίνουν και οι πνευμονολόγοι. Αν βρούμε αλλεργιογόνο στα τεστ αλλεργίας και αυτά, τότε προτείνουμε την ανοσοθεραπεία.
0: Όπου έχω να σας πω την αλήθεια, σήμερα μπαίνοντας στην προσωπική σας ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, που μπορείτε και εσείς φίλοι μας να μπείτε, διάβασα για την ανοσοθεραπεία. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνώριζα ακριβώς τι σημαίνει, και είναι ευκαιρία σήμερα να μας πείτε τι είναι η ανοσοθεραπεία που διαβάζουμε.
1: Η ανοσοθεραπεία λέγεται και απευαισθητοποίηση, αυτό που λέει η λέξη, ουσιαστικά κάνει τον οργανισμό να μην είναι τόσο ευαίσθητος πια στις επόμενες επαφές με τα αλλεργιογόνα. Ουσιαστικά είναι, συνήθως τώρα γίνεται με πιο μοντέρνους τρόπους, είναι υπογλώσσιες σταγόνες που ρίχνει ο ασθενής μόνος του στο σπίτι κάθε πρωί κάτω από τη γλώσσα.
0: Διαρκεί πολύ αυτό σαν θεραπεία?
1: Είναι χρονοβόρο, διαρκεί χρόνια. Το κάνουν κάποιους για χρόνια, συνήθως 3,5 με 4 χρόνια. Σε κάποιους ασθενείς που μπορεί να είναι πολύ αλλεργικοί, δηλαδή να έχουν ταυτόχρονα σε 5, 6, 7 αλλεργιογόνα να είναι θετικοί, εκεί μπορεί να πάρει και 5 χρόνια. Αλλά είναι και κάποιες περιπτώσεις που και με 3 χρόνια είναι ανεκτό.
0: Και εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω, η ανοσοθεραπεία είναι, πιάνει σε όλους, είναι αποτελεσματική για όλους τους ασθενείς ή σε ένα μεγάλο βαθμό?
1: Κοιτάξτε, η ανοσοθεραπεία είναι ό,τι πιο τελευταίο υπάρχει. Δεν έχει βγει τίποτε άλλο μετά την ανοσοθεραπεία. Χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, όλη η Ευρώπη κάνει ανοσοθεραπεία, και μάλιστα τα φάρμακα.
0: Και όλες οι ηλικιακές ομάδες.
1: Και όλες οι ηλικιακές ομάδες, δηλαδή μπορεί να κάνει και ένα παιδί από 6 χρονών και
0: από
1: πάνω,
0: τόσο μικρό.
1: Ναι, μπορεί να κάνει ανοσοθεραπεία. Δεν έχει παρενέργειες. Ουσιαστικά αυτό είναι μικρές δόσεις εκχυλίσματος του αλλεργιογόνου, που παίρνει ο ασθενής πάρα πολύ μικρές δόσεις την ημέρα,
0: ώστε να συνηθίσει σιγά σιγά. Θα μπορούσε δηλαδή να ελπίζει κανείς και σε μια οριστική απευαισθητοποίησή του?
1: Ναι, πρακτικά ναι.
0: Συμβαίνει και αυτό.
1: Έχω ασθενείς που έχουν απαλλαγή
0: πλήρως.
1: Έχουν απαλλαγεί πλήρως, ναι.
0: Και αν όχι πλήρως, και έχουν βοηθηθεί αρκετά.
1: Οποιαδήποτε ηλικία ασθενής, ακόμα και ασθενείς που το έχουν ξεκινήσει ασθενείς σε 65 χρονών, και μέσα σε 3 χρόνια απαλλαγήκαν πλήρως.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω άλλη μία ερώτηση. Αληθεύει ότι εάν κάποιος έχει ζήσει ένα μεγάλο μέρος της ενήλικής του ζωής και δεν είχε μέχρι τότε αντιμετωπίσει θάμα με αλλεργίες, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αντιμετωπίσει και στη συνέχεια, ή δεν έχει καμία σχέση? Μπορεί δηλαδή οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου να του προκύψει ένα πρόβλημα, μία αλλεργία? Γιατί ακούω ανθρώπους που λένε δεν είχα ποτέ, γιατί να έχω τώρα? Και όμως έχει.
1: Μπορεί. Υπάρχει αυτό που είπα και πριν, η όψιμη εμφάνιση της αλλεργίας. Έχει να κάνει και με την υπόλοιπη πορεία του ως οργανισμός, τι έχει περάσει, τι θεραπείες έχει πάρει για άλλα πράγματα, αν έχει αλλάξει περιβάλλον. Πολλά.
0: Άρα μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας.
1: Είναι κάπως τυχαίο.
0: Και θα μπορούσε
1: δεν
0: και
1: μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό.
0: Και θα μπορούσε και να φύγει, να εξαφανιστεί δηλαδή μια αλλεργία από μόνη της, χωρίς θεραπεία, έτσι μαγικά? Όχι μάλλον.
1: Αυτό που ξέρουμε συνήθως είναι όταν κάποιος είναι αλλεργικός σε ένα αλλεργιογόνο και είναι για χρόνια, μπορεί στην πορεία να αλλάξει αυτό και να γίνει σε άλλο αλλεργιογόνο ή να προσθεθεί ένα άλλο και να δυνατήσει το προηγούμενο. Φύγει τελείως, όχι. Άμα ξεκινήσει και αρχίσει και οργανώνεται μια φλεγμονή και μια υπεραντίδραση στα αλλεργιογόνα, απλά μπορεί να αλλάξει, να γίνει πιο ευαίσθητο σε άλλα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει να εξαφανίζεται έτσι.
0: Επομένως, είναι σημαντικό να πούμε και στους φίλους μας ακροατές ότι καλό είναι να μην περιμένετε στοϊκά ότι κάποια στιγμή από μόνο του θα εξαφανιστεί. Γιατί γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μου που τέλος πάντων μαθαίνουν να ζουν με αυτό και ταλαιπωρούνται καθημερινά και δεν απευθύνονται σε ειδικό, ενώ υπάρχουν λύσεις.
1: Έχω δει από την εμπειρία μου στο ιατρείο 85 και 90 χρονών με αλλεργική ρινίτιδα.
0: Που δεν είχαν κάνει ποτέ τίποτα γι' αυτό, εννοείται.
1: Ναι, δεν είχαν που κάνει τότε. Και το ξέρανε και υποφέρανε και το θεωρούσαν ανεκτό και έχουν μάθει να ζουν
0: και αναγκαίο.
1: Έτσι.
0: Και είναι κρίμα. Γιατί δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμαστε τόσο. Εάν θέλετε να δώσουμε στους ακροατές μας έτσι κάποια tips, κάποιες συμβουλές, 2-3 απλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τα συμπτώματα ή να προσέχουμε, τι θα μας λέγατε? Έτσι πολύ απλά φυσικά. Γιατί καταλαβαίνω ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και μοναδική.
1: Κάθε περίπτωση είναι μοναδική, ναι. Λοιπόν, να δώσουμε κάποιες οδηγίες. Λαμβάνοντας υπόψη και την Αμερικάνικη Αλλεργολογική Παιδιατρική Εταιρεία που έχει βγάλει κάποιες οδηγίες, καλό είναι να κάνουμε συχνές πλύσεις στη μύτη με άλλα το νερό ή ακόμα και με σκέτο.
0: Όλοι μας.
1: Νερό.
0: Ανεξάρτητα δηλαδή.
1: Συνήθως αυτοί που είναι αλλεργικοί.
0: Που έχουν την ευαισθησία.
1: Οι υπόλοιποι που δεν έχουν πρόβλημα. Καλό είναι να πλένουμε τη μύτη μας έτσι όπως πλένουμε το πρόσωπό μας αυτό κάθε μέρα. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Αλλά δεν μπορώ να το πω σε κάποιον που δεν είναι αλλεργικός. Ας πούμε, θα βαριόμουν και εγώ να το κάνω κάθε μέρα. Αυτοί όμως που έχουν θέμα, είτε και στραβό διάφραγμα, είτε και λίγο μπουκωμένη μύτη επειδή έχουν κόχες, καλό είναι κόχες υπερτροφικές, καλό είναι να πλένουν τη μύτη, να κάνουν έτσι πλύσεις. Ή αυτοί που δουλεύουν σε περιβάλλοντα με χώμα, με σκόνη, με χημικά, που κάνουν ηλεκτροκολλήσεις, ρινίσματα από σίδερα και ξύλα. Αυτοί καλό είναι να πλένουν κάθε φορά που γυρίζουν στο σπίτι.
0: Με πλύσεις εσωτερικές, δηλαδή με ορό.
1: Με νερό.
0: Με νερό, απλό. Τις βρύσεις.
1: Με νερό, ναι. Καλό είναι να κάποιος, όταν υπάρχει ένα αλλεργικό άτομο μέσα στο σπίτι, να μην ανοίγουμε τα παράθυρα όλη μέρα για να αερίζεται το σπίτι, χειμώνα, καλοκαίρι. Δηλαδή, αν ανοίξεις 2 παράθυρα διαμετρικά αντίθετα μέσα στο σπίτι για 5 λεπτά, έχει, με το ρεύμα που θα γίνει, έχει ανανεωθεί όλη η ατμόσφαιρα του σπιτιού. Δεν είναι ανάγκη τις μέρες που έχει αέρα ή τις μέρες που έχει υγρασία ή που βρέχει ή που είναι άνοιξη, να έχεις ανοιχτό το σπίτι όλη μέρα, θα βάλεις όλη τη γύρη μέσα στο σπίτι σου. Επίσης θα βάλεις και όλη τη σκόνη απ' έξω, αν μένεις πάνω σε δρόμο. Περνάνε απορριμματοφόρα, περνάνε λεωφορεία, περνάνε φορτηγά, σηκώνουν τη σκόνη. Δηλαδή αυτό που νομίζουν κάποιοι ότι αρίζουν όλη μέρα το σπίτι τους, το έχουν ανοιχτό και αυτά, νομίζω το μόνο που κερδίζουν είναι να βάλουν και τη σκόνη, τη ρήπανση του έξω κόσμου
0: μέσα στο σπίτι
1: περισσότερο, ναι. Καλό είναι να ανοίγουμε μετά τη βροχή, αφού έχει κάτσει η βροχή, και όχι όταν έχει πάρα πολύ αέρα αυτές τις εποχές. Κάτι που συνηθίζουν μόνο εδώ στην Ήπειρο, απλώνουν τα ρούχα τους έξω το πρωί όταν σηκώνονται, δηλαδή τα σεντόνια και τα παπλώματα και αυτά, και τα αφήνουν ώρες να λιαστούν.
0: Είναι κακό, δηλαδή. Είναι επικίνδυνο, μάλλον, δεν θα πω κακό.
1: Είναι, ναι. Δεν αποστηρώνονται τα ρούχα επειδή θα τα ζεστάνει ο ήλιος. Για να αποστηρωθούν ένα ρούχο πρέπει να μπει στο κάτω βάθμο Κελσίου.
0: Τώρα μου καταρρύπτεται μια κοσμοθεωρία, τον τρόπο που μεγάλωσα.
1: Το μόνο που κερδίζεται είναι να κάτσει όλη γύρι πάνω σε αυτά τα παπλώματα και τα.
0: Και μετά να τα στρώσουμε στο κρεβάτι.
1: Να τα στρώσουμε στο σεντόνι και πάνω στο πρόσωπό μας και να τα εισπνέουμε κανονικά. Όσοι έχουν, ας πούμε, γνωστή αλλεργία με ακάραια, καλό είναι να σηκώνουν το πάπλωμα και τα σεντόνια κάθε πρωί, να κρυώνει το κρεβάτι. Γιατί, να πω λίγο εδώ πέρα μια σημείωση, τα ακάραια τρέφονται από τα επιθυλιακά κύτταρα που πέφτουν από το σώμα μας τη νύχτα και πολλαπλασιάζονται με ταχύτατο ρυθμό μέσα στη νύχτα, μέσα σε ένα βράδυ, κατά χιλιάδες. Ζούνε και αυγατίζουν σε μια θερμοκρασία περίπου 37 βαθμούς Κελσίου, όσο φτάνει το σώμα μας. Όσο είμαστε ζεστοί, αυτά πολλαπλασιάζονται. Για να σταματήσει αυτό το καταστροφικό πολλαπλασιασμό πάνω στο κρεβάτι,
0: πρέπει να τα κρυώσει.
1: Καλό είναι να τα κρυώσει. Δηλαδή, άμα σηκώσει τα στρώματα όλα εκείνη την ώρα και τα αφήσει λίγο στο κάτω μέρος του κρεβατιού.
0: Αν τα τεινάξει, θα φύγουν.
1: Δεν φεύγουν.
0: Άρα, απλά η θερμοκρασία είναι που αλλάζει.
1: Όχι, δεν μπορεί να κάνει πολλά για να τα ξεκολλήσει από.
0: Πάντως σίγουρα το να τα βγάλεις τον ήλιο που κάνουμε δεν
1: είναι
0: βοηθάει.
1: Είναι ακόμα χειρότερο, ναι, ειδικά.
0: Αυτός είναι ένας φοβερός μύθος όμως, που πιστεύουμε ότι στον ήλιο τα σεντόνια μας και τα ρούχα μας θα σκοτώσει ο ήλιος τα μικρόβια και τους μικροανισμούς.
1: Θα πάρουν όλη τη σκόνη πάνω και όσο και να τα τεινάξεις, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να.
0: Ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις κάτι.
1: Καλό είναι αυτά τα άτομα να αλλάζουν μια φορά τουλάχιστον την εβδομάδα τα σεντόνια τους.
0: Άρα στο σπίτι μας είπατε για τη σκόνη, τον αερισμό να προσέχουμε. Μας είπατε πολλά.
1: Να πω και μια μικρή σημείωση. Αυτά τα άτομα που είναι αλλεργικά πιθανώς υπεραντιδρούν και σε οσμές και σε χημικά όπως είναι τα απορρυπαντικά. Καλό είναι αυτοί οι άνθρωποι να αποφεύγουν να ανακατεύονται με χλωρίνες, να μην ανακατεύονται χλωρίνες με υδροχλωρικό οξύ. Κάποιες κυρίες το κάνουν.
0: Όλα αυτά τα σκληρά απορρυπαντικά.
1: Μπορεί όχι μόνο να κάνουν κάποια αλλεργία, μπορεί να φτάσουν να κάνουν μέχρι και ίδυμα στο λάριγγα. Έχουμε δει από εισπνοή αναθυμιάσεων, χλωρίνης που την ανακατεύουν με ζεστά νερά και υδροχλωρικά οξέα, αυτά που καθαρίζουν τα μπάνια και τα πλακάκια και αυτά.
0: Είναι φοβερό, η αλήθεια είναι. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές μέχρι τώρα οι άνθρωποι σκεφτόμασταν ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, ειδικά με τα απορρυπαντικά, έχουν να κάνουν με το δέρμα μας. Ότι καταστρέφουν το δέρμα μας, τα χέρια μας κτλ. Ενώ τελικά κάνουν και πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στο αναπνευστικό μας.
1: Στο αναπνευστικό κάνουν πάρα πολύ ζημιά. Πολύ ζημιά. Μπορεί να κάνουν τραγικά πράγματα.
0: Ένα τελευταίο έτσι μήνυμα προς τους ακροατές μας, κυρία Μπάθα, ποιο θα θέλατε να είναι?
1: Να πω λίγο,
0: ναι,
1: ότι
0: φυσικά.
1: Όποιος έχει γνωστή αλλεργία, καλό είναι έτσι σαν οδηγία, υπάρχουν site στο ίντερνετ που έχουν μετεωρολογικούς χάρτες αλλεργίας, λέγονται pollen forecast, δηλαδή μετεωρολογικός χάρτης γύρης. Έχει το meteo.gr.
0: meteo.gr
1: και πατήστε, βρείτε.
0: Ανημερομηνία, δηλαδή βλέπεις το ποσοστό.
1: Έχει μέσα χάρτη, αλλά λειτουργικό σου είσαι στις περιοχές της Ελλάδας. Έχει αυτή τη γύρη τώρα, την άλλη γύρη εκεί, σε έξαρση. Οπότε
0: είναι πολύ χρήσιμο.
1: Και το weather.com έχει προγνώσεις γύρης, μούχλας και σπορίων μυκήτων. Μάλιστα υπάρχει και μία εφαρμογή και για Android και iPhone, το Zyrtec Allergy Cast, το οποίο κατεβάζεις την εφαρμογή και μπορείς να σημειώνεις τα συμπτώματά σου επάνω καθημερινά, την ένταση, και μπορείς να το δείχνεις και στο γιατρό σου.
0: Σωστά.
1: Αυτό, να σε
0: σαν ιστορικό παρακολούθηση.
1: Ναι, άμα εφόσον δεν είναι και δυνατόν να μιλάτε και κάθε μέρα στο τηλέφωνο, και να έχει και αυτός μια εικόνα, να δει κατά πόσο το αποκρίνεις στα φάρμακα, στη θεραπεία και αυτά.
0: Επομένως, ας κρατήσουμε σήμερα το γεγονός, φίλοι μας, ότι δεν χρειάζεται να υπομένουμε τις αλλεργίες. Με σωστή διάγνωση και με απλά μέτρα στην καθημερινότητα μπορούμε, κυρία Μπάθα, να μειώσουμε αρκετά τα συμπτώματα και να βελτιώσουμε εν τέλει την ποιότητα ζωής μας, οι άνθρωποι που ταλαιπωρούμαστε από αλλεργίες.
1: Ναι, η ενημέρωση είναι σημαντική. Η ενημέρωση και η κατανόηση του εαυτού μας, των συμπτωμάτων μας, των αντιδράσεων του οργανισμού μας. Αυτό.
0: Και το να απευθυνόμαστε στους ειδικούς όπως εσείς και να μην υπομένουμε στοϊκά μόνοι μας μια κατάσταση.
1: Να μην χρονίζει, γιατί μπορεί να θεωρείται μια elegant πάθηση. Εντάξει, δεν είναι και τόσο σοβαρή, αλλά σε βάθος χρόνου μπορεί να κάνει ας πούμε χρόνες ημωρίτιδες, χρόνες συμφυτικές οτίτιδες.
0: Και η αλήθεια είναι,
1: αλλά το, και πες ότι δεν φτάνει σε τις επιπλοκές. Θεωρώ ότι όταν είναι σε έξαρση, μια αλλεργία μειώνει και τις, την αποδοτικότητα στην εργασία,
0: την καθημερινή μας ποιότητα στη ζωή,
1: σε δραστηριότητές σου, σε κάνει να μην θες να είσαι τόσο κοινωνικός, να βγεις έξω, γιατί άμα νιώθεις το κεφάλι σου βαρύ και αυτά, ουσιαστικά δεν μπορείς να διαβάσεις όπως θα διάβαζες, δεν μπορείς να αποδώσεις όπως θα απέδιδες και όλα αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά. Χαίρομαι πολύ που είχαμε την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε. Νομίζω ότι εγώ προσωπικά μάθα πολλά χρήσιμα πράγματα, είμαι σίγουρη και οι ακροατές μας. Και θα σας αποχαιρετήσω δεσμεύοντάς σας για μια επόμενη φορά που θα συζητήσουμε ένα άλλο θέμα που θα μας αφορά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για το βήμα.
0: Ήταν πολύ ωραία η συζήτησή μας. Είστε στο Ιπανιδί, λοιπόν, κυρία Χριστίνα Μπάθα. Και εσείς, φίλοι και φίλες, μπορείτε φυσικά να αναζητήσετε την κυρία Χριστίνα Μπάθα, χειρουργό, τον οροναρυγκολόγο, και στο διαδίκτυο. Θα βρείτε όλα τα στοιχεία, την ιστοσελίδα της, τα στοιχεία επικοινωνίας. Όσο για εμάς, ξέρετε πότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Τετάρτες και Παρασκευές, 6 με 8, είμαστε πάντοτε εδώ. Και μέχρι τότε θα σας ευχηθώ και σήμερα, όπως άλλωστε κάνω πάντα, να περνάτε όμορφα, να φροντίζετε τον εαυτό σας και εκείνους που αγαπάτε και σας αγαπούν, και να χαμογελάτε πιο συχνά. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και σας φιλώ πολύ πολύ γλυκά και σήμερα.

0: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: δημιουργικούς σχεδιασμούς υψηλής ποιότητας βάσει των αναγκών σας.
1: Για καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις, σας προτείνουμε κρεβάτια, στρώματα και καναπέδες, επίπλα αλουμινίου και σιδήρου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
0: Ράλκο, αφιράπτη. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στο εργοστάσιο παραγωγής στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας, αλλά και στο www.ralkopavlafurniture.gr.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Ένας άνετος και όμορφος χώρος είναι το 50% της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Το άλλο 50% είναι ο σωστός εξοπλισμός που θα προσθέσει την αισθητική, το κύρος, την εμπιστοσύνη.
3: Στη Ράλκο, αφυράπτη, το γνωρίζουμε αυτό καλά και σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις για επαγγελματικό και οικιακό επιχείρημα.

0: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμο του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρωμένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: 2-6-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: 93 FM Radio. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο

0: ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
1: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94.

0: 4 Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο ένατρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
3: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Το γνωστό αναψυκτικό που πάει με όλα κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 8 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα. Τότε όμως δεν πήγαινε με όλα, πήγαινε μόνο με αρρώστια. Ήταν σιρόπι στα φαρμακεία. Τον επόμενο αιώνα, το 1914 σαν σήμερα, ιδρύθηκε η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Paramount Pictures. Από τα πλατό της έχουν περάσει άπειροι stars. Star της μουσικής είναι οι Beatles, που το 1970 σαν σήμερα κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους Let It Be, ορόσημο για την καριέρα τους. Star είναι και ο Ricky Martin, που το 1999 σαν σήμερα ήταν πρώτος στα charts με το Living La Vida Loca. Έμεινε στο νούμερο 1 για 5 εβδομάδες. Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

93FM Radio. Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε. Τρία λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, πάμε για τα τέσσερα τώρα. Αλλάξαμε μέρα, ναι, έχει ο μήνας πλέον. Περάσαμε στο Σάββατο. Τελικώς είναι Τετάρτη το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Σταυρακάκης. Ελάτε, κύριε Σταυρακάκη.
1: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε πριν από λίγη ώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μπροστά σε 20.000 θεατές από τη Βαλένθια με 89-86 στο τέταρτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα. Έτσι η Βαλένθια ισοφάρισε σε 2-2 την σειρά και πάμε για πέμπτο παιχνίδι που θα κρίνει ποια ομάδα θα έρθει στο Final Four της Αθήνας την προσεχή Τετάρτη στην Ισπανία στις 10 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς πετάει το 2-0 που είχε κάνει στην Ισπανία, αφού η Βαλένθια έδειξε πολύ χαρακτήρα. Έχει χαρακτήρα, έδειξε ότι δικαιολογημένα ήταν στη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας. Εκμεταλλεύτηκε ό,τι λάθος έκανε ο Παναθηναϊκός και απόψε πήρε μια σπουδαία νίκη. Πρέπει να πω ότι είναι εφιάλτης για τον Παναθηναϊκό αυτό το θέμα, διότι όταν κερδίζεις 2-0 στην έδρα του αντιπάλου και έρχεσαι στην έδρα σου για να καθαρίσεις, δεν κάνεις τη σκούπα το τρίτο παιχνίδι, όπου εκεί δεν μπορείς να το κάνεις. Σήμερα έπρεπε να το είχε τελειώσει. Ο Παναθηναϊκός είχε πολλές δυσκολίες σε άμυνα και επίθεση. Η Βαλένθια συνέχεια το προβάδισμα. Εκμεταλλεύτηκε ό,τι λάθος έκανε ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πίεσε αρκετά με έναν Όσμαν, όμως και προσπάθησε στο τέλος να κλέψει το παιχνίδι, όμως δεν τα κατάφερε, γιατί όταν πήγε στο 86-88 υπέρ της πανικής ομάδας, ο Καστέλιο έβαλε μια βολή, ο Χέις Ντέιβις αστόχησε και έτσι η ομάδα η ισπανική, η Βαλένθια, πήρε αυτό που ήθελε και έκανε το 2-2. Ο Αταμάν δήλωσε ότι ήταν καλύτερη από εμάς, άξιζε που κέρδισε. Ο Μαρτίνεθ είχαμε χαρακτήρα. Πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, ο Νάν 19 ήταν ο πρώτο σκόρερ. Ο Σμάν 26, Νάν 19, Χέις Ντέιβις 12, Λεσόρ 8. Ο Μοντέρο για τους Ισπανούς 29 πόντους, 4 τρίποντα, 7 ασίστ, 7 rebound, ήταν ο κορυφαίος. Έχει μια ανάρτηση του διευθύντη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κ. Γιαννακόπουλου για μια αντιφάση στο τέλος εκεί, όταν είναι 79-86, ότι πατάει γραμμή ο Μοντέρο σε καλάθι.
0: Έχει
1: που κάνει. Ναι.
0: Έχει δίκιο, λέω.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω και εγώ, έχει δίκιο σε αυτό.
0: Δεν πατάει αλλά γραμμή, πατάει ολόκληρο το πόδι έξω.
1: Πατάει ολόκληρο το πόδι, είναι αυτό που λες, το βλέπω και εγώ, όμως τώρα ότι
0: αλλά δεν έχει γίνει, ναι, τελείως.
1: Δεν έχει γίνει και ξαναλέω ότι όταν είσαι εσύ αυτός που πάει και κάνει 2-0 εκεί, έρχεσαι εδώ, χαρές πανηγύρια γιορτές, δεν είναι, να σου πω κάτι, έχουμε παραξηγήσει λίγο τα πράγματα, αυτό αναφέρομαι και για τις δύο ομάδες, δεν είναι χαρές πανηγύρια γιορτές. Είναι μια σειρά που μπορεί να πάει στα 5 μάτς. Και χάνει το τρίτο παιχνίδι 2-1. Σήμερα έπεφτε μπασκετικό ξύλο πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όπως το είδες και εσύ που το βλέπαμε. Και στο τέλος η Βαλένθια ήταν από την αρχή μπροστά. Κατάφερε να διατηρήσει αυτό το πράγμα και να μπορέσει να πάρει.
0: Σε κάποιες στιγμές πέρασε ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν. Τι να το
1: Δύο φορές πέρασε.
0: Ναι, ναι, δεν μπόρεσε να το
1: αλλά δεν μπόρεσε να το κρατήσει.
0: Να το διαχειριστεί. Ναι.
1: Είναι ομάδα που βλέπουμε με ταχυδυναμική, που βγάζει αντίδραση, που πιέζει,
0: ισχύει,
1: που σε πνίγει. Είναι ομάδα που πνίγει τον αντίπαλό της.
0: Και σήμερα φάνηκε ότι αντέχει και την πίεση. Προχτές, εγώ το έλεγα νωρίτερα που βλέπαμε
1: το παιχνίδι. Προχτές, στο τρίτο παιχνίδι εννοείς.
0: Ναι, ναι, στο τρίτο παιχνίδι κράτησε την νίκη, αλλά στο τέλος φάνηκε ότι επηρεάζεται πολύ από την πίεση. Σήμερα
1: βέβαια
0: φάνηκε ότι η πίεση δεν την επηρέασε.
1: Όχι, όχι. Σήμερα ήταν μεταμορφωμένη για να πάει το μάτι του πέμπτου αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Για να πάει στην έδρα της και να είναι αυτό το αφεντικό. Και ο Παναθηναϊκός να έχει το άγχος να μην γυρίσει στην Αθήνα και να μην είναι στη διοργάνωση που γίνεται στο γήπεδο του 22 με 24 του Μάη. Ο κίνδυνος αυτός τώρα πλέον ελοχεύει.
0: Ναι, βέβαια. Και εδώ πια είναι. Δεν έχει.
1: Και τώρα δεν,
0: τώρα δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία.
1: Όπως
0: τώρα
1: όταν ήσουν, γιατί βλέπω ότι έχει γίνει το μπάσκετ λίγο ελιτίστικο και πάνε διάφοροι, φωτογραφίες, πράγματα, influencers, πώς τους λένε, κοσμικοί κλπ. Εδώ τώρα εντάξει, καλό τα πανηγύρια και οι χαρές, αλλά όταν μια ομάδα έχει δομηθεί για να πάει στο Final Four, πρέπει να πηγαίνει μέσα και να μασάει σίδερα. Και το μάτι τους να γυαλίζει. Γιατί το τρίτο μάτι, όπως σωστά παρατηρείς και μας λες, Μανώλη, το μάτι τους δεν γυάλιζε.
0: Όχι, όχι.
1: Σήμερα γυάλισε, αλλά σήμερα η ευκαιρία ήταν μία. Να κερδίσεις, να χάσεις. Γιατί μετά υπάρχει πέμπτο παιχνίδι που θα είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Όταν έχεις προηγηθεί 2-0 απέναντι σε μία ομάδα, όπως λες πολύ σωστά, που είναι πολύ σκληρή. Για, με έναν Παναθηναϊκό που σε όλη την σεζόν η παρουσία του ήταν ασταθής. Ήταν σαν ένα καρδιογράφημα. Μια πήγαινε καλά, μια δεν πήγαινε. Μια είχε μια σταθερή πορεία, μια δεν είχε. Λοιπόν, όλα αυτά, όταν φτάνεις στο τέλος, πρέπει να τα βάζεις κάτω και να βλέπεις πώς θα μπορέσεις να πάρεις αυτό που θέλεις. Δεν είχε και το Σλούκα. Ο Σλούκας, παρά τα χρονάκια του, παρότι λένε, έχει μια ηρεμία. Θα βγάλει 6, 7, 10 πόντους, θα τους βγάλει. Και δίνει και μια ηρεμία στο παιχνίδι. Παναθηναϊκό, όταν οι άλλοι κολλάνε ή όταν πρέπει να ξεκουραστούν, όπως κάποια στιγμή βγήκε ο Λεσόρ. Για να πάρει ανάστες.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα τα δεδομένα είναι, πάει με Τετάρτη, 10 ώρα το βράδυ, στη Βαλένθια. Πρέπει να σου πω γιατί για τρίτη φορά ο Παναθηναϊκός διαδοχική πάει το μάτς σε πέμπτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν μπορέσει να τα καταφέρει. Τον περιμένει η Ρεάλ, η οποία Ρεάλ απέκρισε χθες την Χάπολη, προχθές μάλλον, τη Χάπολη Τελαβίβ. Το άλλο παιχνίδι, η Φενέρμπαχτσε απόψε το Κάουνας, κέρδισε τη Ζαλγκίρη με 94-90 στην παράταση, 80-80 κανονική διάρκεια. Και έτσι η κάτοχος του τίτλου Φενέρμπαχτσε είναι στην Αθήνα, θα είναι στην Αθήνα και θα παίξει τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Τετάρτη 10 το βράδυ,
1: Ναι. Σήμερα 9 το βράδυ η ΑΕΚ στην Πανταλώνα στην Ισπανία αντιμετωπίζει την Ρίτας του Βίλνιους από τη Λιθουανία στον τελικό του Basketball Champions League. Να παλέψουμε από το πρώτο λεπτό, υπό Ντράγκαν Σάκοτα. Έχουν εγωισμό οι παίχτες μου και πρέπει να το βγάλουν. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει αποκλείσει την κάτοχο τίτλου τη Μάλαγα. Η Ρίτας απέκλεισε την επίσης ισπανική την Τενερίφη και αναμένεται ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι για το στο τελικό του Basketball Champions League που θα γίνει στις 9 το βράδυ και θα ακούσετε από το Real FM. Θα είμαστε αύριο μέχρι αργά, θα είμαστε 7 με 11 σήμερα μάλλον, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια.
0: Τέλεια.
1: Τη ΣΑΕΚ. Λοιπόν, κλείνοντας, η Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της Ρώμης ιτήθηκε από την Έλενα Ριμπάκινα, νούμερο 2 του κόσμου από το Καζακστάν, και σταματάει την πορεία της στο τουρνουά της Ρώμης 2-0, 6-4-6-1. Και μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε στο φινάλε του ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας. Έχουμε αύριο το ΕΤΑΠ, το πρώτο τελευταίο, από την Αταλάντη στην Πάρνηθα, 180 χιλιόμετρων. Ο τερματισμός θα είναι πάνω στο καζίνο. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δήμους Φιλής και Αχαρνών, δηλαδή στην Φιλή και στο Μενίδη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την Κυριακή το πρωί, το νότιο πλευρά της Αττικής, έχουμε το ΕΤΑΠ που ξεκινάει από τον Πειραιά, φτάνουν μέχρι τη Βούλα και γυρνάνε Σύνταγμα, το τελευταίο σκέλος. Προηγείται ο Ολλανδός Γκέλε Γιόχανσον, που κέρδισε σήμερα το πιο δύσκολο ΕΤΑΠ, που ήταν 207 χιλιόμετρα από το Βόλο στη Λαμία. Κέρδισε ο Ολλανδός και πέρασε και στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης. Λοιπόν, καμία ερώτηση δεν έχει.
0: Όχι.
1: Να διαλέξεις μία από τις δύο μέρες να στέλνεις μηνύματα. Ή Σάββατο ή Κυριακή. Κυριακή θυμίζω 7.30 ώρα ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Θα σε παρακαλέσω. Ξέχασα να σου πω, ο Γιαζίτη, πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Να.
1: Ρίξη χιαστού.
0: Πάλι.
1: Πάλι. Είχε πάθει και τον Οκτώβριο του 24, όταν είχε πρωτοπαίξει τον Ολυμπιακό. Τη ζημιά είναι τρίτη φορά που παθαίνει στο ίδιο γόνατο και χάνει τη σεζόν, χάνει φυσικά και πολύ μεγάλο μέρος από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, πάρα πολύ μεγάλο μέρος, ο Τούρκος μέσω επιθετικός. Λοιπόν, διάλεξε μία από τις δύο μέρες τα μηνύματα.
0: Και Σάββατο και Κυριακή.
1: Καλό και Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι, ναι. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια, θα σας ακούσω το υπόλοιπο.
0: Γεια σας, καλά. Φύγαμε. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλατάμον. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
2: Γεια σου, Μανώλη μου, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
2: Και εσύ, να είσαι καλά. Σ' ακούω βέβαια καλά και χαίρομαι.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Και καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και ειδικά στην κυρία, στην καταπληκτική και γλυκητά την κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Να είστε καλά.
2: Φίλε Μανώλη, ακούγοντας επί καθημερινής βάσης τον τελευταίο καιρό τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς των πολιτικών μας σε βάρος της Ευρωπαίας εισαγγελέως κυρίας Κοβέση, μου ήρθε στο μυαλό μου, ρε φίλε, μια ιστορία που μου την είχε πει πριν από πολλά χρόνια ο παππούς μου. Άκου ρε Μανώλη, μπήκανε λέει κάποτε επί κατοχής οι στρατιώτες σε ένα χωριό, δεν θα πω σε ποιο,
0: ναι,
2: και βίασαν όλες τις γυναίκες. Εκτός από μία που αντιστάθηκε, καταφέρνοντας να αποκεφαλίσει το στρατιώτη που προσπάθησε να τη βιάσει.
0: Ναι.
2: Και αφού οι στρατιώτες, φίλε Μανώλη, τελειώσανε και έφυγαν, βγήκαν από τα σπίτια τους οι γυναίκες, οι βιασμένες γυναίκες, κλαίγοντας και μαζεύοντας τα σχισμένα ρούχα τους, εκτός από μία, αυτή που καθάρισε το διαστήτης και βγήκε με το κεφάλι του στρατιώτη στα χέρια της και με το βλέμμα γεμάτο υπερηφάνεια και είπε τις υπόλοιπες. Νομίζατε ότι θα τον άφηνα να με βιάζει χωρίς να το σκοτώσω ή να με σκοτώσει εκείνος? Είχε οι υπόλοιπες γυναίκες του χωριού, οι βιασμένες δηλαδή, κοιταχτήκανε μεταξύ τους και ένιωσαν άβολα. Κάνανε ένα συμβούλιο, φίλε Μανώλη, και αποφασίσανε ότι θα πρέπει να τη σκοτώσουν ώστε να μην υπερηφανεύεται για την τιμή της και να μην προβληματίζονται οι σύζυγοί τους ρωτώντας τις κάθε φορά όταν επιστρέφουν από τη δουλειά γιατί δεν αντισταθήκατε κι εσείς σαν τη γειτόνισσά σας.
0: Ναι.
2: Σε επιτέθηκαν λοιπόν και τη σκότωσαν. Σκότωσαν δηλαδή Μανώλη την τιμή για να ζήσει ντροπή, ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή ακριβώς, Μανώλη, είναι η συνταγή των διεφθαρμένων που εφαρμόζεται συνεχώς και επί καθημερινής βάσης και στην πολιτική και στην κοινωνική μας ζωή σε παρόμοιες περιπτώσεις. Σκοτώνουν, φίλε Μανώλη, και απομονώνουν κάθε έντιμο άτομο έτσι ώστε να μην υπάρχει μάρτυρας στη διαφθορά τους. Ξέρεις γιατί, φίλε Μανώλη? Γιατί η δημοκρατία στην πατρίδα μας φτάνει μέχρι, φίλε, τα σύνορα της τσέπης μας, γιατί εκεί συμφέρει τον καθέναν μας προσωπικά. Αυτή την ιστοριούλα, Μανώλη, ένιωσα την ανάγκη να την πω σε σένα, γιατί ξέρεις πόσο σε εκτιμάω και σε αγαπώ, να ακούσει και το μεγάλο σου ραδιοφωνικό, το χιλιάδες ραδιοφωνικοί σου ακροατές. Έτσι, τροφή για σκέψη. Να σε καλά, Μανώλη.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, να είστε καλά. Θλιβερή ιστορία. Σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι, είναι. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας, κύριε Πάρη, από τη Γερμανία. Του αρέσει πάρα πολύ το όμορφο πόλη με τον Ταλάρα. Όταν πατούσε ο Μοντέρο δεν κρατούσε την μπάλα, ο κύριος Μιλτιάδης.
2: Δηλαδή Μανώλη την τιμή για να ζήσει ντροπή, ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή ακριβώς, Μανώλη, είναι η συνταγή των διεφθαρμένων που εφαρμόζεται συνεχώς και επί καθημερινής βάσης και στην πολιτική και στην κοινωνική μας ζωή σε παρόμοιες περιπτώσεις. Σκοτώνουν, φίλε Μανώλη, και απομονώνουν κάθε έντιμο άτομο έτσι ώστε να μην υπάρχει μάρτυρας στη διαφθορά τους. Ξέρεις γιατί, φίλε Μανώλη?
0: Για, φίλε.
2: για τη δημοκρατία στην πατρίδα μας φτάνει μέχρι, φίλε, τα σύνορα της τσέπης μας, γιατί εκεί συμφέρει τον καθέναν μας προσωπικά. Αυτή την ιστοριούλα, Μανώλη, ένιωσα την ανάγκη να την πω σε σένα, γιατί ξέρεις πόσο σε εκτιμάω και σε αγαπώ, να ακούσει και το μεγάλο σου ραδιοφωνικό, το χιλιάδες ραδιοφωνικοί σου ακροατές. Έτσι, τροφή για σκέψη. Να σε καλά, Μανώλη.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, να είστε καλά. Θλιβερή ιστορία. Σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι, είναι. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο

0: στην πατρίδα μας, φτάνει μέχρι, φίλε, τα σύνορα της τσέπης μας, γιατί εκεί συμφέρει τον καθέναν μας προσωπικά. Αυτή την ιστοριούλα, Μανώλη, ένιωσα την ανάγκη να την πω σε σένα, γιατί ξέρεις πόσο σε εκτιμάω και σε αγαπώ, να ακούσει και το μεγάλο σου ραδιοφωνικό, το χιλιάδες ραδιοφωνικοί σου ακροατές. Έτσι, τροφή για σκέψη. Να σε καλά, Μανώλη.
1: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη, να είστε καλά. Θλιβερή ιστορία. Σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι, είναι. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας, κύριε Πάρη, από τη Γερμανία. Του αρέσει πάρα πολύ το όμορφο πόλη με τον Ταλάρα. Όταν πατούσε ο Μοντέρο δεν κρατούσε την μπάλα, ο κύριος Μιλτιάδης. Αυτό δεν το είδα, κύριε Μιλτιάδη, θέλω να είμαι ειλικρινής. Μπορεί να είναι έτσι. Εγώ βλέπω τη φάση από το πλάι, από πίσω, όχι από το πλάι, από πίσω, που φαίνεται ότι πατάει με το ένα πόδι στη γραμμή και με το δεύτερο εκτός γραμμής. Πρέπει να το ξαναδώ, μπορεί να μην πάω, δεν το ξέρω, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Γεια σας, κυρία Σόφη μου. Λυπάμαι πολύ σαν Παναθηναϊκός και λάθος του μπάσκετ, αλλά στο οδηγός μας, ο κύριος Δημήτρης Ταραγκή, έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα μόνο ένα θαύμα μπορεί να μας σώσει τη Βαλένθια. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα θαύματος. Το να παίξει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ που ξέρει δεν είναι θαύμα. Αλλά δεν, στα δύο παιχνίδια εδώ ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Δεν το καταλαβαίνω, ρε Γιάννη, αυτό που γράφεις, πραγματικά. Ο κύριος Παναγιώτης από το Σαπέλο και πώς σε λέτε, κύριε Παναγιώτη.
2: Ναι, καλημέρα,
1: σύγχρονο. Γεια σας. Δόξα τω Θεώ.
2: Μανώλη, εμείς έχουμε ένα πρόβλημα εκεί με τις πρόσφυγες. Έχουμε κάνει πολλές απεργίες, πάρα πολλά πράγματα. Και ο κύριος Χαρβαλιάς μαζί με τον κύριο Όκα πριν από τους άνθρωπους.
1: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι μου είπατε τώρα. Δεν ακούστηκε καλά. Με τους πρόσφυγες, αυτό το άκουσα.
2: Το οποίο ο κ. Χαρβαλιάς με τον κ. Βούκα προσπαθούμε να τους διώξουμε.
1: Εννοείται στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο θέλουν να τους διώξουμε.
1: Ναι.
2: Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό, γιατί οι άνθρωποι δεν πειράζουν κανέναν. Έχουν έναν που έχει κάνει απεργία πείνας εδώ και κάτι μήνες.
1: Ναι.
2: Βοηθούμε εμείς ό,τι μπορούμε, αλλά ο κ. Χαρβαλιάς μαζί με τον κ. Βούκα δεν είναι να φύγουμε. Παρακαλώ όλους δημοσιογράφους.
1: Τι πρόβλημα δημιουργούν οι πρόσφυγες τώρα σε εσάς?
2: Θέλουν να τους διώξουμε. Δεν ζω για
1: αυτό. Μισό λεπτό. Θέλουμε να τους διώξουμε. Τι πρόβλημα δημιουργούν, ρώτησα.
2: Τίποτα. Απλώς. Επειδή ο κ. Χαβαλιά θεωρεί ότι οι κύματα αυτά ανήκουν στην περιφέρεια, πρέπει να διωχτούν.
1: Στα προσφυγικά είναι αυτό τώρα, πού?
2: Ναι, ναι. Στα προσφυγικά. Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Ναι.
2: Εμείς ότι. Μπορούμε και κάνουμε, απεργίες κάνουμε, ξυλωτούμε, παταμάς, τα πάντα. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βοηθούν, έτσι δεν είναι. Και παρακαλώ όλους τους δημοσιογράφους, ηθοποιούς, τραγουδιστές, όλη την κοινωνική υπηρεσία, να σταθούμε σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν και άτομα που κάνουν απεργία πείνα. Ο κ. Χαβαλιάς μαζί με τον κ. Βοκά προσπαθούν να τους διώξουν. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό, κύριε Μαμάτη. Είμαστε άνθρωποι πάνω από όλα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το φαντάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να φύγουν και άνθρωποι που δεν αντιδρούν σε αυτό.
2: Ναι, αλλά και εμείς όμως σαν άνθρωποι, έτσι, σαν πολίτες, θα αφήσουμε τον κύριο Χαβαλιά με τον κύριο Ρούκα να βάλουν τα ΜΑΤ, να πλακούν τον κόσμο επειδή πάνε και βοηθάνε?
1: Αλλά προφανώς δεν είναι λύση και αυτή, ναι, εντάξει.
2: Ναι, αλλά έχουμε παρακαλέσει σε όλα τα κανάλια να βγουν δημοσιογράφοι.

0: δείξουν αυτό το θέμα. Και κανένα δεν μας δίνει σημασία. Είναι κρίμα αυτά τα παιδιά. Και παρακαλώ από την εκπομπή σας, και αν θέλετε να βοηθήσετε, κάντε κάτι. Μόλις δημοσιογράφους εμείς ή κάτι και εγώ που είμαστε, να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Δεν μπορεί ο κ. Καρβαλιάς και ο κ. Βούκας να τους περνάνε ότι είναι πέμπτης κατηγορίας. Υπάρχει και ένα άτομο που κάνει απεργία πείνας.
1: Μάλιστα.
0: Σας παρακαλώ πολύ κύριε Μανώλη. Κλαίω γιατί και εγώ πρόσφυγα είμαι. Αλλά ζω.
1: Πρόσφυγα τι εννοείται.
0: Ζω. Και αναμνέω.
1: Ναι.
0: Όταν τους βλέπω τους συμπατριώτες μου σε αυτό το πράγμα. Και δεν υπάρχει βοήθεια που κάνανε. Και να θέσουμε μια κοινωνία να πάρουν αυτά τα άτομα που θα πάνε να μείνουν. Γι' αυτό που κάνω μια έκκληση σε όλους τους φορείς.
1: Mm-hmm.
0: Με δημοσιογράφους, ηθοποιούς, τραγουδιστές, καλλιτέχνες. Να βοηθήσουν όλοι.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ κύριε Μανώλη. Και εύχομαι μόνη μου την καρδιά να πάτε να γίνει η υγεία σας καλύτερα και από ό,τι...
1: Αυτό μην το ένα μετάλλιο είναι... Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αν μπορείτε και θέλετε να βοηθήσετε αυτά τα παιδιά να κάνετε κάποια ρεπορτάζ να δείτε πώς ζουν, σε τι άφρια κατάσταση ζουν. Και υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο Χαβαλιά και σαν τον κύριο Βόκα να βάζουν τα μάτια, να βαίνουν τον κόσμο που πάει και βοηθάει.
1: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
0: Να κάνουμε κάτι κύριε Μανώλη.
1: Τι εννοείται. Τι περιμένετε να σας πω τώρα αυτή τη στιγμή, αν θα κάνουμε κάτι. Αναφέρατε αυτό που θέλετε να πείτε. Να το δούμε λίγο το θέμα. Εγώ δεν ξέρω για τι κινητοποίησεις μιλάτε. Δεν το έχω παρακολουθήσει.
0: Κάνουμε μια κινητοποίηση, το οποίο καλούμε δημοσιογράφους, τραγουδιστές, καλλιτέχνες όλο τον κόσμο, δωρεάν, να έρθει να συμπαρασταθεί και να είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά να μην τους διώξουν. Γιατί δεν έχουν που να πάνε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τρώνε. Μένουν σε αύριο να κάνετε ένα ρεπορτάζ σε οποιοδήποτε.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να το δούμε. Δεν είμαι αρνητικός στο να το δούμε. Λίμωνο.
0: Και κλαίω γιατί είμαι πρόσφυγας και είναι τιμή μου που είμαι πρόσφυγας.
1: Προφανώς και είναι τιμή σας. Δεν έχετε λόγο να μην...
0: Κάτι άλλο όμως δεν το καταλαβαίνουν αυτό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά κύριε Παναγιώτη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Στέλιο, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Έχω ρωτήσει για αυτά που μου γράφετε και περιμένω απάντηση. Έως ότου έχω απάντηση στο ρεπορτάζ που προσπαθώ να κάνω, το θα βαρύνει τη συνείδησή σου και κάνει τζιζ, θα τα πείτε κάπου αλλού, όχι σε μένα. Αλήθεια είναι αυτό, κυρία Σόφη. Η ιστορία του κύριου Βασίλη επαναλαμβάνεται, νομίζω, με μεγάλη συχνότητα. Ως προς το... ως προς τον τρόπο της συμπεριφοράς μας απέναντι στους ανθρώπους, έτσι. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι επαναλαμβάνεται. Όχι ότι επί της ουσίας, ας πούμε, θανατώνεται κάποιος. Αλλά ναι, θα συμφωνήσω. Λοιπόν, να χαιρετήσω και την κυρία Νίκη. Γεια σας κυρία Νίκη, να είστε καλά. Και θα πάμε στην κυρία Ελένη. Κορυδαλός είναι, τι είναι, Κολωνός, από τον Κολωνό. Ελάτε κυρία Ελένη.
2: Μανώλη.
1: Γεια σας κυρία Ελένη.
2: Δεν σε ακούω καλά τώρα.
1: Πώς.
2: Τώρα σ' άκουγα το ραδιόφωνο τώρα. Να σου πω Μανώλη, μου πήρα, ξέρεις, αυτός ο κύριος που πήρε που είπε ότι είναι πρόσφυγας.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι εννοεί, γιατί άκουσα τα χαρταλιά και...
1: Τα προσφυγικά στην Αλεξάνδρας.
2: Ναι, μπράβο. Θέλουν να γκρεμίσουν τα προσφυγικά.
1: Να τα γκρεμίσουν, δεν νομίζω, γιατί αυτά, γιατί αυτά είναι διατηρητέα.
2: Ε?
1: Αυτά έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα, δεν νομίζω ότι μπορούν να τα γκρεμίσουν.
2: Όχι, άκουσα μια μέρα, πριν κάνα δεκαριά μέρες, περίπου, στον Αλφα, δεν λέω πια δημοσιογράφος, και μάλιστα ήταν εκνευρισμένη πολύ και έλεγε θέλουν τη βρώμα και τη λισοδία, τα θέλουν σαν μνημείο, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, τα προσφυγικά ως προσφυγικά έχουν την ιστορία τους. Εδώ μου έρθει και ένα μήνυμα τώρα από τον κύριο Θωμά. Να πείτε, λέει στον κύριο, τα προσφυγικά έχουν καταπατηθεί παράνομα από άτομα του ποινικού δικαίου, γίνεται χρήση ναρκωτικών και χθες μάλιστα έκαναν επεισόδια γεγοντας κάθος και καταστρέφοντας περιουσίες. Προφανώς το να γίνεται χρήση των προσφυγικών από. Από ναρκωμανείς, από άτομα τέλος πάντων. Ή το να γίνονται επεισόδια, να καταστρέφονται περιουσίες, προφανώς. Δεν το θέλει κανείς, έτσι.
2: Όχι, βέβαια.
1: Ούτε είναι το κάτι το οποίο μπορεί να ανεχθεί η κοινωνία.
2: Ναι, εντάξει,
1: τώρα, οι πρόσφυγες είναι ένα άλλο ζήτημα.
2: Εννοείται. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή έχω ακούσει χρόνια τα ακούω αυτό, ότι δεν τα, τα είχαν διατηρήσει, λέει, τα είχαν φτιάξει, όσο γινόταν τέλος πάντων.
1: Καλά, δεν έχω αυτή την εικόνα.
2: Εντάξει, μπορούσε, ρε παιδί μου, Δήμος, σαν μνημείο, ας το πούμε, ότι το έχουνε. Να διαθέσει κάποια χρήματα, να το φτιάξουνε και να βάζουν έναν ανθρώπι που σωστεί εκεί πέρα.
1: Ναι, δεν έχω την εικόνα ότι τα είχαν φτιάξει, δεν την έχω εγώ. Ναι, την εικόνα ότι τα έχουν φτιάξει, εγώ δεν την έχω, για να μην ειλικρινείς.
2: Δεν ξέρω, γιατί έχω να πάω χρόνια από εκεί. Τα θυμάμαι ότι ήταν ερείπια και είχα ακούσει κάποια στιγμή πριν χρόνια ότι κάνανε ανακαινήσεις.
1: Επειδή το έφερε η ζωή και προσφάτως ήμουνα στην περιοχή και για αρκετό καιρό, δεν είδα να δεν είδα το στο περιβάλλον στοιχεία ανακαίνησης.
2: Εγώ έτσι είχα ακούσει.
1: Ναι. Αν υπήρχε, υπάρχει κάτι που δεν το έχω δει, πολύ πιθανό.
2: Ναι, ναι, ότι κάνανε μια ανακαίνιση όσο μπορούσαν να τα σουλουπώσουν. Το νερό, τους τοίχους, όλα, ας πούμε.
1: Να.
2: Να βάψουν τα παράθυρα, κάτι τέτοια πράγματα είχα ακούσει πριν χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και άκουσα, ας πούμε, από το ραδιόφωνο ότι φώναζε δημοσιογράφος μες στη βρώμα, μες στη λισοδία, σιγά τα προσφυγικά που θα τα πετάξουν, που θα τα θέλουμε, σιγά τα ερείπια και ξέρω εγώ τι.
1: Όχι, όλα, όλα αυτά έχουν ένα μέτρο, προφανώς.
2: Και επειδή ξέρω ότι αυτή η δημοσιογράφος ήταν κάποτε στο Δήμο, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, βλέπω εδώ πέρα βέβαια.
2: Ε, ναι, είναι, έχει, είναι κολλητάρι.
1: Μου κολλητάρι. Έχει στείλει τώρα εδώ ο κύριος Κώστας.
2: Ναι.
1: Το ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει στόχο από την αποκατάσταση 108 διαμερισμάτων μέχρι το 2028.
2: Ναι.
1: Και υπάρχει ήδη πρώτη φάση του διαγωνισμού για 4 από τις 8 ιστορικές πολυκατοικίες. Επιμένω σε αυτό που λέω, διότι είναι ιστορικές πολυκατοικίες.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι, λέει, ένα έργο της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό είπα ότι θέλω λίγο να το δω. Η εικόνα πάντως που βλέπω κι εγώ δεν έχει να κάνει, δεν υπάρχουν κτίρια που να έχουν ανακαινιστεί εκεί. Είναι, η κατάσταση είναι κακή.
2: Έτσι είχα ακούσει, τώρα ψέματα το είπανε. Τι να πω, πριν χρόνια σου λέω. Είναι πάνω από 10 χρόνια που το έχω ακούσει. Και ότι το έχω σαν μνημείο. Αλλά τώρα αν είναι ρήπιο και μπαίνουν μέσα ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ναρκωμανής.
1: Να, μάλιστα βλέπω εδώ πέρα. Βλέπω εδώ πέρα ότι στο σχέδιο που υπάρχει είναι να στηριχθούν οικογένειες άνεργοι πεντάσσονται στην αγορά εργασίας, νέοι ηλικιωμένοι με χαμηλό εισόδημα,
2: ναι,
1: και μέρος των κατοικιών που θα αποκατασταθούν, ναι, να φιλοξενούνται συνοδεία ασθενών του Αγίου Σάβα.
2: Α, μπράβο.
1: Που, ναι, γιατί εντάξει, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, διότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που νοσηλεύονται στον Άγιο Σάβα για μεγάλο χρονικό διάστημα και για μικρότερο
2: και, για
1: και είναι από την περιφέρεια και δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: Οι συγγενείς τους, οι άνθρωποι συνοδοί τους.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι κάτι που πρέπει να το δούμε με προσοχή και με ευαισθησία.
2: Επειδή εγώ θυμάμαι τότε, εκεί που πήγαινα στα Άγια Σάββατο, ήταν άρρωστος άντρας μου. Λοιπόν, ήταν ρήπιο, πραγματικά. Κουφάρια.
1: Ναι, ναι, έτσι, έτσι παραμένουν.
2: Λοιπόν, αν μένουν κουφάρια και θέλουν να τα φτιάξουν, κάποιοι, αν είναι κάποιοι πρόσφυγες από τότε ακόμα και μένουν και φτιάξουν.
1: Ότι υπάρχουν κατοικίες που κάποιοι μένουν είναι σίγουρο, σας το λέω εγώ γιατί το είδα. Τώρα ποιοι μένουν δεν μπορώ να το πω, δεν το ξέρω.
2: Κάποιο διαμέρισμα. Δηλαδή μπορεί να είναι από τότε να ζουν.
1: Φαντάζομαι ότι με κάποιο τρόπο κάποιοι άνθρωποι που φιλοξενούνται σε αυτά τα διαμερίσματα θα αποκατασταθεί η διαμονή.
2: Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι ρήπιο. Αυτοί οι πρόσφυγες θα έχουν πεθάνει. Τώρα αν έχουν παιδιά και έχουν κρατήσει κάποια διαμερίσματα. Αν
1: δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν ξέρω.
2: Τι να πω, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό πήρα, αγόρι μου. Καλά, σ' ακούω, μια χαρά είσαι.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ελένη.
2: Καλά να περάσει.
1: Καλό βράδυ, καλό Σαββατέδο. Εντάξει,
2: Σαββατοκύριακο. Όχι από το ένα καναπέ στον άλλο.
1: Από τον ένα καναπέ στον άλλο.
2: Από το ένα καναπέ στον άλλο.
1: Ναι, κυριολεκτικά.
2: Και εγώ το ίδιο κάνω.
1: Ναι.
2: Από το ένα καναπέ στον άλλο.
1: Εντάξει, έχει και μπασκετάκι το σήμερα πλέον Σάββατο την ΑΕΚ. Που θέλω λίγο έτσι να την παρακολουθήσω.
2: Και κουράζεσαι και σε ευχαριστεί. Εγώ δεν δουλεύω, είμαι μεγάλη και βαριέμαι ναι. Μέσα να σου πω.
1: Εντάξει, θα διαβάσω και λίγο, θα χαζέψω, θα δω και καμιά ταινία. Πρώτα θα είμαστε καλά, πιστεύω.
2: Ναι, θα είμαστε, μωρέ, θα είμαστε.
1: Θα περάσει η ώρα.
2: Εντάξει, αγόρι μου.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Γεια σας. Μπούμερα, γεια σου, Μπούμερα.
1: Α, να, μπράβο.
2: Γεια σου, Μπούμερα.
1: Δεν έχει, δεν βλέπω να έχει στείλει κάτι.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Συγγνώμη. Λοιπόν, μου έχει στείλει εδώ, γεια σας κύριε Αγωγό, μου έχει στείλει μια αρβανιτάκι, το θέλω να σε δω ποιο είναι. Δεν πάει το μυαλό μου τώρα στο τραγούδι. Α, κατάλαβα ποιο είναι. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Απ' την Αναστασία, ναι. Ωραίο τραγούδι είναι, αλλά δεν είναι στα ακούσματά μου. Δεν ξέρω τι έχει επιλέξει ο κύριος Μορτάκης. Όχι, βάλε αυτό που έχεις επιλέξει. Φύγαμε.

0: Εδώ είμαστε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας κυρία Μαρία. Αυτή την εβδομάδα λέει είδα στο Κόντρα ότι οι κάτοικοι που μένουν στα προσφυγικά έχουν κάνει μια μονάδα που φιλοξενούν συγγενείς ασθενών από τον Άγιο Σάββα και αυτές τις μέρες τελειώνουν άλλη μια μονάδα για τον ίδιο σκοπό. Θα το ψάξω το ρεπορτάζ. Γεια σου φίλε μου ξηρομερίτη, αφού βάλαμε εσύ τώρα πάριο πάλι το σήμερα, αλλά δεν είναι και αυτό δεν... Λοιπόν, ο Διογέννης Επικουρός, γεια σας Διογέννη Επικουρέ, μου έχει στείλει ένα link, όχι, ναι. Υπάρχει ιστοσελίδα κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών, Λεωφόρα Αλεξάνδρας, η οποία έχει πολύ έντονη δραστηριότητα. Βλέπω και βίντεο και φωτογραφίες πολλές από τις δραστηριότητες τους. Δενδρόσπιτα εδώ που βάφουνε, που κάνουν αναπαλαιώσεις και συνεχίσει αναρτήσεις. Πιο τελευταία ανάρτηση είναι από την 1η Μαΐου. Από την Πρωτομαγιά, απάντηση λέει στην επικοινωνιακού τύπου IA Generated, δήλωση της περιφέρειας Αττικής για τα προσφυγικά. Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα γενικώς για το θέμα. Δεν το έχω παρακολουθήσει για να είμαι ειλικρινής. Θα κάτσω λίγο να το διαβάσω το Σαββατοκύριακο να δω τι ισχύει, τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει. Γιατί και εγώ είχα μία εικόνα από τον Ιανουάριο που μας πέρασε, από τον Άγιο Σάββα και της ευρύτερης περιοχής και της κατάστασης εκεί των κτηρίων, που δεν ήταν πολύ καλή, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι, γιατί άλλο εικόνα που έχεις που αποκομίζεις όταν περνάς από ένα σημείο και άλλο το τι πραγματικά συμβαίνει. Θέλω λοιπόν να το δω, να δω και τι προωθεί η περιφέρεια και τι απαντούν οι άνθρωποι που ζουν εκεί και ποιοι είναι αυτοί που ζουν εκεί, και πολύ ευχαρίστως θα το δούμε μέσα στην εβδομάδα. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος, δεν ξέρω, πραγματικά δεν την είδα ξανά τη φάση, θα τη δω. Έχετε δίκιο, ίσως θα μπορούσα τώρα στο τραγούδι να τη δω τη φάση του Παναθηναϊκού. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ θέματα διαιτησίας γενικώς δεν σχολιάζω. Από τη συγκεκριμένη φάση, από την πρώτη στιγμή που την είδα, είπα ότι βλέπω ότι έχει πατήσει έξω. Αλλά μου έστειλε ο έτερος φίλος ακροατής ότι τη στιγμή που πατάει έξω δεν έχει την κατοχή της μπάλας. Κάτι που μπορεί να γίνει. Δηλαδή να πετάξει την μπάλα μπροστά και να πατήσει εκτός γηπέδου και να επιστρέψει στο γήπεδο. Δεν την έχω όμως αυτή την εικόνα. Σπάνια θα με ακούσετε να σχολιάζω διαιτησία. Πολύ δε περισσότερο στο μπάσκετ που δεν είμαι και σχετικός. Δηλαδή το παρακολουθώ εντελώς αεραστεχνικά. Αν μου πείτε για το ποδόσφαιρο, τι το παρακολουθείς. Σωστό. Αλλά θέλω να πω ότι έχω μεγαλύτερη εξοικείωση με το ποδόσφαιρο παρά με τον μπάσκετ αυτό. Ωστόσο, ναι, θα το δω. Και αν υπάρχει κάποιο replay που να δικαιώνει αυτό που μου λέτε, δεν, γιατί να μην το πω. Με έχουν πει πολλά πράγματα. Νεοδημοκράτη, κομμουνιστή, πασοκτζή, ΣΥΡΙΖΑ, πολλά πολλά. Δύο πράγματα δεν με έχουν πει ακόμα. Φασίστα και Παναθηναϊκό. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, έτσι προς Θεού. Μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, δεν με έχουν πει. Θεωρώ ότι αν με λέγανε φασίστα θα το έφερα βαρέως. Αν με λέγανε Παναθηναϊκό, εντάξει, θα το διασκέδαζα λίγο. Αλλά ούτε αυτό θα ήθελα, για να μην ειλικρινείς, να συμβεί. Λοιπόν, αλλά αν όντως είπα ότι θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Αν κάνω λάθος, κάνω λάθος. Κύριε Γιώργο, η απάντηση είναι και για εσάς που μου έχετε στείλει το μήνυμα. ότι ό,τι θέλεις βλέπεις με πράσινα γυαλιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, με πράσινα γυαλιά. Εγώ που έχω δηλώσει, ας πούμε, τις προτιμήσεις μου σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ένας άλλος φίλος μου γράφει ότι δυστυχώς, μου λέει, το γήπεδο δεν ήταν τόσο θερμό σε επίπεδο, εννοείται, οπαδικό. Κοιτάξτε να δείτε, στο πλέον παρατηρείται εδώ και πολλά χρόνια και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, που είναι πλέον χώρος, πώς να το πτάξει στο μπάσκετ λίγο περισσότερο, γιατί είναι και λιγότερος ο κόσμος και είναι και τα κλειστά γήπεδα, που έχει γίνει τόπος συνάντησης των influencers. Δηλαδή ψάχνει η κάμερα τις ωραίες παρουσίες, φωτογραφίες, η συνοδή των αθλητών κτλ. Είναι η γνωστή αυτή που λέμε ο πατατάκιας φίλαθλος, που εμένα δεν μου πολύ αρέσει γενικώς. Δηλαδή όταν πηγαίνεις στο γήπεδο, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίζεις την ομάδα σου δυναμικά, έτσι, με φωνή, τραγούδι, συνθήματα, σε σωστό πλαίσιο, έτσι, όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν με το πατατάκια φίλαθλο, που το έχω διαβάσει πολύ και για τον Ολυμπιακό, δεν με βρίσκει και πολύ σύμφωνο, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή δεν είναι βόλτα απόγευμα Κυριακής για καφεδάκι και παγωτό το γήπεδο. Δηλαδή έχει ένα πάθος. Δεν ξέρω, επειδή δεν έχω ήχο την ώρα της εκπομπής, δεν αισθάνθηκα την έδρα. Σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός είχε πλησιάσει, ναι, αλλά γενικώς δεν ξέρω, δεν ένιωσα ότι είχε τη δυναμική που συνηθίζει να έχει η έδρα του Παναθηναϊκού. Τι να σας πω τώρα, μπορώ να κάνω και λάθος. Λοιπόν, γεια σας κύριε Αντώνη. Να είστε καλά. Πες του Ξηρομερίτη, λέει, δεν θέλω πάριο, να βάλεις να ακούσουμε Καζαντζίδη, λέει ο Μπούμεραγκ. Μάλιστα. Το πιο ωραίο τραγούδι που άκουσα απόψε του Πάριο, Συνομιλία Πατέρα και Γιου Έκτακτο, Στράτο Διανυσίου, και τότε μόνος και τώρα μόνος. Δεν είναι κακό αυτό. Αντώνη, έχεις να επιλέξεις Καζαντζίδη, μεταξύ Καζαντζίδη ή μεταξύ και Διονυσίου, ναι. Τώρα το «και τότε μόνος και τώρα μόνος» δεν ξέρω αν θα το έχεις. Το πιο πιθανό είναι να μην το έχεις. Από Διονυσίου, από Στράτο έχεις σίγουρα το «Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου». Αυτό είναι σίγουρο ότι το έχεις. Γεια σας. Προσπαθώ να καταλάβω τον, κάτι έχει κοπεί τώρα από το mail. Φωτής, μάλλον. Γεια σας κύριε Φώτη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Φεύγω, μου λέει, τώρα για βάρδια. Θα σχολάσω στις 8 το πρωί. Καλό κουράγιο. Εύχομαι. Βάρδια, δεν ξέρω τώρα τι βάρδια είναι αυτή. Εύχομαι καλή εργασία και καλό κουράγιο. Και αν σε λέγανε, λέει, και ας καλά, ναι, ας τους να λένε. Ναι μωρέ, εντάξει, απλά κρίνουμε πολύ εύκολα γενικά. Ξηρομερίτη, είμαστε πολύ εύκολοι στην κριτική. Τα πήρες όλα και έφυγες, Διονυσίου, και αυτό πιθανόν αυτό να το έχουμε πιο εύκολο, το βρίσκω, το βλέπω. Λοιπόν, ευτυχώς μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, για σας κύριε Νίκο, ευτυχώς μου λέει που δεν θα πέσει η Eurovision με τον Παναθηναϊκό, έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι είχα αγχωθεί λίγο. Πω, μη και χάσουμε την Eurovision. Πούμε σωστά. Εντάξει, γελάμε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κι άλλος φίλος μου στέλνει εδώ για τα προσφυγικά. Η αλήθεια, μου λέει, είναι κάπου στη μέση. Υπάρχουν όντως άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ την περιοχή και έχουν βοηθήσει με διάφορες δράσεις και δραστηριότητες και ενέργειες, αλλά υπάρχουν και στοιχεία τα οποία δημιουργούν πρόβλημα, και με ναρκωτικά και με βία και με επεισόδια. Ξαναλέω, επειδή δεν είμαι γνώστης, έτσι λίγο τώρα το αντιμετωπίζω μαζί σας και βλέπω και κάποια πράγματα εδώ στο site που μου έχουν στείλει. Εκτιμώ ότι οι άνθρωποι που μένουν χωρίς να δημιουργούν προβλήματα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καλυφθούν από την πολιτεία, να μην μείνουν δηλαδή άστεγοι. Και προφανώς οι άνθρωποι που δημιουργούν προβλήματα, τα κακοποιητικά στοιχεία ή οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Έτσι, δεν τους βάζω στο ίδιο καλάθι, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Συνεχίζετε εσείς να στέλνετε τραγούδια, αν βάλεις λίστρα το βάλε, το πήγαινε μα που θέλεις ταξιτζή. Και από Καζατζίδη δεν μου έδειξαν στοργή, μου στέλνει ο Μπούμερακ από την Αυστραλία. Τώρα ξέρετε από Αυστραλία. Εντάξει. Παππούς από το Άργος. Ελάτε παππού. Δεν τον έχουμε. Έπεσε η γραμμή. Ξανακαλέστε κυρία Δέσποινα παρακαλώ τον παππού. Από το Άργος. Λοιπόν. Έχεις βρει κάτι από όλα αυτά? Τα πήρες όλα. Πολύ ωραία. Ψάξε και το «Δεν μου έδειξαν στοργή» του Καζατζίδη, να το έχουμε και αυτό. Πρέπει να το έχουμε, αυτό το έχουμε παίξει σίγουρα. Λοιπόν, την Κυριακή έχει κανονικά. Τον έχουμε το παππού, για πάμε. Παππού, ελάτε.
1: Έλα.
0: Γεια σας.
1: Ξέρω να σου πω μια πολύ έτσι καθημερινότητα.
0: Ιστορία.
1: Μην μπλέξουμε πολιτικά και
0: θεωρία. Την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έρχεται μια Αλεπού, έχω κάτι κότο στη Αλεπού.
0: Αλεπού.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μπήκε η Αλεπού, έσπαξε από κάτω, μπήκε, πήρε μια κότα και έφυγε. Μετά από 10 μέρες, μου ξανά. Ξαναπήρε μια κοτούλα μικρή και έφυγε. Αμέσως την άλλη μέρα έρχονται κάτι παιδιά από την αστυνομία Πακιστάν. Πολύ, εντάξει. Μου χτυπήσαν 35 γαλοπούλες. Με ξεσηκώσαν γυρολεκτικά. Μετά από 15 μέρες ξανάρθανε και μου τα πήραν σχεδόν όλα. Και κάτι ράτσες που έχω σε κότες, μαύρες ας πούμε, και το κρέας είναι μαύρο. Και τώρα έχω πάρει το ένα του φεγγάκι μικρό σαν φλόμπερ, αλλά επαναληπτική καταμελίσσα, και περιμένω να μου ξανάρθουν. Και έχω και ορτήσια και έτσιμα. Και αυτά θα του φυγήσω άνθρωπο για 20 γαλοπούλες. Καταλαβαίνει.
0: Μισό λεπτό τώρα, κατάλαβα. Για Αλεπού δεν είπαμε.
1: Αλεπού έκανε τη δουλειά της. Ήρθε, πήρε για φαΐ για τα παιδιά της. Δούλεψε πανέμορφα. Πήρε μια κότα και εγώ με ευχαρίστηση είπα καλά έκανε και την πήρε.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι που ήρθανε. Μου πήραν 15-17 στην αρχή.
0: Α, εντάξει.
1: Και μου ακριβώς.
0: Καλό είναι να μην το χρησιμοποιήσετε το όπλο.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό σκέφτομαι.
0: Όχι τίποτα άλλο. Θα πάτε φυλακή τώρα για τις κότες αμαρτία.
1: Κοίτα, σύντομα, δεν νομίζω να κάνει τόσο ζημιά. Φλομπεράκι. Αλλά είναι παναγυπτικό. Μπορεί να ρίξω πολλές. Δηλαδή έχει μικρά ψήμα.
0: Εγώ ξέρω ότι το όπλο είναι όπλο.
1: Έχω φτιάξει κοντά στο κοτέτσι, φτιάξει μια καλύβα και έχω αράξει εκεί το απέτρεπτο. Και περιμένω. Γιατί την άλλη φορά μου σπάσανε πόρτα, σκόψανε σύρμα. Πόρ! από τι να, δηλαδή τι έχει γίνει ο άνθρωπος. Ξεπερνάει την αλεπτική.
0: Το σπίτι είναι μακριά από το κοτέτσι.
1: Ναι, είναι γύρω στα 200 μέτρα. Αλλά έχω φτιάξει τα λιγούρα και κάθομαι εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα πέφτει εξωτερότητα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Να δείξω στον κόσμο τι είναι ο άνθρωπος.
0: Καλά, εντάξει, τι είναι ο άνθρωπος τώρα. Βέβαια, εγώ θα πρότεινα. Τώρα, συγγνώμη που το λέω, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα. Μην είστε και πολύ απομονωμένο στην καλύβα. Γιατί δεν ξέρουμε ποιοι τι είναι αυτοί που παίρνουν τις κότες. Μην κινδυνεύσετε κιόλας.
1: Κοίταξε, η αστυνομία μου είπε ότι είναι Πακιστάνι. Εγώ νόμιζα ότι είναι Αιγύπτιοι στην αρχή. Αλλά ανοίξα την καλύβα. Είχα το λάπτο. Είχα το κινητό που PC. Είχα τηλεόραση. Έχω απ' όλα εκεί πέρα. Και δεν πειράσαν τίποτα για αυτό από αυτά την τεχνολογία. Δηλαδή, αν ήσαν Αιγύπτιοι, οι Αιγύπτιοι μου σαρώνουν εδώ πέρα ό,τι εργαλεία βρούμε.
0: Αφήσαν τα πάντα δηλαδή και ασχοληθήκαν μόνο με τις κότες.
1: Ναι, μόνο με και τις γαλοπούλες βασικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Πέρα από τα πολιτικά, σκέπτομαι τι όμορφα μου φέρθηκε η Αλεπού. Είστε, έπαιρνε, τάγει τα παιδιά της. Και εγώ το ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν αυτοί μου σπάσαν τα σύρματα, μου σπάσαν τις πόρτες και μου πήραν ολόκληρο το κουπάρι, χώρια που μετά δεν μπορούσα να τους συνέλθω, φοβηθήκαμε τα ζωντανά.
0: Ναι, η Αλεπού δεν τα κάνει αυτά σωστά.
1: Η Αλεπού έρχεται πονηρά, ωραία. Δηλαδή, συμπαθώ πάρα πολύ την Αλεπού σε σχέση με τους ανθρώπους. Έχει παραγίνει δουλειά και σε εσάς επάνω γίνεται χαμό.
0: Είναι η Αλεπού εδώ μεταξύ, είναι και έξυπνος βέβαια.
1: Είναι πανέμορφη. Το ευχαριστήθηκα. Σκέπτομαι να τη δίνω και καμία. Να τη βγάζω έξω από εκεί να την παίρνει. Άμα δεν βρίσκει ποντίκια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, Μανώλη.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Καλό βράδυ, είπα και εγώ, παππού, να είστε καλά. Χαιρετισμού στο Άργο.
1: Το καιρό που έλειπε, πήγαινα στο Λαβίχη.
0: Ναι.
1: Δεν άντεκα του άλλου εκεί.
0: Ναι. Γιατί, καλά παιδιά είναι.
1: Καλά παιδιά είναι, αλλά δεν μ' αρέσει το στυλ του.
0: Εντάξει, δεν.
1: Δεν μου τέλειωσε.
0: Εντάξει. Να είστε καλά. Προσεκτικά, προσεκτικά τι κοτούλε και τι γαλοβούλε.
1: Ναι, μα θα την ψυχαγγίσω κανένα στον κόλλο έτσι για αυτό.
0: Ωραία, προσέχετε εκεί πέρα. Μην έχουμε.
1: Είμαι 78 χρονών. Και να πάει φυλακή.
0: Εγώ δεν πάει έτσι όμω.
1: Πώς πάει.
0: Δεν πάει έτσι. Όχι, μην το λέτε. Δεν πάει έτσι.
1: Κάθουν άλλοι τεσσε.
0: Θέλει προσοχή.
1: Δεν λιτώνεις από αυτούς.
0: Να, φτιάξε λέει σκάγια με χοντρό αλάτι.
1: Α, μπορώ να ρίξω και πλαστικά, έτσι, πλαστικά, ναι.
0: Καλά, αφήστε τώρα, δεν είναι για να... Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Πάμε ώρα για να μην περάσω στην επόμενη γραμμή και αμέσως μετά η κυρία Γιώτα.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real FM. Η ώρα είναι μία. 97,8.

0: Εδώ είμαστε. Ένα λεπτό μετά τη μία μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Λοιπόν, ελάτε κυρία Γιώτα.
1: Καλημέρα κύριε Μαμπή.
0: Γεια σας κυρία Γιώτα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Έχω καιρό να ρωτήσω τι κάνετε, πώς είστε, γιατί καταντάει κουραστικό.
0: Ναι.
1: Ακούω ότι μας λέτε και ότι ακούω από τους άλλους ακροατές.
0: Τι θα ακούσετε, δεν γίνεται.
1: Δεν αλλιώς. Νομίζω να χρειάζεται κάθε φορά να σας ρωτάμε.
0: Δεν γίνεται κι αλλιώς.
1: Βέβαια. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, χωρίς ονόματα. Το πρώτο που θέλω να πω είναι για τον κύριο Βρυγμόνος που μίλησε. Εκτός από τις αλεπούδες, μπορεί να μην είναι μόνο οι αλεπούδες που τρώνε τις κότες, μπορεί να είναι και γύφτη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Γιατί στο χωριό μου κάτω κυκλοφορούν πολλοί τέτοιοι τσιγκάνοι γύφτη και έχουν βάλει όλοι συναγερμούς και σκύλους.
0: Ναι, γύφτη. Αλλά εδώ τώρα μίλησε για μία κότα, άρα εκεί προφανώς έχει μπει αλεπού, διότι η αλεπού είναι έξυπνη, ξέρει πώς θα κινηθεί. Και στη δεύτερη περίπτωση του τα κάναν όλα μαντάρα.
1: Τη δεύτερη
0: περίπτωση. Η αλεπού να κόψει σειρματοπλέγματα και τέτοια δεν γίνεται.
1: Όχι, θα φάει την κοτούλα της και θα φύγει. Μπορεί να πάρει και για τα παιδάκια της και θα φύγει. Στη συνέχεια θα μπήκαν άνθρωποι μέσα. Άνθρωποι μπήκαν και του κάνανε την καταστροφή.
0: Προφανώς.
1: Τα προσφυγικά, αυτά που συγκράτησα εγώ τα πιο σημαντικά. Εγώ που κυκλοφορώ χρόνια εκεί, Αλεξάνδρας και Μεσογείων, χρόνια τα βλέπω εγκαταλειμμένα. Τώρα το τι γίνεται μέσα δεν ξέρω, αλλά είναι χρόνια εγκαταλειμμένα.
0: Στην Αλεξάνδρα, ναι, μα είχε γίνει, εγώ θυμάμαι και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που υπήρχε τότε ένα σχέδιο για το, λέγανε να τα γκρεμίσουν, μετά αποφάσισαν ότι είναι διατηρητέα και είναι ιστορικά μνημεία, και να μην περάσανε στην κυριότητα του δημοσίου. Υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία πίσω από τα προσφύγια γενικώς.
1: Γενικώς σε όλα τα Αθήνας υπάρχει τα παλιά.
0: Εντάξει, τα προσφυγικά ένα λόγο παραπάνω.
1: Ακριβώς. Αλλά λόγια. Μόνο λόγια, όλοι οι λόγοι λέγουν και έργα δεν κάνουν τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να κάνω μία πρόταση στο Boomerang. Το είχα στείλει σε μήνυμα, αλλά δεν ξέρω αν διαβάστηκε. Εσείς μπορεί να με θεωρήσετε σωστό να το διαβάσετε.
0: Α, δεν ξέρω τι, για πείτε.
1: Εγώ του προτείνω, εάν θέλει και αν έχει όρεξη, επειδή ασχολούμαι με τα πολιτικά, το λέω σοβαρά τώρα, δεν λέω, το κάνω πλάκα, αστεύει στην Ελλάδα να ασχοληθεί. Μπορεί κάποιος τέτοιος άνθρωπος, νέος, με τέτοιες ιδέες, να δώσει μια άλλη πνοή και μια άλλη νότα στην Ελλάδα, εφόσον από ό,τι βλέπω αγαπάει και πολύ την Ελλάδα.
0: Θέλετε να το καταστρέψετε, μου φαίνεται.
1: Εγώ θα το καταστρέψω.
0: Όχι, θα έρθει ο άνθρωπος στην Ελλάδα να ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Γιατί θα το καταστρέψω? Η πολιτική μυρίζει άσχημα.
0: Αφήσει τη δουλειά του και να ασχοληθεί με την πολιτική στην Ελλάδα. Που είναι.
1: Μπορεί να ξεφύγει και το επάγγελμά
0: του. Πεδίο δόξης λαμπρό η πολιτική στην Ελλάδα.
1: Γιατί
0: σούπερ.
1: Δεν ασχολούνται οι άλλοι πολιτικοί με το επάγγελμά του? Στο στερεί κανείς?
0: Όχι, αλλά ο άνθρωπος έχει τη ζωή του στην Αυστραλία. Τι να έρθει να κάνει εδώ?
1: Να μεταφέρει τη ζωή του εδώ.
0: Ναι.
1: Έχει πολλούς φαν που θα τον ψηφίσουν αν κάνει κάτι τέτοιο. Έχει πολλούς φαν, σας το λέω. Εγώ το διαισθάνομαι. Άμα θέλει να το σκεφτεί, ο άνθρωπος, δεν μπορώ εγώ να το επιβάλλω κάτι τέτοιο.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και τελευταία θα πω κάτι για εσάς.
0: Άντε, πείτε και για μένα.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Να μην είσαστε μόνο παλιθρόνα καρέκλα. Θα έρθει ο καιρός που δεν θα μπορείτε να περπατήσετε.
0: Ναι.
1: Και θα νοσταλγείτε τον χρόνο, τον καιρό που είχατε. Και υπόλοιπη υγεία σας, ας πούμε.
0: Ναι, ο, και θα βλαστημάω και την Γκάνα και το Γκάνα.
1: Και δεν θα μπορείτε να προσπαθήσετε καθόλου.
0: Δεν έχετε άδικο.
1: Για σκεφτείτε το καλύτερα.
0: Ναι.
1: Γίνεται και μια βόλτα έξω στα μεταπόδια, περπατήστε ένα τετράγωνο,
0: ναι,
1: δύο.
0: Ναι,
1: τετράγωνα.
0: Καλά, αυτό, εντάξει, αυτό θα το κάνω, αλλά σε γενικές γραμμές.
1: Όχι, καρέκλα, πολυθρόνα αυτοκίνητο. Δεν κάνει καλό.
0: Ναι, δεν κάνει, αλήθεια είναι.
1: Αυτά είχαν πω.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώτα. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Σας εύχομαι. Και κάτι τελευταίο, ελπίζω να μην έχω κάνει κάποιο ατόπιμα και να
0: διαβάσει
1: τα μηνύματά μου.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Απλώς είναι ότι είναι πάρα πολλά. Και ασχολείστε με τα πιο σοβαρά, δεν θα ασχοληθείτε με ένα ούφο. Εγώ είμαι ούφο, γιατί δεν ξέρω ούτε πολιτική, ούτε ποδόσφαιρο.
0: Μην αυτό αποκαλείστε.
1: Ούφο είμαι, γιατί.
0: Άντεπτο.
1: Καλή
0: καλό
1: συνέχεια,
0: βράδυ, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.
1: Γεια
0: σας, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Αλέξανδρος από τον Κορυδαλό, ελάτε.
2: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Και εγώ καλά είμαι.
0: Τέλεια.
2: Λοιπόν, έκανα μια αναζήτηση στο ChatGPT.
0: Ναι.
2: Πότε γίνανε οι πρώτες έρευνες για τα νομίσματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν ψηφιακά. Και η πρώτη ήταν το 2014. Εγώ το πήγα στο Υπουργείο Οικονομικών το 2012. Η μετέπειτα ήταν το 2019. Φτάσαμε στο 2025 τον Οκτώβρη, όπου είπαν ότι θα κάνουν τελικά το ψηφιακό νόμισμα και τώρα βγάζουν το νομικό πλαίσιο, το οποίο λογικά μέσα στο 26 θα έχει ολοκληρωθεί και σταδιακά θα μπούμε σε ρυθμούς τέτοιους μέχρι το 29 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ψηφιακού νομίσματος και στην Ευρώπη. Γιατί λέω και στην Ευρώπη? Γιατί ο πρωτοπόρος αυτή τη στιγμή στη γη είναι η Κίνα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: στην Κίνα το μεταξύ δουλεύουν πολύ με το QR code.
2: Ποιο?
0: Με το QR code. Αυτό το τετραγωνάκι που το σκανάρουμε με το κινητό.
2: Δεν, εμένα μου φάνηκε, εμένα πραγματικά, κοιτάξτε να δείτε.
0: Στην Κίνα, για να καταλάβετε, όχι, συγγνώμη. Το QR code που σας λέω, αυτό το τετραγωνάκι που το σκανάρουμε και μας βγάζει μας στέλνει σε κάποιο link. Στην Κίνα που λένε χαρτομάντιλα στο δρόμο. Και δεν δίνεις λεφτά. Έχει κρεμασμένο ένα ταμπελάκι αυτός που πουλάει τα χαρτομάτιλα με το QR code και τον πληρώνεις με την κάρτα σου. Δεν παίρνει χρήματα.
2: Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ καλή ένδειξη ότι κάποια στιγμή θα γίνει παγκοσμίως το θέμα του νομίσματος και θα βγει ένα παγκόσμιο νόμισμα στο τέλος, το οποίο στην ουσία θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη που θα δίνει παγκοσμίως το σωστό. Συμφωνούμε? Οδεύουμε προς τα εκεί.
0: Τώρα το τεχνητή νοημοσύνη και το σωστό δεν είμαι σίγουρος.
2: Για το μέλλον λέω τώρα, πώς πρόκειται να πάει άμα δεν πέσει, ρε παιδί μου, κανένας δορυφόρος, ξέρω εγώ, πάνω στη γη.
0: Είναι πολύ πιθανό να πάμε έτσι.
2: Είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Είναι πιθανό.
2: Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ ότι ξεκίνησε το 2014 και εγώ ήμουν αυτός που το σκέφτηκε όταν έβλεπα τον Παπανδρέου εκεί πέρα να λέει ότι θα έρθει η κατάργηση του ότι θα έρθει δύσκολες μέρες για την Ελλάδα και δεν θα έχουμε χρήματα και τέτοια. Και λέω, ποιο είναι το πρόβλημά μας? Το χρήμα. Τι πρέπει να κάνουμε? Να καταργήσουμε το χρήμα. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Τους υπολογιστές να δώσουν αυτό που πρέπει. Αυτό έλεγα.
0: Ναι. Πάντως, δεν ξέρω τώρα παγκοσμίως, αλλά στην Ελλάδα δεν είμαστε έτοιμοι για τέτοια πράγματα.
2: Για την Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω.
0: Δηλαδή, να τύχει η μέρα με κίνηση αγοραστική.
2: Να βλογάτε το Μητσοτάκι, εγώ αυτό.
0: Να είσαι στο σούπερ μάρκετ, να μην έχεις χρήματα πάνω σου. Να έχεις χτυπήσει ένα καρότσι πράγματα στο ταμείο, να έχεις κανένα λογαριασμό 100-120 ευρώ και να έχεις ένα καρότσι πράγματα και να πας να πληρώσεις και να έχουν πέσει τα συστήματα.
2: Εν τω μεταξύ στο 5G είμαστε πρώτοι, ξέρεις, έχουμε όντως καλή θέση για δίκτυο τηλεπικοινωνιών.
0: Λοιπόν, και να αποσβολωμένοι οι ταμείες, να κοιτάει αποσβολωμένοι. Ο πελάτης να κοιτάει αποσβολωμένος διότι έχει χτυπήσει όλα του τα ψώνια που τα έχει λίστα. Από πίσω είναι 5 που περιμένουν με καρότσια Και τα άλλα, ναι, και τα άλλα τα... Και δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα. Ο άνθρωπος εν τω μεταξύ διαρριγνεί τα αιματιά του, και δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω, εγώ ήμουν από πίσω, περίμενα, ότι έχει λεφτά η κάρτα του, αλλά δεν του βγάζει έγκριση, και παρόλα αυτά μπαίνει στην εφαρμογή και φαίνεται ότι έχει χρήματα. Αλλά το σύστημα δεν έχει κάτι, έχει λαγκάρι, δεν ξέρω τι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει,
2: ναι,
0: εκεί ναι. Κολλάνε όλα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αντίο ζωή, δεν υπάρχει λύση.
2: Ναι, λες, φεύγω ή θα ξέρω εγώ, κάνει τα θέλω.
0: Τι να κάνει, κάτι. Πρέπει το ταμείο να κυρώσει όλη την αγορά. Να κυρώσει όλη την αγορά, εφόσον δεν μπορεί να ολοκληρώσει την αλλαγή. Και πρέπει να τα κυρώσει ένα-ένα. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει φάει και μία ώρα μέσα για να... Δηλαδή δεν είναι τώρα, εντάξει, αυτά είναι...
2: Ελαβάρα, ελαβάρα, τίποτα. Μητσοτάκη, γιατί χωρίς Μητσοτάκη δεν υπήρχε περίπτωση ψηφιακή διακυβέρνηση εδώ πέρα να γίνει ποτέ.
0: Σε αυτό, δεν θέλει ο Μητσοτάκης τώρα.
2: Όχι, το 2-0, δηλαδή Ελλάδα 2-0.
0: Καλά, το Ελλάδα 2-0 είναι ανέκδοτο.
2: Στο 3-0 θα κυβερνάω εγώ, να πούμε.
0: 2-0 είναι το ημίχρονο, μετά δεν ξέρω τι είναι.
2: Ναι, το 2-0 είναι. Ναι, είναι η Ελλάδα 2-0. Είναι,
0: είναι ημίχρονο 2-0. Μετά
2: έπρεπε να
0: μπορεί το τελικό να είναι 2-3.
2: Μπράβο, ναι, ναι. Όχι τίποτα άλλο. Έχει και. Πώς το λένε, την νέα ενημέρωση μετά, ξέρει.
0: Ναι.
2: Έχει και την νέα ενημέρωση το 2-1. 2-2.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Εντάξει, ωραία, ωραία. Καλά τα πάμε, δεν πειράζει. Τι ονομασίες τώρα να κολλήσουμε, δεν έχουν γίνει άλλα
0: κι άλλα. Όχι, δα. Καλή μόνο.
2: Έτσι δεν είναι. Αλλά είναι για γέλια, γιατί ζούμε μια ζωή, δηλαδή, που το χρήμα, ρε παιδί μου, κάνει πράγματα και θαύματα. Δηλαδή, εμένα τώρα με κυνηγάει η τράπεζα, ας πούμε, γιατί δεν έχω δώσει. Ξέρεις, μετά το δίμηνο, η τράπεζα, άμα δεν τη δώσει τα χρήματά της, σου λέει θα σου στείλω ένα ωραίο δικαστήριο που θα σου ζητάω όλα τα χρήματα που σου έχω δώσει.
0: Όλοι το φίλε,
2: και θα πληρώσει και τα δικαστικά.
0: Ναι.
2: Μετά το δίμηνο. Δεν έχει
0: λοιπόν,
2: τώρα.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Ήρεμη βροχή λέει τώρα στην Καλυθέα, αλλά σπου βροχή. Ο Νίκος από τα Γιάννητσά, γεια σου Νίκο μου. Για ρίξτε καμιά ματιά έξω, κύριε Αλέξανδρε, μπορεί να ρίχνει και σε εσάς.
2: Εγώ έξω είμαι αυτή τη στιγμή, πάντως εδώ πέρα δεν βρέχει, είμαστε κορυδαλό, υποτίθεται ότι έχουμε το καλύτερο κλίμα σε όλη την Αττική, να ξέρεις.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει...
2: ναι, ναι, ο κορυδαλός έχει ένα από τα καλύτερα κλίματα, λέει, της Αττικής.
0: Μπράβο.
2: Αμέ, αμέ, επειδή είμαστε πάνω στο βουναλάκι.
0: Κορυδαλάρα, τέλεια.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ναι, αυτό και... Παρδάλη μου, πολύ χαίρομαι που κατέβηκα από το ταξί, αδερφέ.
0: Ναι.
2: Το ταξί μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, φίλε μου, και δεν σε κάνει να κάνεις πολλές αμαρτίες, αδερφέ.
0: Τι εννοείται?
2: Είσαι πολύ ελεύθερος και κάνεις πολλές αμαρτίες, άμα είσαι αμαρτωλός.
0: Στο ταξί.
2: Στο ταξί κάνεις πολλές αμαρτίες, άμα θες.
0: Τι να τι ξέρω.
2: Να κάνεις με κόσμο. Με ανθρώπους.
0: Ναι. Και γιατί πρέπει να κάνεις αμαρτίες?
2: Όχι. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει περίπτωση. Θα σου δώσω.
0: Ναι, ένα παράδειγμα θέλω για να καταλάβω.
2: Απλά παραδείγματα, ναι. Έτσι. Μπαίνει μια ωραία κοπελίτσα, ωραία. Και η κοπελίτσα, ρε παιδί μου, έχει ωρέξεις. Και σε βλέπει εσένα και σε λιγουρεύεται. Άμα κάνεις εσύ την κίνηση, έχεις κάνει την πρώτη ατασταλία, έτσι και είσαι παντρεμένος. Λοιπόν, μετά να σου το πω αλλιώς. Πες ότι είσαι ναρκωμανής. Ωραία, είσαι ελεύθερος. Κάθεσαι στην πάντα, στρίβεις το τσιγάρο σου, το πίνεις και στο δρόμο και μετά μόλις τελειώσει το τσιγάρο παίρνεις και ένα πελάτη. Λοιπόν, να σου το πω κι αλλιώς. Πες ότι πίνεις μπουκάλια φρύμπες τώρα και κοκαίνες. Λοιπόν, έχεις το μπουκάλι δίπλα σου, παίρνεις τον πελάτη, μόλις τελειώσεις τον πελάτη, μετά βάζεις τάχτη πάνω και την κοκαίνη και αρχίζεις και πίνεις. Άστο, μην το ψάχνεις, είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι γουστάρεις.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, έχω... Ναι, οκ. Okay.
2: Ναι, είναι πολύ ελεύθερο επάγγελμα και κατέβηκα και έγινε άνθρωπος που κάνα. Άστο.
0: Καλά, δεν σημαίνει ότι αν είναι κάποιος ταξιτζής θα κάνει αυτά.
2: Όχι, ούτε όλοι, δεν λέω ότι όλοι, αλλά δεν λέω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της φάσης, ας πούμε, είναι σίγουρο ότι θα καταστραφεί μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ξέρεις, 1-2 χρόνια το πολύ και μετά θα έχει, του έχουν πάρει το σπίτι, του έχουν πάρει τη γυναίκα, του έχουν πάρει τα μυαλά, του έχουν πάρει...
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό για να είμαι ειλικρινής.
2: Αφού άμα τους παρατηρήσεις όλοι ρέμπελοι είναι ταξιτζίδες, οι περισσότεροι είναι ρέμπελοι. Ό,τι να είναι, ξέρεις, δεν με νοιάζει τίποτα, ξέρω εγώ, έλα κυρία μου να σε πάω να τελειώνουμε. Δεν είναι οι επαγγελματίες κουστούμάτι, ξέρεις, που πηγαίνουν στο Μεγάλη Βρετανία για να πάνε τον πελάτη με τα αγγλικά και ούτε έχουν κανένα επίπεδο μόρφωσης, ξέρω εγώ, πανεπιστημίου ταξιτζί. Δεν είναι περίεργο επάγγελμα. Είναι κίτρινη φύλη κανονικά και ξέρεις, στην Αγγλία είχαν κάνει κάποτε ένα επιστημονικό, τέλος πάντων μια έρευνα στους ταξιτζίδες της Αγγλίας, ότι λόγω των δρόμων και επειδή πρέπει να βγάλουν καινούργια δρομολόγια και να βρουν το καλύτερο δρόμο και αυτά, αναπτύσσεται πολύ ο υπόκαμπος, ο οποίος είναι στο κέντρο του εγκεφάλου.
0: Ναι.
2: Ναι, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του.
0: Μάλιστα. Θα τα σκεφτώ
2: αυτά. Αυτά λίγα νομίζω πως είναι καλά.
0: Να είστε καλά κύριε Αλέξανδρε.
2: Χαιρετώ, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, ξηρομαρίτης μας ψηφίζει, Μπούμερα Γάμα, κατέβουμε λίγο μαζί. Γεια σας κύριε Ριστοτέλη, χαιρετισμούς. Έφτιαξε λίγο η θερμοκρασία, βλέπω στο Σιδνή. Καλή ξεκούραση πάνω, στείλ το, όποτε θες. Εγώ έχω ακόμα δρόμο μπροστά. Η κυρία Μάγδα από τα Πετράλωνα, ελάτε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κυρία Μάγδα.
3: Χαίρομαι που σας ακούω καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Πολύ χαίρομαι να είστε πάντα καλά. Και εσείς και εγώ και όλος
0: ο κόσμος. Ο κόσμος.
3: Ναι, φυσικά, λίμωνο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανένα.
0: Αυτό ξαναπείτε εδώ.
3: Φυσικά. Από εμάς εξαρτάται. Ήθελα να πω ότι για αυτό με την τράπεζα πρέπει να έχουμε λίγα χρήματα τουλάχιστον σε δύο τράπεζες. Αν δεν μας εξυπηρετεί η μία... Ναι. Με το σύστημα να έχουμε την άλλη για μία ώρα ανάγκη.
0: Και σε δύο λέτε.
3: Αν πέσει το σύστημα της μιας τράπεζας να μην τι έχουμε μία δεύτερη. Με λίγα χρηματάκια μέσα. Λίγα.
0: Ναι,
3: για να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Ναι. Ένα αυτό. Για την κυρία που είπε για τα ούφο, δεν ξέρω αν κυκλοφορούν ούφο. Πάντως ο αυτοσεβασμός στον εαυτό μας έχει αξία, γιατί αν δεν δώσουμε εμείς...
2: Κίτρινη φύλη κανονικά και ξέρεις, στην Αγγλία είχαν κάνει κάποτε ένα επιστημονικό, τέλος πάντων μια έρευνα στους ταξιτζίδες της Αγγλίας, ότι λόγω των δρόμων και επειδή πρέπει να βγάλουν καινούργια δρομολόγια και να βρουν το καλύτερο δρόμο και αυτά, αναπτύσσεται πολύ ο υπόκαμπος, ο οποίος είναι στο κέντρο του εγκεφάλου.
0: Ναι.
2: Ναι, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του.
0: Μάλιστα. Θα τα σκεφτώ αυτά.
2: Αυτά λίγα νομίζω πως είναι καλά.
0: Να είστε καλά κύριε Αλέξανδρε.
2: Χαιρετώ, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, ξηρομαρίτης μας ψηφίζει, Μπούμερα Γάμα, κατέβουμε λίγο μαζί. Γεια σας κύριε Ριστοτέλη, χαιρετισμούς. Έφτιαξε λίγο η θερμοκρασία, βλέπω στο Σιδνή. Καλή ξεκούραση πάνω, στείλ το, όποτε θες. Εγώ έχω ακόμα δρόμο μπροστά. Η κυρία Μάγδα από τα Πετράλωνα, ελάτε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κυρία Μάγδα.
3: Χαίρομαι που σας ακούω καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Πολύ χαίρομαι να είστε πάντα καλά. Και εσείς και εγώ και όλος
0: ο κόσμος. Ο κόσμος.
3: Ναι, φυσικά, λίμωνο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανένα.
0: Αυτό ξαναπείτε εδώ.
3: Φυσικά. Από εμάς εξαρτάται. Ήθελα να πω ότι για αυτό με την τράπεζα πρέπει να έχουμε λίγα χρήματα τουλάχιστον σε δύο τράπεζες. Αν δεν μας εξυπηρετεί η μία...
0: Ναι.
3: Με το σύστημα να έχουμε την άλλη για μία ώρα ανάγκη.
0: Και σε δύο λέτε.
3: Αν πέσει το σύστημα της μιας τράπεζας να μην έχουμε...

0: Λοιπόν, ξηρομαρίτης μας ψηφίζει, Μπούμερα Γάμα, κατέβουμε λέει μαζί. Γεια σας κύριε Αριστοτέλη, χαιρετισμούς. Έφτιαξε λίγο η θερμοκρασία, βλέπω στο Σιδνεϊ. Καλή ξεκούραση πάνω, στείλ το, όποτε θες. Εγώ έχω ακόμα δρόμο μπροστά. Κυρία Μάγδα από τα Πετράλωνα, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κυρία Μάγδα.
1: Χαίρομαι που σας ακούω καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ χαίρομαι να είστε πάντα καλά. Και εσείς και εγώ και όλος
0: ο κόσμος.
1: Ναι, φυσικά, λίμωνο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανένα.
0: Αυτό ξαναπείτε εδώ.
1: Φυσικά. Από εμάς εξαρτάται. Ήθελα να πω ότι για αυτό με την τράπεζα πρέπει να έχουμε λίγα χρήματα, τουλάχιστον σε δύο τράπεζες. Αν δεν μας εξυπηρετεί η μία, ναι, με το σύστημα, να έχουμε την άλλη για μία ώρα ανάγκη.
0: Και σε δύο λέτε.
1: Αν πέσει το σύστημα της μιας τράπεζας να μην τι έχουμε μία δεύτερη, με λίγα χρήματάκια μέσα, λίγα,
0: ναι, δηλαδή,
1: για να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Ένα αυτό. Για την κυρία που είπε για τα ούφο, δεν ξέρω αν κυκλοφορούν ούφο. Πάντως ο αυτοσεβασμός στον εαυτό μας έχει αξία. Γιατί αν δεν δώσουμε εμείς στον εαυτό μας αυτοσεβασμό και αυτοεκτίμηση, ποιος περιμένουμε να μας δώσει? Αν εμείς λέμε ότι είμαστε ούφο, και οι άλλοι ούφο θα μας πούνε. Αφού το λέει πόνη της. Δηλαδή ο άλλος θα την εκτιμήσει, θα τη σεβαστεί. Δηλαδή πρέπει να έχουμε πρώτα μια αυτοεκτίμηση και έναν αυτοσεβασμό για να μας δώσει και ο άλλος μια τιμή.
0: Ναι.
1: Πιστεύω εγώ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι κάτι αξίζω, αλλά να σας πω τώρα την αλήθεια. Έχω σκεφτεί μερικές φορές μήπως με αυτά που λέω σας κουράζω.
0: Καθόλου.
1: Ναι, εντάξει, καθόλου.
0: Θα να σας πω κάτι πρώτα, κύριε. Πρώτα απ' όλα, κυρία Μάγδα, όλοι οι άνθρωποι αξίζουν.
1: Φυσικά. Αλλά μόνο αυτό ακριβώς. Ο κάθε άνθρωπος έχει την αξία του. Έχει τις ιδιαιτερότητες του. Έχει τα προσόντα του. Όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει ότι έχει ένα προσόν. Όλοι έχουμε κάποια ιδανικά. Άλλος να κάνει οικογένεια, άλλος εκείνο, άλλος το άλλο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει όνειρα και ιδανικά. Εγώ άκουσα κάποιον και που είπε στον δρόμο, εγώ λέει δεν θέλω να γίνω ήρωας, θέλω την ησυχία μου. Εξαρτάται. Εγώ δεν θέλω να γίνω ήρωας και εγώ δεν θέλω να γίνω ήρωας, αλλά θέλω να έχω τα ιδανικά μου.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, και δίνω προτεραιότητα στα ιδανικά μου. Τώρα αν αυτό με φέρει σε δύσκολη θέση, είναι έτερον εκάτερον. Έχω τις προτεραιότητες μου. Και πάνω σε αυτό σκέφτηκα που σας έλεγα προχθές και άκουσα σήμερα, ότι αν ένα έτσι σαν μικρό ντοκιμαντέρ, πως αν λέει εξαφανίσουν την ελληνική γλώσσα, τότε πολλές χώρες, πολλά κράτη θα μείνουν χωρίς γλώσσα, γιατί δεν θα έχουν να συνδυάσουν τις λέξεις τους. Ας πούμε προχθές σας έλεγα για το Μιλάνο, να έχουμε τα μήλα ας πούμε. Ξέρετε καμία πόλη που να έχει σίκα? Το Σικάγο. Δηλαδή ναι, αυτά είναι τα χρησιμότητα. Ασχολούμαι γιατί τα θεωρώ για το μυαλό πολύ ευχάριστη ασχολία.
0: Είναι όντως.
1: Ναι. Λοιπόν, και δεν με φέρνει σε δύσκολη θέση σε μια παρέα να μιλήσω με ένα παιδάκι, που τα παιδιά είναι οι πιο καλοί μας ακροατές, γιατί αφομοιώνουν. Ύστερα να είπα ας πούμε τα μήλα, τα θήκα, και λέω ότι η γη μας είναι τόσο πλούσια σε είδη που δεν θα έπρεπε να πεινάει κανένας άνθρωπος πάνω στη γη. Έχουμε αυθονία τροφής. Γιατί να πεινούν άνθρωποι? Θα έπρεπε όλοι να έχουμε τα πάντα. Και τώρα σκέφτηκα να σας πω κάτι άλλο. Την Elizabeth Taylor. Ποιο πιστεύετε πως είναι το ελληνικό της όνομα? Είναι πολύ απλό να σας το πω για να μην σας φέρνω σε δύσκολη θέση.
0: Elizabeth Rapti.
1: Ναι, Elizabeth. Μπράβο, Elizabeth.
0: Μπράβο.
1: Ναι, η Isabel. Η Ιζαμπέλα, ας πούμε.
0: Πώς ναι, αλλά δεν είπατε για το ράπτη κάτι. Το ράπτη ήταν.
1: Δεν το όχι. Το άφησα στο Ελισάβετ.
0: Ναι, λοιπόν, το ράπτη ήταν το πιο ενδιαφέρον.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν το ξέρω. Δεν ασχολούμαι.
0: Τέιλορ, δεν ο ράπτης.
1: Δεν το ξέρω. Ναι, έχω άγνοια. Αν σε κάτι έχω άγνοια, δεν μπορώ να πω στη συζήτηση. Λοιπόν, η Ελισάβετ.

0: Η Ισαμπέλ.
1: Ισαβέλα.
0: Ναι, μπράβο, ναι, είδατε. Είναι όλα ελληνικές λέξεις.
1: Καλά, εντάξει, τα ονόματα είναι άλλο πράγμα. Τα ονόματα, άλλο η λέξη γενικώς.
0: Τώρα πάμε στις λέξεις. Να σας πάω τώρα και στο δικό μου, ας πούμε. Ο Θεός λέει στην αρχή, έφτιαξε τον ουρανό.
1: Ποιος, συγγνώμη.
0: Ο Θεός.
1: Ναι.
0: Έφτιαξε, λέει, στην αρχή τον ουρανό και τη γη και ξεχώρισε τη στεριά από τη θάλασσα. Και τη στεριά την ονόμασε, λέει, ξηρά. Και τη θάλασσα την ονόμασε θάλασσα. Και ο Θεός έδωσε την ονομασία σε όλες τις λέξεις στα ελληνικά. Μπορείτε να μου πείτε γιατί τη θάλασσα την ονόμασε θάλασσα? Να δείτε ότι όλα έχουν την αξία τους. Γιατί τη θάλασσα την ονόμασε θάλασσα?
1: Για πείτε.
0: Η θάλασσα έχει νερό. Σωστά.
1: Ναι.
0: Το νερό τι περιέχει?
1: Αλάτι, θα μου πείτε τώρα.
0: Αλάτι. Η θάλασσα, αν βγάλουμε το πρώτο γραμματάκι, το φύτα, τι λέει? Άλλας. Δηλαδή, άμα ψάξουμε τις λέξεις, τα λεξικά θα μας είναι μετά πολύ λίγο χρήσιμα. Γιατί θα μας πάνε αλλού για αλλού που δεν έχει καμία σχέση με τον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο που μας μπερδεύουνε. Οι λέξεις μιλούν μόνες τους. Η θάλασσα έχει νερό, το νερό τι περιέχει? Αλάτι, άλλας, θάλασσα. Και ύστερα θυμήθηκα τον Ντάλλας. Το Ντάλλας, η λέξη η αμερικάνικη.
1: Ναι.
0: Βλέπετε ότι όλα προέρχονται από την ελληνική. Κολλάνε και ένα...
1: Συγγνώμη, το Ντάλλας τι σχέση έχει?
0: Το Ντάλλας. Είναι το άλλας μέσα, η ελληνική λέξη. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Γιατί έχει δει πολύ αλάτι στον Ντάλλας?
0: Όχι, δεν έχει τίποτα. Απλώς το Ντάλλας είναι μία λέξη ελληνική. Περιέχει το άλλας, το οποίο είναι ελληνική λέξη.
1: Δεν μπορώ να το συνδέσω, αλλά...
0: το άλλας, η Κάλλας, η Μαρία Κάλλας. Άλλας. Όπως και να το πούμε, η ελληνική λέξη, η ελληνική γλώσσα υπάρχει σε όλες τις ξένες λέξεις. Γιατί είναι ένα συνοφίλευμα λέξεων.
1: Τώρα που το λέτε, υπάρχει αλάτι Κάλλας.
0: Ναι, μπράβο. Και η Κάλλας, η Μαρία Κάλλας. Και πολλά. Έτσι λοιπόν, εγώ
1: τι
0: περνώ...
1: Τι ασκήσεις κάνουμε μια 25 ξημερώματα.
0: Ναι, εγώ έτσι περνούσα από μικρή ευχάριστα τις ώρες μου με τις φίλες μου. Και αυτά. Σας ευχαριστώ που με ακούτε.
1: Εγώ, να είστε καλά, κυρία Μαγδά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τώρα το Ντάλλας και η Κάλλας δεν ξέρω τι σχέση έχουν με το αλάτι, αλλά η θάλασσα ακούγεται ενδιαφέρουσα πρόπτικη. Η κυρία Ζωή από την Παλαιά Κοκκινιά. Κυρία Ζωή. Έχει κλείσει. Για πάρτε, κυρία Δέσποινα, την κυρία Ζωή.

Ισχύει. Το ξέρω, κυρία Γιώτα, ότι εννοείται όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να έχουν αυτό το σεβασμό. Αυτό είπε. Προφανώς. Αυτό που είπε πριν ο. Μου γράφει εδώ ξηρομερίτης. Δεν γίνονται λέει αυτά που λέει. Υπάρχουν παίξει τη νοικοκυρία, είπε. Το εννοείται. Τώρα αυτό το να μπει μια κυρία μέσα στο ταξί και να. Δεν ξέρω αν γίνονται αυτά. Εγώ θα φοβόμουν πάντως, γιατί θέλω μια καταγγελία μετά, καραμπινάτη. Δεν μπλέκουνε με αυτά τα πράγματα. Δεν την έχουμε την κυρία Ζωή. Όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τη μία. Τι σημαίνει, τι συνέβη. Έχουμε, δεν έχουμε. Ωραία. Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 30 λεπτά μετά τη μία. Νομίζω το πιο σωστό μου το έχει στείλει ο κύριος Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Είναι η οικογένεια Πορτοκάλος από την γνωστή ταινία με την Ία Βαρντάλος, My Greek Fat Wedding, πώς είναι, που λέει ο πατέρας που χρησιμοποιεί για τα πάντα αυτό το σπρέι το τύπου Άζαξ. Κάθε οποιαδήποτε λέξη, πες μου οποιαδήποτε λέξη και θα σου δείξω πως οι ρίζες της είναι ελληνικές. Η οικογένεια Πορτοκάλος, ο πατέρας της οικογένειας Πορτοκάλος, αυτό έκανε στην ταινία. Του λέγες μια λέξη ας πούμε και σου λέγει είναι από εκεί, εκεί και τα συνέδεω όπως το έκανε η κυρία Μάθα. Πάμε τώρα στην κυρία Ζωή από την Παλαιά Κοκκινιά. Ελάτε κυρία Ζωή.
1: Καλησπέρα κυρία Παθάλη.
0: Γεια σας κυρία Ζωή.
1: Θα μιλάω δεν ξέρω στον ειδικό, στον ρετό.
0: Στον ενικό, πού θα πω.
1: Είμαι μεγάλη γυναίκα, 80 χρονών. Πήρα να σας πω
0: Ζωή
1: την καλησπέρα μου. Σε παρακολουθάω, είσαι μια χαρά παιδί μου.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείς που σε λέω παιδί μου γιατί
0: όχι,
1: είσαι παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μια χαρά είσαι, το μόνο που θέλω να κόψεις
0: Οπα.
1: Το τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Είμαι 80 χρονών. Και το έχω κόψει 30 χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Και δεν το έχω βάλει και μου έχουν έρθει πολλές φορές στο κεφάλι μου.
0: Άρα το κόψατε στα 50.
1: Και δεν, να μην το κόψω. Προσπάθησε παιδί μου, όλο από το μυαλό είναι.
0: Ναι, το ξέρω. Αλλά δεν, το ξέρω κυρία Ζωή, αλλά δεν θέλω όμως.
1: Θέλω να δώσεις να ακούσεις, πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ άμα δεν σε ακούσω, είσαι συντροφιά μου. Αύριο πιοντά που θα λείπεις, είσαι συντροφιά. Σε ακούω, μ' αρέσει. Τα χαιρετίσματα που ακούω και την κυρία Λευκή. Και εκείνη, και έχει χαθεί και ο... Πώς το λένε, ο Αυγολέμονος αυτός είναι. Να μην σε καθυστεράω. Πρόσεχε παιδί μου την υγεία σου. Με συγχωρείς που σε λέω παιδί μου, σε νιώθω παιδί μου. Την υγεία σου... Και το τσιγάρο. Και θα με θυμηθείς μια γριούλα. Γεια σου.
0: Καλημέρα. Γεια σας,
1: και
0: γεια σας.
1: Καλό βράδυ να έχεις.
0: Να είστε καλά. Ωραία κυρία Ζωή. Για πάμε στο Μπούμεραγκ. Μπούμεραγκ.
2: Έλα Μανώλη.
0: Τι συνέβη.
2: Έλα Μανώλη, τι κάνεις.
0: Καλά, τι συνέβη.
2: Θα σου πω.
0: Ναι.
2: Όχι τίποτα, ήθελα από ένα λεπτό μόνο να απαντήσω στην κυρία Γιώτα που είπε ότι να έρθω στην Ελλάδα και να κάνω και να ράνω.
0: Ναι.
2: Θα ήθελα να πω το εξής. Όσον αφορά τη συμπεριφορά των Ελλήνων στην Ελλάδα και το σύστημα γενικά, είδα το παράδειγμα με το Κασελάκι που συμπεριφερθήκανε και νομίζω ότι μετά από αυτό το επεισόδιο δεν πιστεύω ότι θα ήθελε κανένας από το εξωτερικό να τα παρατήσει όλα να έρθει στην Ελλάδα και να προσπαθήσει να διορθώσει πέντε πράγματα.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
2: Ναι, πιστεύω ότι και λυπάμαι που το λέω, χωρίς να θίξω τους, δεν θα πω εμείς και εσείς, γιατί είμαστε Έλληνες. Δεν θα ήθελα να θίξω κανέναν που ακόμα παραμένει στην Ελλάδα, που έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα και ζει και εργάζεται και ούτω καθεξής στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι μια χώρα που δίνει όθεση σε άτομο ή σε άτομα που έχουν μεγαλώσει στο εξωτερικό υπό άλλες συνθήκες, με άλλα συστήματα, με την αξιοκρατία και την αξιοπρέπεια, να τα παρατήσουμε όλα να έρθουμε στην Ελλάδα και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε και να επιβάλλουμε τα θετικά από τις χώρες υποδοχής από τις οποίες προερχόμαστε και να τα εφαρμόσουμε στην Ελλάδα. Δυστυχώς, εάν προσπαθήσαμε, έστω και αν γινόταν μια μαζική προσπάθεια, θα είχαμε καεί όλοι μας του εξωτερικού που θα ερχόμαστε στην Ελλάδα και θα είχαμε συμμετάσχει στην προσπάθεια. Μόνο αυτό ήθελα να προσθέσω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ που με
2: ρωτήσατε.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, γεια, γεια.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια, γεια.
0: Δεν διαφωνώ. Καθόλου δεν διαφωνώ. Γεια σας κύριε Κώστα. Λέτε να έχουμε να μας φτιάσουν οι δικοί, να μας κυνηγάνε. Την έχασε η φιλολογία γιατί την κέρδισε η έρευνα. Γεια σου ρε Πουαρό. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Άπαμε ρε Νίκο. Και κάποια πράγματα για να γίνουν πρέπει να θέλεις. Αν δεν θέλεις δεν γίνονται. Η θέληση είναι το μεγαλύτερο πράγμα στον άνθρωπο. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα τσάλινι για να πετύχεις, να καταφέρεις κάποια πράγματα. Τα πάντα γίνονται πάντως. Λοιπόν, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, 39 λεπτά μετά τη μία. Μου γράφει εδώ ο κύριος Σάκης, έκλεισε η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και την ίδια μέρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός απαγόρευση των Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τεράστια μείωση του τουρισμού. Στη Θεσσαλονίκη θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας και θα χαθούν πολλά λεφτά που θα έμπαιναν στην τοπική κοινωνία και μαγαζιά. Η Θεσσαλονίκη κατάφερε, λέει, να γίνει τουριστικός προορισμός 12 μήνες το χρόνο και αυτό πλέον καταστρέφεται. Κυριάκη, πριν που μιλάγαμε με έναν άνθρωπο του τουρισμού, το αποδόμησε αυτό το περί καταστροφής του τουρισμού με τη Ryanair. Βέβαια, δεν παραγνωρίζω το ότι γίνονταν συσκέψεις στη Θεσσαλονίκη για το θέμα, για την αντιμετώπιση της εξόδου της Ryanair από το αεροδρόμιο, άρα προφανώς και τους απασχολούσε, αλλά τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος ότι θα έχει τόσο αρνητικό αντίκτυπο απαραίτητος. Θα το δούμε. Είχα την ίδια αίσθηση διαβάζοντας την ανακοίνωση της Ryanair. Εντάξει, η Φραπόρτα πάντα στη Ryanair δεν ασχολείται με το τουριστικό σκέλος, αλλά μιλώντας με έναν άνθρωπο, σας λέω, εδώ στην εκπομπή του τουρισμού, το αποδόμησε αυτό το επιχείρημα, οπότε οφείλω να ακούσω τον άνθρωπο που ασχολείται με τον τουρισμό. Προφανώς, βέβαια, στην πράξη θα φανεί κατά πόσο ισχύουν αυτά ή όχι. Έχει δίκιο, λέει ο Μπούμεραγκ, εγώ είμαι ρομαντική, κυρία Γιώτα. Τάξη, το να σωθούμε μόνοι μας, έτσι που έχει γίνει η κατάσταση, δεν είναι και εύκολο πράγμα, καλά το λέμε. Αλλά δεν πρέπει, νομίζω, να περιμένουμε για κανένα να μας σώσει γενικώς. Καλό ήρεμο Σαββατοκύριακο, μακάρι. Το έχουμε ανάγκη, δάκρυσα, λέει ο Μπούμεραγκ. Σιγά μου, ρε φίλε, για ένα τραγούδι, αυτό έλειπε. Έχω πει ότι οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν προτεραιότητα όταν ζητάνε ένα τραγούδι. Αν κοιτάξουμε, λέει, στην ιστορία μας, πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού τα παράτησαν όλα και ήρθαν να προσφέρουν στην πατρίδα μου, γράφει ο κύριος Αριστοτέλης. Και μάλιστα πιο πολύ το πλήρωσαν και με τη ζωή τους, γιατί δεν μπορούσαν να δεχτούν κάτι που ίσως θα τους έβγαζε από τις ανέσεις τους για το κοινό καλό. Δεν έχετε άδικο, κύριε Αριστοτέλη. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που έχουν έρθει από το εξωτερικό, έχουν μεγαλουργήσει στην Ελλάδα και έχουν προσφέρει. Όχι πολλοί. Ξέρω όμως και ανθρώπους, γιατί δεν είναι μόνο, ξέρετε, αυτοί που ξέρει όλος ο κόσμος. Όλοι στο περιβάλλον μας μπορεί να έχουμε κάποιον που να έχει έρθει από το εξωτερικό με σκοπό να προσφέρει. Ξέρω όμως εγώ προσωπικά ανθρώπους που ήρθαν από το εξωτερικό, παρά το ότι οι προτάσεις που είχαν από το εξωτερικό ήταν απείρως καλύτερες από το οτιδήποτε θα έκαναν στην Ελλάδα, ήρθαν στην Ελλάδα, δημιούργησαν και παντού μπροστά τους έβρισκαν εμπόδια. Παντού. Και κάποιοι από αυτούς τα παράτησαν. Κάποιοι κατάφεραν να ξαναφύγουν έξω και να κερδίσουν αυτό το χαμένο έδαφος. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα δεν φέρεται καλά στα παιδιά της. Γεια σας, συνονόματε. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Μου γράφει εδώ η κυρία Γωγό, μου έχει στείλει κάποιες φωτογραφίες. Σε μία από αυτή γράφει: στη ζωή υπάρχουν τρία πράγματα που σε κάνουν να ονειρεύεσαι με τα μάτια ανοιχτά. Η αγάπη, η μουσική και η θάλασσα. Αν τα βάλεις, λέει, όλα μαζί, είναι παράδεισος. Αυτό που μου έχετε στείλει, τι είναι, ταχογράφος? Α, φωνόγραφος. Και τζουμπόξ. Τα βρήκατε αυτά. Δίσκι. Τι είναι αυτή, 45 στροφών, τι είναι? Αυτό είναι φωνόγραφος. Παίρναγε το και διάβαζε με τις τρυπούλες, φοβερό. Ο κύριος Κώστας από το Παλαιό Φάληρο. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Παλαιό.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Ναι. Προχτές την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Άκουσα το είχε ένα λόγο ο κύριος Κυριακάκης, Κυριακίδης, πώς λέγεται, ο οικονομολόγος που πήγε τώρα στην Ευρώπη. Ο δικός μας.
0: Ο κύριος Πιερακάκης.
1: Πώς λέγονται?
0: Πιερακάκης.
1: Γερακάκης.
0: Πιερακάκης ο υπουργός.
1: Ναι, ο κύριος Γερακάκης. Μίλαγε στα αγγλικά, είχε λόγο εκεί και κάναμε ένα μετάδοση εδώ
0: ναι.
1: με... στα ελληνικά και είχε και υποτίθεση και τα λοιπά. Πρόλαβα το τέλος. Δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς να κοιτάξετε το τέλος του λόγου αυτού, το οποίο αναφέρθηκε σε ψηφιακό μισθό. Ψηφιακό μισθό τώρα τι, πώς και τα λοιπά. Δεν άκουσα τίποτα, γίνεται τέλος.
0: Ναι.
1: Μίλαγε ο κ. Κυριακάκης, μεταφραστής που μίλαγε στα ελληνικά και εν συνεχεία υπότιτλοι. Και στο τέλος μίλησε για κάποιο ψηφιακό μισθό. Ονοήνοητο. Μήπως μπορείτε να ακούσετε το λόγο και να ξεκαθαρίσετε με ποια έννοια είπε αυτό το πράγμα. Δεν είναι πολύ σοβαρό.
0: Να το ακούσω και να δεν ξέρω τι.
1: Ορίστε.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει ψηφιακός μισθός, να το ψάξω.
1: Όχι, θα τα ακούσουμε την έννοια πώς το είπε.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Την έννοια θέλω, την έννοια πώς το είπε. Την έννοια μας τη διαφέρει.
0: Να το ψάξω, δεν νομίζω όμως, δεν θα το έχω απόψε.
1: Ναι, τίποτα.
0: Έτσι.
1: Γιατί μαγνητοφωνείται όλοι, το φωνείται.
0: Ναι, θα πρέπει να τελειώσει η κουβέντα για να τα ακούσω αυτό.
1: Μίλησε περί ψηφιακού μισθού.
0: Από Δευτέρα πρώτα θα σας απαντήσω.
1: Ναι, από Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Τι ώρα ανοίγετε εσείς? Μπορείτε να μου πείτε ότι κάνετε να μου
0: πείτε. Τι σε 9 ξεκινάει η εκπομπή.
1: Κατά τη μία.
0: Κατά τη μία, ναι, να το σημειώσω.
1: Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτός ο λόγος.
0: Είναι.
1: Θα τα πούμε να μην τα πούμε καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Ονοήτο. Πώς το είπε, με την έννοια του είπε, δεν πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Και ακούγονταν η φωνή του ιδίου που μιλάει στα αγγλικά, ήταν με τα μεταφράσει στα αγγλικά,
0: είχε...
1: ήταν από κάτω για να προλάβει να δει, να ακούσει τίποτα.
0: Πάντως,
1: μίλησε περί ψηφιακού μισθού.
0: Μισθού.
1: Αυτό εστί πάρα πολλά. Δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω
1: πολύ...
0: τι σημαίνει.
1: Θέλω να το δω.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Yeah. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να και διαφήμιση Τούρκη. Μάλιστα. Αμέ. Μια χαρά. Λοιπόν. Γεια σας κύριε Άγγελε. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ. Θα μεταφέρω και στην κυρία Ελένη. Να είστε καλά. 47 λεπτά μετά τη μία. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να κλείσουμε.

Είμαστε 51 λεπτά μετά τη μία. Λοιπόν, μουσείο ιδιότητα μου γράφει η κυρία Γωγό στη Λευκάδα. Οι φωτογραφίες που μου στείλε με το φωνόγραφο, το τζουμπόξ και αυτά. Το κρατάει, έχει φύγει λέει από τη ζωή. Το κρατάει τα καλοκαίρια για τους τουρίστες. Μία φίλη του, ξένη κι αυτή. Δεν το ζητάει ούτε ο Δήμος. Δεν ενδιαφέρεται. Μάλιστα, με ενδιαφέρον. Ξηρομερίτη, εννοείται ότι αυτά που είπε ο Αλέξανδρος δεν έχουν σχέση με την πλειονότητα των ταξιτσίδων. Δεν το συζητάμε. Προφανώς και είναι νοικοκυρέοι. Καλό να είστε καλά, κυρία Σόφη. Ευχές σε όλους τους εργαζόμενους εδώ στη Βάρδια. Από την κυρία Σόφη και καλό Σαββατοκύριακο να είστε καλά. Λοιπόν, ναι. Ο άνθρωπος μου γράφει εδώ, κυρία, εγώ γεννιέται λέει και πεθαίνει με το δικό του αποτύπωμα. Μοναδικό αποτύπωμα. Δεν έχει αδικό. Ούτως ή άλλως όλοι έχουμε μοναδικό αποτύπωμα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα δάχτυλα του χεριού μας. Έτσι, καθένας αφήνει το δικό του στίγμα. Λοιπόν, Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα Αντώνης Μορτάκης και πιο νωρίς Γεωργής Δαβαρίνος. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 στη δημοσιογραφική ραδιοφωνική μας βόλτα εδώ στον Real FM. Γρηγόρης Διβάνης στα δελτία ειδήσεων και Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Απόψε Εκάρα, θυμίζω, τελικός στο μπάσκετ. Μην τα ξεχνάμε, δεν είναι μόνο η Ευρωλίγα. 9 η ώρα και έχει εκπομπή εδώ στο Real. Σταυρακάκης, εγγύηση. Βλέπουμε μπάσκετ τηλεόραση και ακούμε Σταυρακάκη ραδιόφωνο. Βλέπουμε τηλεόραση χωρίς ήχο και ακούμε Σταυρακάκη. Εγώ έτσι κάνω. Μα, όλο και όλα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Με υγεία να περάσει το όμορφα. Όσοι πάνε στη συναυλία επίσης να το ευχαριστηθούν πολύ. Έχει μετάλλικα απόψε. Και το ραντεβού μας πρώτα για τη Δευτέρα στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο. Καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: έξω.
1: Live μουσικές βραδιές στον Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά. Στο Radio Preveza 93. 93. Ακούς αυτό.